0: τα υπανεντάσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα, γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο συνήγορο του πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟΥ.
6: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.

Κόσμος 93,6 και 107. Το ραδιόφωνο που ενώνει τον κόσμο.

0: στήριξη. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
6: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
5: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
6: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
5: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
7: Ακούτε Κόσμος.

while the wind carries all of our sins away. All our sins away.

0: 93,6.
1: Η Αγία Παρασκευή γίνεται για ακόμα μια χρονιά πόλη πολιτισμού. Από τις 28 Αυγούστου έως τις 20 Σεπτεμβρίου η πόλη γεμίζει μουσική, θέατρο, χορό και μοναδικές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Γίνετε και εσείς μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής και ζήστε μοναδικές πολιτιστικές εμπειρίες. Πόλη πολιτισμού 2026. 28 Αυγούστου με 20 Σεπτεμβρίου. Πού αλλού? Στην Αγία Παρασκευή. Βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο www.agiaparaskevi.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
4: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Κόσμος. Ενεργούς πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
1: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
2: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: 93,6.
1: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τη ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
4: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
5: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Περισσότερα από 1.700 προϊόντα μπαίνουν από σήμερα στο καλάθι της Εθνικής Συμφωνίας Μείωσης Τιμών. Το εύρος των μειώσεων ξεκινά από 5 και σε ορισμένους κωδικούς φτάνει έως το 36%. Η νέα φάση της πρωτοβουλίας δεν περιορίζεται σε προϊόντα χαμηλής ζήτησης, αλλά αφορά κωδικούς που αγοράζουν συχνά τα νοικοκυριά και καλύπτει επώνυμα προϊόντα, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Νέοι κωδικοί προστίθενται συνεχώς. Οι καταναλωτές μπορούν να εντοπίζουν τα προϊόντα μέσω ειδικής σήμανσης στα ράφια των σούπερ μάρκετ και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Πόσο Κάνει. Αντίστροφα φαίνεται να μετρά ο χρόνος σχετικά με την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση φέρεται να έχει κλειδώσει την απόφαση καθώς το μέτρο λήγει σήμερα. Εντός της ημέρας υπογράφεται στο Τελαβίβ συμφωνία για την ανάπτυξη του νέου αντιαεροπορικού θόλου. Η ασπίδα του Αχιλλέα, ένα από τα πλέον φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας, αποτελεί επιβεβλημένη απάντηση στις γεωπολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Τα νέα αντιαεροπορικά συστήματα σε 28 μήνες θα έχουν αναπτυχθεί διαλειτουργικά με όλα τα συστήματα τα οποία έχει παραλάβει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Σε νέα επικίνδυνη κλιμάκωση οδηγείται η κρίση στη Μέση Ανατολή, καθώς αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικούς εκτοξευτές ρουκετών κοντά στα στενά του Ορμούς στην πρώτη επιχείρηση στην περιοχή εδώ και ένα μήνα. Σύμφωνα με Αμερικάνο αξιωματούχο, οι φρουροί της Επανάστασης προετοίμαζαν ρουκέτες και θαλάσσιες νάρκες για ανάπτυξη στα στενά. Εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στο νησί Λαράκ, ενώ οι φρουροί επιβεβαίωσαν ότι υπάρχουν νεκροί και τραυματίες. Η Τεχεράνη προειδοποίησε με αντίπεινα. Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση με δεκάδες μη επανδρομένα αεροσκάφη εφόρμησης εναντίον της αεροπορικής βάσης στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, όπου σταθμεύουν αμερικανικά στρατεύματα και ελικόπτερα. Είναι ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, εκτινάσει τις τιμές του πετρελαίου πάνω από τα $90 το βαρέλι το Brent. Σε εξέλιξη έρευνες για την υπόθεση κατεψυγμένου βρέφους που εντοπίστηκε σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία ιδιοκτήτη διαμερίσματος Airbnb για άτομα που δεν αποχωρούσαν και φέρεται να έκαναν χρήση ναρκωτικών. Άνδρες της Δίας προσήγαγαν 6 άτομα. Μία Γερμανίδα φέρεται να δήλωσε ότι το έμβριο ήταν δικό της και είχε πεθάνει περίπου 8 μήνες νωρίτερα. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 17 αγνοωμένων μετά την ανατροπή επιβατικού καταμαράν 4 μίλια ανοιχτά της Κερίνιας στην κατεχόμενη Κύπρο. Τουλάχιστον 8 άτομα έχασαν τη ζωή τους, 242 άνθρωποι έχουν διασωθεί. Συνελήφθησαν ο καπετάνιος και 7 μέλη του πληρώματος. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στις περιφέρειες Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός, άνεμοι ως 7 μποφόρ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, ως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Και είχε στον αείμνηστο να τραγουδάει και βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες. Όχι κυρία μου, εμένα μου έψησε στο ψάρι στα χείλη. Όλο το σπίτι θα βάψω και τα πλακάκια και τα φωτιστικά και όλα. Μου φάγες τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Θα μπω τώρα στο χρυτοδομήshop.gr και θα σε ξεπεράσω εγώ κυρία μου.
3: Ξεπεράστε τα όλα αλλάζοντας το χώρο σας. Κρυτοδομή. Παύλου Μπακογιάννη 5 στα Λιβάδια Χανίων και στο κρυτοδομήshop.gr.
4: Ναι, κυρία Κρυτοδομή μου, με παράτησε. Πού να σας τα λέω.
5: Ώρα των σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μανδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

0: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
1: Στράτα. Ήχη, στίχη, λαογραφία, μουσική και τραγούδια. Στη Στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Κάθε Δευτέρα από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων. Διάλογοι μέσα στον χρόνο. Μια αφήγηση που το κλασικό συνομιλεί με τον 20ο αιώνα. Κάθε συναυλία ένα δίπολο. Έργα αφετηρίες, θεμέλια της ευρωπαϊκής μουσικής, τοποθετούνται δίπλα σε συνθέσεις που τα επανερμηνεύουν, τα μετασχηματίζουν, τα αμφισβητούν. Η Μουσική Δωματίου. Ένα ζωντανός οργανισμός. Ένα πεδίο ανταλλαγών, μνήμης και εξέλιξης. 14ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων. 23 Αυγούστου με 4 Σεπτεμβρίου 2026. Πληροφορίες, εισιτήρια. chambermusicfestival.gr, ticketservices.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.
4: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά και θα ακούσετε ειδήσεις από όλη την Κρήτη. Τραγική κατάληξη είχε η επιχείρηση διάσωσης ενός 11χρονου κοριτσιού από την Πολωνία, το οποίο ανασύρθηκε χθες χωρίς τις αισθήσεις του σε πισίνα ξενοδοχείου στον Πλατανιά. Το κορίτσι εντοπίστηκε μέσα στην πισίνα. Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκε στο νερό δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί. Άμεσα κινητοποιήθηκαν τρεις γιατροί από ιδιωτικό πολυατρείο της περιοχής που συνεργάζονται με το νοσοκομείο, καθώς και διασώστες του ΕΚΑΒ. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών και των γιατρών, το παιδί κατέληξε στα επίγοντα του νοσοκομείου, όπου είχε μεταφερθεί σε κρίσιμη κατάσταση. Οι γονείς της που βρίσκονται μαζί της στην Κρήτη για διακοπές παραμένουν σε κατάσταση σοκ. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ρεθύμνου νοσηλεύεται 63χρονη Ρεθυμνιώτισσα, η οποία διαγνώστηκε με λίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Πρόκειται για το πρώτο εγχώριο κρούσμα που καταγράφεται φέτος στην Κρήτη. Η 62χρονη μεταφέρθηκε αρχικά σε ιδιωτικό γιατρό και αποφασίστηκε η διακομιδή της στο νοσοκομείο. Εκεί πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητες εργαστηριακές εξετάσεις, με τη λίμωξη να επιβεβαιώνεται. Η 63χρονη φέρεται να μην έχει ταξιδέψει εκτός Κρήτης κατά το κρίσιμο διάστημα πριν την εκδήλωση των συμπτωμάτων. Σε πολύ υψηλό επίπεδο κινδύνου πυρκαγιάς είναι σήμερα οι περιφερειακές ενότητες Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου, καθώς βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 4 του ημερήσιου χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Επίσης, σε ισχύ τίθεται ένα αυστηρό πλαίσιο απαγορεύσεων και περιορισμών που αφορά τόσο τη χρήση φωτιά στην ύπαιθρο, όσο και την πρόσβαση, παραμονή και κυκλοφορία πολιτών και οχημάτων σε συγκεκριμένες δασικές και ευαίσθητες περιοχές. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν το Σάββατο οι αρχές στα Χανιά για πρόκληση πυρκαγιάς και για παραβάσεις των μέτρων πυροπροστασίας υπό συνθήκες ακραίου κινδύνου. Συγκεκριμένα, ένας Έλληνας συνελήφθη για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά την εκτέλεση εργασιών με βραχιονοφόρο όχημα στην περιοχή Πελεκαπίνα. Η φωτιά περιορίστηκε σε έκταση περίπου 20 τετραγωνικών μέτρων. Στον συλληφθέντα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.867 ευρώ. Επίσης, συνελήφθη ένα ακόμα άτομο την ίδια ημέρα για χρήση ψυσταριάς. Του επιβλήθηκε πρόστιμο 2.812 ευρώ. Και η τρίτη σύλληψη αφορά έναν ακόμα Έλληνα για άναμα και χρήση πυρός. Στο συλληφθέντα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.750 ευρώ. Ένταση, αναστάτωση, φωνές και λιποθυμία σημειώθηκαν το βράδυ της Κυριακής στο αεροδρόμιο Δασκαλογιάννης των Χανίων μετά την πολύ ωρη καθυστέρηση πτήσης χαμηλού κόστους από Χανιά προς Θεσσαλονίκη. Το Boeing 737 με 183 επιβάτες επρόκειτο να απογειωθεί στις 5 παρά 20 το απόγευμα. Ωστόσο, στη διάρκεια της τροχοδρόμησης παρουσιάστηκε τεχνικό πρόβλημα και ο πιλότος αποφάσισε να επιστρέψει. Στο σημείο έσπευσαν τεχνικοί προκειμένου να ελέγξουν το αεροσκάφος και να διαπιστώσουν αν είναι ασφαλές να πραγματοποιήσει την κρίση. Την πτήση, η διαδικασία κράτησε αρκετές ώρες. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, όταν στήθηκε εκ νέου η εκκίνηση των κινητήρων, περίπου 2 ώρες αργότερα παρουσιάστηκε και πάλι ένδειξη στα όργανα. Οι 183 επιβάτες παρέμεναν στο αεροσκάφος για περίπου 5 ώρες. Όταν ζήτησαν νερό, ενημερώθηκαν ότι θα έπρεπε να το πληρώσουν, γεγονός που επιβάρυνε ακόμη την κατάσταση. Στο αεροδρόμιο κλήθηκε η αστυνομία με τους αστυνομικούς να προσπαθούν να κατευνάσουν τα πνεύματα. Τελικά, 25 επιβάτες αποφάσισαν να μην ακολουθήσουν την πτήση και κατέβηκαν από το αεροσκάφος. Το αεροσκάφος αναχώρησε στις 10 παρά 10 με περίπου 5 ώρες καθυστέρηση. Συναγερμός είμαν εχθές στην πυροσβεστική υπηρεσία Ρεθύμνου επίτα από τραυματισμό αλλοδαπού στη διάρκεια πεζοπορίας στο φαράγγι των Μήλων. Ο πεζοπόρος τραυματίστηκε μετά από πτώση, με αποτέλεσμα να χρειαστεί άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Οι πυροσβέστες έφτασαν στο σημείο, τον εντόπισαν, τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και στην επιχείρηση συμμετείχαν συνολικά 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα. Την άμεση έναρξη διαβούλευσης για τη σχεδιαζόμενη προσωρινή δομή φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή Αθανάτων Μαλάδων ζητά από τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη η Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης. Στην επιστολή της, η Ομοσπονδία εκφράζει τον έντονο προβληματισμό της για την επιλογή του ακινήτου Σκουλούδη στο 10ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, υποστηρίζοντας ότι δεν προηγήθηκε ουσιαστική διαβούλευση με τους κατοίκους, τους επιχειρηματίες και τους θεσμικούς φορείς του Ηρακλείου.
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Χανίων θα συμμετάσχει με το Διοικητικό της Συμβούλιο και τους εκλεγμένους αντιπροσώπους της στην ένστολη Πανελλαδική Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας των Ομοσπονδιών, των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα στο Λευκό Πύργο Θεσσαλονίκης εν ώψη της έκθεσης. Ζητούν εξασφάλιση ίδιου νομοθετικού πλαισίου συνταξιοδότησης, επέκταση της μάχημης πενταετίας σε επταετία και επαναφορά 13ου και 14ου μισθού. Στο στάδιο της ολοκλήρωσης βρίσκεται το έργο δράσης έξυπνης πόλης και βιωσιμότητας Δήμου Ηρακλείου, το οποίο περιλαμβάνει την αναβάθμιση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες, την προμήθεια εξοπλισμού και την εγκατάσταση 31 πολυλειτουργικών στυλών. Το έργο αφορά την αξιοποίηση ψηφιακών συστημάτων σε τομείς όπως η εξυπηρέτηση των δημοτών, η κινητικότητα, η ασφάλεια, η κοινωνική φροντίδα, το περιβάλλον, η ενέργεια και η λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών. Εθελοντική αιμοδοσία διοργανώνουν την 5η 3 Σεπτεμβρίου ο Ιατρικός Σύλλογος Χανίων και ο Σύλλογος Εργαστηριακών Ιατρών Κρήτης και το Τμήμα Αιμοδοσίας Χανίων. Η αιμοδοσία θα γίνει στο Πνευματικό Κέντρο από τις 9 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Με αφορμή τη συμπλήρωση 52 ετών από την ιδρυτική διακήρυξη της 3 Σεπτέμβρη του 1974, η Νομαρχιακή Επιτροπή Χανίων του ΠΑΣΟΚ καλεί τα μέλη και τους φίλους του κινήματος να συμμετάσχουν στην επετειακή εκδήλωση την 5η 3 Σεπτεμβρίου. Για την δωρεάν μετακίνηση των ενδιαφερομένων από την Περιφερειακή Ένωτα Χανίων προς το Ηράκλειο έχουν προγραμματιστεί 2 λεωφορεία με αφετηρία στην Κίσαμο και την πόλη των Χανίων και ενδιάμεσα στάσεις σε Κολυμπάρη, Ταβρονίτη, Γεράνη, Σταλό, από Κόρονα και Σούδα. Και ο καιρός, έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι. Καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, Earth Κρήτης. Εδώ για να αποχαιρετήσουμε τούτο εδώ το μήνα που αφήνουμε πίσω μας. Τελευταίο λοιπόν πρωινό του Αυγούστου σήμερα, 8 και 21 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι μας. Για το στούντιο του Ηρακλείου και ανατολικά, οι κύριοι Στρατήγης και Χαραλαμπάκης φροντίζουν για εσάς τον ήχο της εκπομπής, με την Ελένη Ξυλούρη να έχει τη γραμματιακή υποστήριξη. Στο στούντιο των Χανίων ο Μάνος Παπαδάκης, η Γλυκερία Γρηγορίου, η Μαρίνα Μανδακάκη. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που θα είναι στην παρέα σας μέχρι τις 9. Με έναν όμορφο ήλιο να μας λέει καλημέρα, 6 και 52 το πρωί, θα δύσει 19 και 58 ακριβώς και θα σας πω ότι σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα ανθρώπων με αφρικανική καταγωγή. Επίσης θα σας πω να είμαστε και προσεκτικοί, γιατί είναι μια ακόμη έτσι δυσκολούτικη μέρα για το νησί μας και συγκεκριμένα βέβαια για τους 3 από τους 4 νομούς του νησιού, και μιλώ για το Ρέθυμνο, για το Λασίθι και για το Ηράκλειο. Εκεί ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς δίνει το νούμερο 4, που σημαίνει ότι είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος. Περάσαμε ένα κόκκινο Σαββατοκύριακο, η αλήθεια είναι, είχαμε το νου μας, τα καταφέραμε έτσι και αποφύγαμε έτσι δυσάρεστες καταστάσεις. Απλά να θυμόμαστε ότι και σήμερα υπάρχουν οι απαγορεύσεις και οι περιορισμοί, και αυτά που μας προειδοποιούν, βρισκόμαστε ακόμα στην αντιπυρική περίοδο, δεν θα χρησιμοποιούμε φωτιά στην Ήπεθρο, και βεβαίως δεν θα κυκλοφορούμε σε συγκεκριμένες έτσι περιοχές, σε φαράγγια, σε ευρωπαϊκά μονοπάτια. Μπείτε, ενημερωθείτε, γκουγκλάρετε, έτσι ώστε να ξέρετε που απαγορεύεται και τι γίνεται. Και επίσης δεν είναι η καιρή τώρα κατάλληλη για να βάζω με το χέρι στην τσέπη, γιατί όπως είχαμε την ενημέρωση, 3 συνάνθρωποι μας το Σάββατο συνελήφθησαν, πρέπει να πω, γιατί η πρώτη σύλληψη αφορούσε έναν άνθρωπο που έκανε εργασίες με ένα όχημα εδώ στα Χανιά, στην περιοχή Περεκαπίνα. Ξεκίνησε μια

Πια ήταν σε ετοιμότητα, πρέπει να πω, οι πυροσβεστικές δυνάμεις πήγαν εκεί, την έσβησαν αμέσως, όμως ο άνθρωπος αυτός θα βάλει το χέρι στη τσέπη και θα βγάλει 3.867 ευρώ. Κάποιος άλλος θα σκέφτηκε, Σάββατο είναι, ας κάνουμε μια ψισταριά, και την ψισταριά την πλήρωσε 2.812 ευρώ. Και επίσης προσπάθησε να ψήσει και ένα τρίτο άτομο και εκείνος θα βάλει, του επιβλήθηκε μάλλον διοικητικό πρόστιμο 3.750 ευρώ. Είναι αυστηρά λοιπόν τα πρόστιμα και θα πρέπει έτσι να κάνουμε δεύτερες σκέψεις όταν αποφασίσουμε να προβούμε σε τέτοιες ενέργειες. Και εκεί που ήταν ήσυχα καιρικά τα πράγματα, φίλες και φίλοι, μαθαίνουμε για αυτή την τραγωδία εχθές στις 3 το μεσημέρι σε ένα ξενοδοχείο στην περιοχή του Πλατανιά, όπου ένα 11χρονο κοριτσάκι από την Πολωνία που ήταν εδώ, έκανε διακοπές μαζί με τους γονείς του, έπαιζε εκεί στην πισίνα του ξενοδοχείου, το οποίο ξενοδοχείο είχε και νεροτσουλήθρες, έπεσε λοιπόν μέχρι που χάθηκε από το οπτικό πεδίο όλων που ήταν εκεί, για να διαπιστωθεί και να ανασυρθεί στη συνέχεια χωρίς τις αισθήσεις του μέσα από την πισίνα. Κινητοποιήθηκαν οι πάντες, πρέπει να σας πω. Εκεί δίπλα υπήρχε ένα πολυιατρείο, υπάρχει ένα πολυιατρείο. Πήγαν 3 γιατροί, έσκυψαν πάνω στα παιδιά, στο παιδί άρχισαν να του κάνουν κάρπα. Ειδοποιήθηκε, το ΕΚΑΒ πήγε άμεσα εκεί. Οι διασώστες συνέχισαν τις προσπάθειες ανάνυψης. Πήραν το παιδί, το μετέφεραν στο νοσοκομείο Χανίων. Θα πρέπει να σας πω ότι είχε κληθεί και περιπολικό προκειμένου να ανοίξει το δρόμο στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης, γιατί Κυριακή μεσημέρι, καταλαβαίνετε γιατί κίνηση μιλάγαμε εκεί, για όσο το δυνατόν συντομότερα κατάφερε και έφτασε στο τμήμα επειγόντων περιστατικών. Για περισσότερη από μία ώρα εκεί οι γιατροί έπεσαν όλοι πάνω στο παιδί. Του κάνανε προσπάθειες ανάνυψης, όμως τελικά δεν τα κατάφερε. Η 11χρονη να κρατηθεί στη ζωή. Οι γονείς που βρέθηκαν και εκείνοι μαζί στο νοσοκομείο ήταν σε κατάσταση σοκ, αδυνατούσαν να πιστέψουν τι συνέβαινε εκείνη την ώρα. Και να σας πω βέβαια ότι επρόκειτο και για το μοναδικό παιδί της οικογένειας. Και ένα ακόμα περιστατικό που δεν είναι καθόλου συνηθισμένο ήταν όλα αυτά που διεμήφθησαν εχθές στο αεροδρόμιο εδώ των Χανίων. Ένα Boeing 737 ήταν προγραμματισμένη η πτήση, ήταν να φύγει 5 παρά 20, βρισκόταν μέσα 183 επιβάτες και στη διάρκεια της τροχοδρόμησης παρουσιάστηκε ένα τεχνικό πρόβλημα όπου ο πιλότος αποφάσισε να γυρίσει πίσω. Κάλεσαν τεχνικούς, πήγαν στο σημείο, ήθελαν να ελέγξουν αν το αεροσκάφος μπορούσε να πραγματοποιήσει την πτήση. Αυτή η διαδικασία κράτησε 1-2 ώρες έτσι αρχικά. Μετά από 2 ώρες, όταν επιχειρήθηκε εκ νέου η εκκίνηση των κινητήρων, παρουσιάστηκε και πάλι ένδειξη στα όργανα, συνεχίστηκε η καθυστέρηση. Φανταστείτε τώρα μέσα στην καμπίνα του αεροσκάφους εκεί να βρίσκονται 183 άνθρωποι. Δυσφορία ένιωσαν, αγανάκτηση ένιωσαν, ζήτησαν νερό, αν είναι τώρα δυνατόν, και όταν ζήτησαν νερό τους ενημέρωσαν ότι θα έπρεπε να πληρώσουν το νερό, κάτι βέβαια που επιβάρυνε την ήδη τεταμένη κατάσταση. 5 ώρες διάρκησε όλο αυτό το περιστατικό, τελικά δόθηκε το πράσινο φως για την αναχώρηση. Όταν άρχισε λοιπόν το αεροσκάφος να τροχοδρομεί, αντέδρασαν κάποιοι επιβάτες, δηλώνοντας ότι δεν θέλουν
να ταξιδέψουν. Φωνές, αναστάτωση, μια γυναίκα λιποθύμησε, μια ακόμη έπαθε κρίση πανικού, φώναξαν την αστυνομία εκεί, οι αστυνομικοί προσπαθούσαν να διαχειριστούν την ένταση που είχε δημιουργηθεί. Τελικά 25 επιβάτες είπαν εγώ δεν θέλω να ταξιδέψω, κατέβηκαν από το αεροσκάφος. Στη διαδικασία επιβίβασης σε λεωφορείο μια γυναίκα τραυματίστηκε στο πόδι, κάλεσαν το ΕΚΑΒ, τη μετέφεραν στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Οι υπόλοιποι επιβάτες έφυγαν από το αεροδρόμιο, επέστρεψαν στην πόλη των Χανίων. Οι άλλοι συνέχισαν τελικά την πτήση τους προς τη Θεσσαλονίκη. Σας είπα η προγραμματική πτήση ήταν 5 παρά 20, 10 παρά 10. Τελικά αναχώρησε από το αεροδρόμιο Δασκαλογιάννης αυτό το αεροσκάφος με 5 ώρες καθυστέρηση και μέσα σε ένα κλίμα που είχε, τα είχε όλα, και ένταση και έντονη αγανάκτηση από πλευράς βέβαια των επιβατών.

θέματα έχουμε, θα δούμε τι θα γίνει και με την δομή μεταναστών εκεί στο Ηράκλειο. Από τα θετικά έτσι της ημέρας σήμερα είναι οι μειώσεις που θα δούμε όλοι εμείς και αυτές που μας τάζουν βέβαια και που κυμαίνονται από 5% μέχρι και 30% στα ράφια, έτσι, στο σούπερ μάρκετ. Βασικά καταναλωτικά αγαθά, πολύ οικοδικοί, μιλούν για 900 επώνυμους κωδικούς με τη μείωση που σας είπα πριν και βεβαίως και στα σχολικά είδη. Περιλαμβάνονται και αυτά τα σχολικά είδη, διότι η αλήθεια είναι ότι είναι ο μήνας που διανύουμε είναι έτσι πολυδάπανος και ιδιαιτέρως στους γονείς που έχουν ένα ή δύο παιδιά και θα κληθούν τώρα να αναλάβουν, να αγοράσουν βέβαια και τα σχολικά τους ήδη. Για όποιον ενδιαφέρεται, σήμερα είναι και η τελευταία ημέρα των εκπτώσεων. Ολοκληρώνεται λοιπόν αυτή η περίοδος. Θα δούμε στη διάρκεια των επόμενων έτσι ημερών. Θα καλέσουμε εδώ την πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου για να κάνει την αποτίμηση, για να δούμε πώς πήγε αυτή η περίοδος. Δεν ξέρω αν θα υπάρξουν έτσι προσφορές, γιατί παραδοσιακά γίνεται κάπως έτσι, δηλαδή με το που λύγει η εκπτωτική περίοδο υπάρχουν και οι προσφορές. Θα δούμε τελικά πώς πήγε έτσι το θέμα αυτό και πώς πήγε ο τζίρος στα εμπορικά καταστήματα.

αντέχω να ακούω το κλάμα της ερήμου μες στις γιορτές του Δήμου. Κάπως έτσι ζω.

Πάμε σιγά σιγά και με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Πάμε με τον αγώνα της Κρήτης. Ξανά γαλάζια σημαία στη νέα χώρα με ανακοινώσεις. Λίλιαν Στεφανάκη βάζουν στο στόχαστρο τους συνεργάτες μου. Καταστηματάρχες νέας χώρας, 15 ημέρες τον Αύγουστο μηδενίσαμε. Δράσεις για τα 3 χρόνια από το θάνατο του Μανιουδάκη. Ανόγια καινοτόμα υλικά από την παράδοση της Κρήτης. Η Νέα Κρήτη, η Κρήτη στο κόκκινο, συνδυασμός υψηλών θερμοκρασιών και ισχυρών ανέμων φέρνει σε επαγρύπνηση τις αρχές για τον κίνδυνο νέων πυρκαγιών. Άλλα 3 περιστατικά εξαπάτησης ανηλίκων, οι απατεώνες δουλεύουν υπερορίες. Δήμος Μηνώα Παιδιάδος παρέμβαση για τους σεισμόπληκτους. Εκπαιδευτική Οδύσσια η προσπάθεια έβρεση στέγης. Κρήτη και πυρκαγιές να αλλάξει το δόγμα από καταστολή σε πρόληψη. Χωροταξικό βιομηχανίας έντονες αντιδράσεις από τη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και κόμβος 62 μαρτύρων επιτέλους μπαίνει μπροστά το έργο, λέει η εφημερίδα. Και τα πάμε και στα Χανιώτικα νέα. Σχολεία χωρίς δασκάλους στα Χανιά λίγες μέρες πριν από το πρώτο κουδούνι της χρονιάς. Πάνω από 340 κενά σε νηπιαγωγεία και δημοτικά. Στον Πλατανιά πολλοί τουρίστες, μετρημένα έσοδα, προβληματισμός επαγγελματιών για το τζίρο του καλοκαιριού. Σε πισίνα ξενοδοχείου τραγωδία με 11χρονο κορίτσι. Για υποχρεώσεις επιχειρήσεων δεν βγαίνουν οι προθεσμίες, παρατάσεις ζητούν οι λογιστές στα Χανιά. Στο αεροδρόμιο Ηρακλείου ρεκόρ επιβατικής κίνησης. Από στελέχη των ενόπλων δυνάμεων αιτήματα ζητούν ανταπόκριση. Μνήμη Νίκος Παπαδάκης, ιστορία ως ευθύνη και προσφορά, ένα άρθρο που υπογράφει ο κύριος Σταύρος Νικηφοράκης. Πασόκ στην Κρήτη, ο κεντρικός εορτασμός για τα 52 χρόνια. Διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης, θέλουμε παροχές ή μέτρα ουσίας, είναι ένα άρθρο που το υπογράφει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Αλέξανδρος Μάρκο Γιαννάκης. Σε Μαλάθυρο και Μακρόνα εκδηλώσεις μνήμης. Χθες στη Σούδα αναβίωσε ο Κολοβρέχτης. Και ποδόσφαιρο, ο Πλατανιάς πήγε στο Super Cup.

Και προσοχή, προσοχή όχι μόνο στις καιρικές συνθήκες. Οι συνάδελφοί μας ενημερώνουν για ένα τροχαίο που είχαμε με το καλημέρα σήμερα στην περιοχή Παντάνασα στο Ηράκλειο. Ένα αυτοκίνητο έφυγε από την πορεία του με αποτέλεσμα ένα άτομο να εγκλωβιστεί. Πήγε η ΕΜΑΚ στο σημείο, επιχείρησαν ανέσυραν το άτομο, πήγε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το παρέλαβε, το πήγε στο νοσοκομείο και βέβαια οι συνθήκες κατά από τις οποίες έγινε και αυτό το τροχαίο ερευνώνται.

Ό,τι και να κάνουμε, φίλες και φίλοι, διότι είχαμε και χθες μια κινητοποίηση στο φαράγγι των Μήλων, εκεί στην περιοχή Χρωμοναστήρι. Ένας πεζοπόρος στη διάρκεια της διαδρομής τραυματίστηκε, έπεσε, χρειάστηκε η επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων. 8 πυροσβέστες και 3 οχήματα βρέθηκαν στο σημείο, τον εντόπισαν, τον μετέφεραν με ασφάλεια σε ένα άλλο σημείο, όπου εκεί πήγε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον πήγε στο νοσοκομείο για την απαραίτητη ιατρική φροντίδα. Είπαμε, ό,τι και να κάνουμε, όπως και να το σκεφτούμε, έτσι, θα πρέπει να έχουμε αυξημένη την προσοχή για να αποφεύγουμε δυσάρεστες καταστάσεις.

Στο νησί μας, φίλες και φίλοι, μεταφέρεται για πρώτη φορά η κεντρική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για την επέτειο ίδρυσης του κόμματος με αφορμή τη συμπλήρωση 52 χρόνων στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Την 5η 3 του Σεπτέμβρη είναι η κεντρική εκδήλωση. Επικεφαλής του κλιμακίου που θα βρεθεί σήμερα στα Χανιά θα είναι η κύριε Στέφανος Παραστατίδης και ο κύριος Νίκος Μίλης. 9:30 το πρωί θα επισκεφτούν τον αγροτικό συνεταιρισμό στην Κίσαμο. 10:30 έχουν επίσκεψη στο Περιφερειακό Κέντρο Υγείας. Μετά στο Μελισσοκομικό Σύλλογο Χανίων. 1:30 το κλιμάκιο θα επισκεπτεί το ΤΕΕ Δυτικής Κρήτης στην Οδό Νεάρχου. Στις 6 το απόγευμα έχουν προγραμματιστεί επισκέψεις σε καφενεία για τους Δήμους Χανίων και Πλατανιά. Αύριο Τρίτη επικεφαλής του κλιμακίου θα είναι η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου και ο κύριος Στέφανος Παραστατίδης. 10 το πρωί στο Εργατικό Κέντρο, 11:30 στο Οικονομικό Επιμελητήριο και στο Δικηγορικό Σύλλογο. 2 το μεσημέρι θα γίνει επίσκεψη στο ΕΒΕΧ, θα συναντηθούν με τον Εμπορικό Σύλλογο Χανίων, την Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων και, όπως είπαμε, δύο δρομολόγια λεωφορείων από την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων προς το Ηράκλειο θα γίνουν την 3η 3 του Σεπτέμβρη για τη μετακίνηση όσων επιθυμούν να παρακολουθήσουν την κεντρική επετειακή εκδήλωση στο Ηράκλειο.

Και διαβάζοντας το πρώτο σέλιδο των Χανιώτικων Νέων, οι συνάδελφοι επισημαίνουν το γεγονός ότι ξεπερνούν τα 340 τα κενά σε δημοτικά και νηπιαγωγεία. Για την πόλη βέβαια των Χανίων είναι στοιχεία που δημοσιοποιεί ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού μας, που επισημαίνει ότι ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί μετά τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε γραφεία και φορείς και την καταγραφή των αδειών. Βέβαια να πω ότι το πρόβλημα είναι σε επίπεδο Κρήτης, δεν είναι μόνο στα Χανιά, το ίδιο πρόβλημα έχουν και στο Ηράκλειο. Είναι σοβαρές οι ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό. Για εδώ στα

0: ανακοινώσεις για να δούμε πώς θα μπει το φθινόπωρο. Ξέρετε, το φθινόπωρο σηματοδοτεί πολλά πράγματα. Σηματοδοτεί και την έναρξη της διανομής του πετρελαίου θέρμανσης μετά από ένα μισή μήνα. Το οποίο είναι αρκετά σημαντικό και για τους καταναλωτές αλλά και για τις επιχειρήσεις που πυραβόνται πετρέλαιο.
1: Mm-hmm. Η εκτίμησή σας, τώρα επαναλαμβάνω, είναι μια ερώτηση που σας την κάνουμε, είναι άχαρη, είναι μονότονη, αλλά η αγωνία των καταναλωτών είναι υπαρκτή και δεν μπορούμε να την παρακάμψουμε. Η εκτίμησή σας για την πορεία των τιμών με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα, ποια είναι? Εννοώ τις επόμενες εβδομάδες. Ναι.
0: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι η αβεβαιότητα και ανασφάλεια που υπάρχει ήδη αρκετό
1: καιρό. Καλό δεν κάνει, είναι γεγονός.
0: Θα συνεχιστεί. Δυστυχώς τα πλήγματα εκατέρωθεν στις περιοχές που είναι σε εξέλιξη οι δύο πολέμοι είναι μεγάλα και θα αργήσει να επανέλθει στην κανονικότητα όλο αυτό που περνάμε τώρα. Θεωρώ λοιπόν ότι το επόμενο διάστημα οι τιμές θα είναι σε αυτά τα επίπεδα.
2: Μάλιστα.
0: Εκτός αν συμβεί κάποιο χειρότερο γεγονός, έτσι, ακόμα και στο καλύτερο γεγονός μικρή θα είναι η αποσυμπίεση των τιμών. Mm-hmm. γιατί τα χτυπήματα που έχουν συμβεί κρατάνε τις τιμές σε υψηλά επίπεδα. Αυτή είναι η αλήθεια.
2: Μάλιστα. Και έρχεται ο χειμώνας, το επαναλαμβάνουμε, με ό,τι σημαίνει αυτό για φυσικό αέριο και για πετρέλαιο θέρμανση. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαγεωργίου.
1: Καλημέρα.
2: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Γεια σας.
2: Λοιπόν,
1: ήταν ο κύριος Νίκος Παγιοργίου, πρόεδρος Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, για τις τιμές των καυσίμων. Εντάξει, υπάρχει αγωνία, βεβαιότητα. Σε καμία περίπτωση δεν μπορείς να πεις ότι αυτός είναι ένας παράγων που γίνεται με ένα τρόπο να κοντρολαριστεί.
2: Και γιατί εξαρτάται και από τις εξελίξεις στην περιοχή. Να, είδες τώρα, είχαμε αυτές τις επιθέσεις, αμέσως ανεβαίνει. Τις επόμενες μέρες θα συνεχίσουν επιθέσεις, θα ανέβει κι άλλο. Είναι ένα. Και ανεβαίνει και το φυσικό αέριο εντωμεταξύ. Λοιπόν, έχω να σου πω, επιστρέψατε.
1: Ναι.
2: Θυμάσαι που λέγαμε. Επιστρέψατε.
1: Γυρίσατε.
2: Λοιπόν, έχουμε κίνηση.
1: Για πες.
2: Έχουμε στην άνοδο του Κηφισού από το σταθμό το Κτέλ μέχρι τη Λένορμαν. Πολύ αργή ροή κυκλοφορία. Στην κάθοδο αναδιαστήματα έχουμε κίνηση. Από τη Νέα Ιωνία μέχρι και το Περιστέρι. Έχουμε στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου και από το Χαϊδάρι μέχρι και το κέντρο της Αθήνας μέχρι την Κηφισού. Έχουμε στο αντίθετο ρεύμα δηλαδή, επίσης πολλή κίνηση. Οι δρόμοι γύρω από το κέντρο είναι στο κόκκινο, έχουμε πολλή κίνηση στην Αρδιτού, την Καλλιρόης, Ακαδημίας, η Βασιλής Σοφίας, η Συγκρού στην είσοδο προς την Αθήνα. Στην παραλιακή έχουμε κίνηση, παρότι εκεί παραδόθηκε, γίνονταν κάποια έργα και παραδόθηκαν. Έχουμε όμως κίνηση στο ρεύμα προς Πειραιά από το Καλαμάκι, από τον Άλυμο μάλλον, μέχρι και το Μοσχάτο. Και στο λιμάνι του Πειραιά λίγη κινησούλα την έχει αυτή την ώρα.
1: Να σου πω για την ασφαλεία του Αχιλλέα, δεν μου πες τίποτα. Θα πέσουν οι τζίφρες 11 η ώρα το πρωί στο Τελαβίβ.
2: Κρατήσου, θα ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων, θα τα πω τώρα.
1: Εντάξει, όχι μετά. Λοιπόν, πάμε με μουσική γέφυρα στο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά επιστρέφουμε και πάλι μαζί.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Φθηνότερα πωλούνται από σήμερα περίπου 1.700 προϊόντα, καθώς τίθεται σε ισχύ η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών. Το εύρος των μειώσεων ξεκινάει από 5% και σε ορισμένους κωδικούς φτάνει έως 36%. Η συμφωνία θα έχει διάρκεια 4 μήνες. Η νέα φάση της πρωτοβουλίας δεν περιορίζεται σε προϊόντα χαμηλής ζήτησης, αλλά αφορά κωδικούς που αγοράζουν συχνά τα νοικοκυριά και καλύπτει επώνυμα προϊόντα, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Νέοι κωδικοί προστίθενται συνεχώς. Οι καταναλωτές μπορούν να εντοπίζουν τα προϊόντα μέσω ειδικής σήμανσης στα ράφια των σούπερ μάρκετ και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Πόσο Κάνει. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Σήμερα υπογράφεται στο Τελαβίβι συμφωνία για την ανάπτυξη του νέου αντιαεροπορικού θόλου. Η ασπίδα του Αχιλέα, ένα από τα πλέον φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας, αποτελεί επιβεβλημένη απάντηση στις γεωπολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Τα νέα αντιαεροπορικά συστήματα σε 28 μήνες θα έχουν αναπτυχθεί διαλειτουργικά με όλα τα συστήματα τα οποία έχει παραλάβει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Σε νέα επικίνδυνη κλιμάκωση οδηγείται η κρίση στη Μέση Ανατολή. Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν Ιρανικούς εκτοξευτές ρουκετών κοντά στα στενά του Ορμού, στην πρώτη επιχείρηση στην περιοχή εδώ και ένα μήνα. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, οι φρουροί της Επανάστασης προετοίμαζαν ρουκέτες και θαλάσσιες νάρκες για ανάπτυξη στα στενά. Εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στο νησί Λαράκ. Ενώ οι φρουροί επιβεβαίωσαν ότι υπάρχουν νεκροί και τραυματίες. Η Τεχεράνη προειδοποίησε με αντίπεινα. Ένα υπερδεξαμενόπλιο προσέκρουσε σε δύο θαλάσσιες νάρκες κατά τη διάρκεια παράνομης απόπειρας να διασχίσει τα στενά του Ορμούς με αποτέλεσμα να τυλιχθεί στις φλόγες και να ακινητοποιηθεί, ανακοίνωσε η Τεχεράνη. Η νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή εκτινάσει τις τιμές του πετρελαίου πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι το Brent. Σε εξέλιξη, οι έρευνες για το μακάβριο έβριμα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη, οι αστυνομικοί εντόπισαν νεκρό έμβριο μέσα σε μια βαλίτσα μετά από καταγγελία ιδιοκτήτη διαμερίσματος βραχυχρόνιας μίσθωσης για άτομα που δεν αποχωρούσαν και φέρεται να έκαναν χρήση ναρκωτικών. Προσήχθησαν 6 άτομα. Μία Γερμανίδα φέρεται να δήλωσε ότι το έμβριο ήταν δικό της και είχε πεθάνει περίπου 8 μήνες νωρίτερα. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των 17 αγνοωμένων μετά την ανατροπή επιβατικού καταμαράν 4 μίλια ανοιχτά της Κερίνιας στην κατεχόμενη Κύπρο. Τουλάχιστον 8 άτομα χάσαν τη ζωή τους, 242 άνθρωποι έχουν διασωθεί. Συνελήφθησαν ο καπετάνιος και 7 μέλη του πληρώματος. Νέο κύμα ανησυχίας προκαλεί στον Νεπάλ άνοδο στη στάθμη των υδάτων λίγες ημέρες μετά τις φωνικές πλημμύρες που έχουν αφήσει πίσω τους εκατοντάδες νεκρούς και χιλιάδες αγνοούμενους. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στις περιφέρειες Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, έως 7 μποφόρ στο Ανατολικό Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί μέχρι 35 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη μέχρι 32. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Έτνιους Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Και σας βλέπουμε εδώ παρόντες και παρούσες, παρούσες και παρόντες, όλες και όλους στην πρωινή παρέα, με σχόλια, με μηνύματα, με παρατηρήσεις. Και πάρα πάρα πολύ σας ευχαριστούμε. Σήμερα που είναι η τελευταία μέρα του Αυγούστου, αλλά το καλοκαίρι δεν φεύγει, το διευκρινίζουμε. Είμαστε τόσοι, είπαμε ότι είναι η τελευταία μέρα του Αυγούστου ημερολογιακά, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Διότι σύμφωνα με αυτά που λέει η καρδούλα μας, το καλοκαίρι συνεχίζεται και αύριο και μεθαύριο.
1: Θα συνεχίσουμε, παιδιά.
0: Και οι μετεωρολόγοι το ίδιο λένε.
1: Ζεστή έχει τις επόμενες ημέρες. Και μάλιστα άκουγα και μία πρόγνωση ότι μπορεί να ανέβει και λίγο ακόμη θερμοκρασία μέσα στην εβδομάδα. Τα παιδάκια θα πάνε στο σχολείο με ψηλές θερμοκρασίες, αυτό έχω να πω.
0: Βέβαια, ναι, θα έχουμε και μποφόρια. Το είδες αυτό.
1: Και ξέρεις τι είναι αυτό, βέβαια. Να τα πούμε πάλι για άλλη μια φορά. Πολύ
0: για
1: προσοχή.
0: Λέγε.
1: Γιατί ψηλές θερμοκρασίες και μποφόρια θέλει πολύ προσοχή. Σήμερα πάντως, να, μια και είπα πολύ πολύ προσοχή, η περιφέρεια της Κρήτης και η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασίθι και Κάρπαθος, είναι στο κίτρινο, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Πολύ πολύ προσοχή. Καλά, παντού χρειάζεται πολύ πολύ προσοχή. Σε αυτές τις περιοχές ακόμη περισσότερο.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι η θερμοκρασία σήμερα, όπως είδαμε σε αρκετές περιοχές, θα φτάσει και τους 37 βαθμούς Κελσίου, όπως ας πούμε για παράδειγμα στη Θεσσαλία, στα Ηπειρωτικά. Εδώ στην Αθήνα θα αγγίξει τους 36 βαθμούς ο Ιδράργυρος και στη Θεσσαλονίκη τους 35, αν θυμάμαι καλά. Ναι,
1: ναι, καλά θυμάσαι.
0: Θα έχουμε ισχυρούς ανέμους που βέβαια εγκυμονούν πάντα κινδύνους πυρκαγιάς, και σε κάθε περίπτωση οι περιοχές που ανέφερε η Μαρία είναι στο κόκκινο και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή.
1: Τι θερμοκρασία είπε στη Θεσσαλονίκη? Γιατί αυτή την εβδομάδα
0: 35.
1: Θα είναι ψηλή η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη, αυτή την εβδομάδα και την άλλη θα είναι ψηλούτσικη η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη.
0: Όχι, είπα εγώ, έβαλα παραπάνω, το αυγάτισα. Θα είναι 32, 31, 32 βαθμούς Κελσίου.
1: Ναι. Εγώ προσπαθώ να το πάω σε διεθνή έκθεση τώρα, γι' αυτό σε επιμένω στη Θεσσαλονίκη.
0: Διεθνή έκθεση, ναι. Ήδη έχουμε υψηλές θερμοκρασίες σε πολιτικό επίπεδο. Και τώρα νομίζω ότι ήρθε η στιγμή να ακούσουμε πολύ ενδιαφέροντες ειδήσεις και ρεπορτάζ από ένα πολύ αγαπητό συνάδελφο. Πάντα έγκυρο, πάντα διεισδυτικό.
1: Με καλές πληροφορίες.
0: Πολύ καλές. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον Σταύρο τον Παπαντονίου. Είναι ο πολιτικός συντάκτης της εφημερίδας Καθημερινή. Πάντα τον παρακολουθούμε με μεγάλο ενδιαφέρον. Σταύρο μου, καλή σου μέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα Μαρία, ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Έχετε απόλυτο δίκιο για Θεσσαλονίκη, γιατί όντως όλοι ετοιμαζόμαστε να πάμε σχεδόν όλη τη Θεσσαλονίκη και έχει πάρα πολύ υγρασία πάντα αυτή την περίοδο. Mm-hmm. Η Θεσσαλονίκη μαζί με ζέστη, οπότε θα είμαστε προετοιμασμένοι.
0: Εκτός από υγρασία, τι άλλο θα έχει λες φέτος?
2: Κοίταξε να δεις, είναι μια προεκλογική δέτα. Αυτό σημαίνει ότι καταρχήν έξω από το χώρο, έξω από το βελίδιο που θα μιλάει ο Πρωθυπουργός, σίγουρα θα έχει συγκεντρώσεις.
0: Ναι.
2: Και νομίζω ότι φέτος οι συγκεντρώσεις θα είναι και πιο μεγάλες από άλλες χρονιές, γιατί είναι προεκλογική δέτα. Τώρα μέσα περιμένουμε το εξής. Όλο το προηγούμενο διάστημα ακούγαμε ότι ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει για όλες τις κοινωνικές ομάδες. Νομίζω ότι αυτό δεν είναι απόλυτα ακριβές. Δεν μπορεί να μιλήσει ένας πρωθυπουργός για όλες τις κοινωνικές ομάδες. Κάπου πρέπει να εστιάσει.
0: Ναι, δεν μπορεί να του έχει όλους ευχαριστημένους.
2: Κάπου πρέπει να δώσει μεγαλύτερη έμφαση. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, Δευτέρα, πέντε μέρες πριν από τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού, μπορούμε να πούμε ότι πέντε θα είναι βασικά οι κοινωνικές ομάδες τις οποίες θα εστιάσει ο πρωθυπουργός, και έχουν και πολιτικό ενδιαφέρον. Πρώτον, στις επιχειρήσεις με μείωση προκαταβολή φόρου και μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Δεύτερον, αυτό που λέμε όλοι μας εδώ και αρκετούς μήνες, ελεύθερος επαγγελματίας λόγω του προβλήματος που είχε δημιουργηθεί από το 2024 με το τεκμαρτό, το οποίο ίσχυε με το νόμο τον οποίο είχε φέρει η κυβέρνηση το 2024. Μετά σίγουρα θα ακούσουμε εξαγγελίες για τους αγρότες, για τους συνταξιούχους και για την οικογένεια. Ουσιαστικά αυτό θα είναι μια συνέχεια της περσινής ΔΕΘ, που όπως όλοι θυμόμαστε ήταν στο επίκεντρο οι εξαγγελίες για την οικογένεια. Άρα, Μαρία και Βασίλη, μιλάμε για πέντε βασικές, όχι ότι δεν θα υπάρχουν και για άλλα θέματα, πέντε βασικές κοινωνικές ομάδες που, αν τις δούμε πολιτικά, μιλάμε ακριβώς για τη ραχοκοκαλιά της μεσαίας τάξης, τη ραχοκοκαλιά εκείνων οι οποίοι ψήφισαν Κυριάκο Μητσοτάκη το 2023.
0: Βέβαια, εδώ υπάρχουν δύο ζητήματα. Το ένα είναι πως οι όποιες εξαγγελίες δεν θα γίνουν άμεσα αισθητές από τους αποδέκτες, έτσι δεν είναι?
2: Πολύ σωστά.
0: Άρα αυτό είναι ένα θεματάκι. Και το δεύτερο θέμα που είναι νομίζω πιο σημαντικό είναι αμφίβολο εάν και κατά πόσο θα αποτελέσουν μια ουσιαστική ανακούφιση δεδομένων των συνθήκων, θέλω να πω. Δέχεται η κυβέρνηση μια κριτική που λέει ότι πάει να ικανοποιήσει όσο το δυνατό περισσότερους, με αποτέλεσμα να μην μένει ικανοποιημένος κανένας. Ναι. Είναι κάποιοι που λένε ότι θα ήταν προτιμότερο ίσως να υπάρξει ένα χειροπιαστό μέτρο, πολύ χειροπιαστό, πολύ συγκεκριμένο, που να αφορά λιγότερες κοινωνικές ομάδες, αλλά θα εμφανιζόταν και ως ένα ισχυρό επιχείρημα και προεκλογικό, παρά αυτή η διασπορά, ας πούμε, των εντός αγωγικών ελαφρύνσεων και παροχών. Δεν ξέρω, εγώ μεταφέρω τώρα ένα προβληματισμό, έτσι, τον τσιμερίζομαι κιόλας.
2: Βασίλη, είναι σωστές και οι δύο παρατηρήσεις σου. Όσον αφορά την πρώτη, μας δείχνει το γεγονός ότι δεν θα φανούν άμεσα στις τσέπες των πολιτών αυτά τα οποία θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός. Μας δείχνει και το χρόνο των εκλογών. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, εκτός εξαιρετικού απρόοπτου, το οποίο πάντα υπάρχει στην εποχή μας, οι εκλογές πάνε για το Μάιο του 27, για την άνοιξη του 27, να μην πω μήνα, σε βάση αυτός, γιατί είναι ρυψοκίνδυνο. Γι' αυτό θα έλεγα γύρω στο Πάσχα του 27, εν πάση περιπτώσει. Γιατί ακριβώς οι εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη θα αρχίσουν να φαίνονται σταδιακά από 1η-1η 2027 και κυρίως στους ελεύθερους επαγγελματίες από Μάρτιο του 27. Οπότε είναι λογικό ο σχεδιασμός να είναι προς τα εκεί. Τώρα, όσον αφορά το δεύτερο σκέλος του σχόλιου που έκανε, είναι σωστό, αλλά κρίθηκε από το Μαξίμου ότι σε αντίθεση με την περσινή ΔΕΘ που ήταν σχεδόν μονοθεματική, ότι σε μια προεκλογική χρονιά δεν είναι δυνατόν να μην προσπαθήσουν να πιάσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη γκάμα πολιτών. Είναι κάτι το οποίο το αντιλαμβάνομαι πολιτικά, ότι θα υπήρχε ο κίνδυνος αμέσως μετά τη ΔΕΘ να αρχίσουν να λένε ότι ναι, ο κύριος Μητσοτάκης είπε το τάδε, αλλά άφησε απ' έξω τους τάδε,
0: τους συνταξιούχους, ανέργους,
2: πράγμα, και να δημιουργηθεί ένα τέτοιο κλίμα. Συνεπώς κρίθηκε ότι όσο το δυνατόν μεγαλύτερη γκάμα αφορά η φετινή ΔΕΘ, τόσο το καλύτερο. Επειδή όμως, όπως είπα και πριν, δεν μπορεί να αφορά όλους τους πολίτες, κρίθηκε ότι θα πρέπει να εστιάσουν πάνω στους ψηφοφόρους, πάνω στην εκλογική βάση της Νέας Δημοκρατίας του 2023.
1: Και σε εκλογικές
2: κατηγορίες. Ναι, ναι.
1: Και σε εκλογικά κοινά με τα οποία έχει πρόβλημα το τελευταίο διάστημα η Νέα Δημοκρατία, όπως είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αγρότες ιδιαίτερα. Έχω την αίσθηση δε ότι συνηγορεί στην κατεύθυνση αυτό που λες εσύ και αυτό με τον κατώτατο μισθό, ο οποίος το Μάρτιο ως γνωστόν γίνεται γνωστός, και η πληροφορία που δόθηκε από τον Πρωθυπουργό ότι θα είναι και πάνω από 950.
2: Θα είναι και πάνω από 950, ναι, σωστά. Είναι ένα πλέγμα μέτρων το οποίο θα φανεί 2027, αυτός μισθός ο οποίος ξεκίνησε από 620 ευρώ και θα πάει, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, στα 950. Άρα μιλάμε για ένα σύνολο παρεμβάσεων το οποίο θα το δουν οι πολίτες στην τσέπη τους περίπου εκεί, γύρω στο Μάρτιο, από Μάρτιο και Απρίλιο του 2027. Τώρα, το σχόλιο του Βασίλη κατά πόσο αυτό αρκεί, είναι σωστό και δεν μπορούμε να το απαντήσουμε. Υπάρχει πάντα ο κίνδυνος, το φάντασμα θα έλεγα, των εξαγγελιών του κυρίου Σιμίτη το 2003, που ήταν ένα πάρα πολύ μεγάλο πακέτο στη ΔΕΘ, και ο κύριος Σιμίτης, ο Κώστας Σιμίτης πλέον, δεν ψηφίστηκε.
0: Καταψηφίστηκε.
1: Βέβαια, αισθανόταν την ανάσα του Κώστα Καραμαλή. Τώρα αυτό έχουμε άλλα δεδομένα.
2: Ναι, σωστά. Αυτό είναι κάτι όμως το οποίο το έχουμε γράψει, και εγώ το έχω γράψει σε παλαιότερα ρεπορτάζ, ότι υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να δώσεις λεφτά
0: και να μην δεις,
2: γιατί. Να μην φανούν αυτά τα πράγματα, και έχουμε το προηγούμενο της κυβέρνησης Σμίτη, το οποίο το είδαμε τότε να συμβαίνει. Αυτό σε αυτό η απάντηση είναι ότι μπορεί να γίνει και διαφορετικά.
0: Με ρώτησε, ας πούμε, όταν έθεσα το θέμα αυτό, ακριβώς αυτό, Σταύρο μου, σε ένα πρώην βουλευτή, έμπειρο, νεοδημοκράτη, μου είπε, ξέρεις κανέναν που να ψηφίζει μια κυβέρνηση για ό,τι έχει κάνει?
3: Σωστό.
0: Διότι νομίζω οι πάντες αναγνωρίζουν ότι η ψήφος κυρίως έχει να κάνει με την προσδοκία των πολιτών και των ψηφοφόρων.
2: Απολύτως σωστό. Αυτό το οποίο λέμε είναι και έχει και την εξής απάντηση. Εν πάση περιπτώσει, ακόμα και αυτός ο κίνδυνος να υπάρχει, μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό η κυβέρνηση? Όχι.
0: Όχι βέβαια, όχι βέβαια.
2: Οπότε θα το κάνει, και αν βγει, βγει, και εάν δεν βγει, σε τι βαθμό βγει, θα το δούμε στις εκλογές. Δεν υπάρχει άλλη απάντηση.
0: Σταύρο μου, ερώτηση τελευταία, γιατί ξέρω ότι έχεις ασχοληθεί και ασχολείσαι και είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα τα ρεπορτάζ που περνάς και τα παραπολιτικά και όχι μόνο. Τι γίνεται με το άγχος που υπάρχει ιδιαίτερα στη Μακεδονία για τις διαρροές προς τα δεξιά? Διότι δεν είναι μόνο η περίπτωση Βελόπουλου, όπου φαίνεται δημοσκοπικά να πηγαίνει πάρα πολύ καλά στη Θεσσαλονίκη και γενικότερα στη Βόρεια Ελλάδα.
2: Τώρα... Έχει ένα σταθερό κοινό πια ο κύριος Βελόπουλος.
0: Τώρα έρχεται και ο Αντώνης Σαμαράς.
2: Έρχεται και ο Αντώνης Σαμαράς, ναι.
0: Πώς το βλέπουν στη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση γενικά όλο αυτό?
2: Κοίταξε να δεις, η Μακεδονία δεν είναι τώρα, είναι ένα πάγιο πρόβλημα για τη Νέα Δημοκρατία. Εδώ και αρκετό καιρό έχει ζητήματα πάνω στη Βόρεια Ελλάδα, τα οποία δείχνουν όλες οι μετρήσεις ότι τα ποσοστά της είναι πεσμένα. Και σε αυτό έχει ζητήματα πάνω στη Βόρεια Ελλάδα, τα οποία δείχνουν όλες οι μετρήσεις ότι τα ποσοστά της είναι πεσμένα.

0: θα πει ότι ανοίγω δύο καινούργια αστυνομικά τμήματα. Ο στόχος είναι με όσο το δυνατόν να προβάλλουν περισσότερο το κυβερνητικό έργο που στο Μαξίμου θεωρούν ότι είναι πάρα πολύ έντονο. Το είδαμε και με την επέκταση του σταθμού Καλαμαριά την περασμένη εβδομάδα. Να προβάλλουν αυτό το έργο και να πούνε ότι έχουν κάνει συγκεκριμένα πράγματα. Τώρα, από εκεί και πέρα, άμα θες τη γνώμη μου, η Βόρεια Ελλάδα, η Μακεδονία και η Θράκη είναι μια περιοχή με διαφορετικά, δεν θα έλεγα ιδιαίτερα, διαφορετικά πολιτικά χαρακτηριστικά από ό,τι έχει η Νότια Ελλάδα, τα οποία πολλές φορές εμείς δεν αντιλαμβανόμαστε. Συνεπώς χρειάζονται αρκετές κινήσεις και αρκετή κινητικότητα, ούτως ώστε η Νέα Δημοκρατία να ανεβάσει τα ποσοστά της. Και να το δούμε. Αυτό το οποίο ελπίζει το Μαξίμου είναι ότι όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές, γιατί δεν είμαστε ακόμα σε προεκλογική περίοδο, αυτός που ερωτάται τι θα ψηφίσει στις εκλογές δεν νιώθει ότι είμαστε στο παραπέντε των εκλογών, ότι όσο φτάνουμε προς τα εκεί θα υπάρχει και η ανάλογη συσπήρωση.
1: Αλλάζουν οι απαντήσεις δηλαδή.
2: Αλλάζουν οι απαντήσεις.
1: Μα και γι' αυτό έχει αρχίσει και να σύνδεται και το επιχείρημα, εσύ νομίζω το γράφεις χθες στο ρεπορτάζ, και ο διαχωρισμός μεταξύ τσαλακωμένων και τσαλάκων των υπουργών.
2: Έτσι.
0: Έτσι. Σωστά.
2: Να είσαι καλά, Σταύρο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.
2: Πάντα έγκυρος, πάντα πολύ καλά ενημερωμένος, πάντα αποκαλυπτικός, ο πολύ καλός μας και αγαπητός συνάδελφος Σταύρος Παντωνίου, πολιτικός συντάκτης εφημερίδας Καθημερινή, μας βοήθησε να φωτίσουμε το πρώτο θέμα της ημέρας, γιατί σήμερα είναι. Ξεκινάει η εβδομάδα ΔΕΘ, έτσι.
1: Βέβαια, και όλη η εβδομάδα. Όλη την εβδομάδα αυτό θα συζητάμε ουσιαστικά. Αυτό που δεν ξέρουμε ακόμη, πάντα βέβαια πριν την έναρξη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, υπάρχει πάντα αυτή έτσι η φημολογία. Ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει κάποιο μέτρο ή κάποια μέτρα έκπληξη, κάποια μέτρα που δεν διατηρούνται ως επτασφράγιστα μυστικά. Αυτό τροφοδοτεί πάντα την άνοδο του εκάστοτε Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Δεν επιβεβαιώνεται πάντα.

0: Τώρα εμείς μιλάμε για ΔΕΘ, για μέτρα έκπληξη, για καλάθια, για προϊόντα, για μειώσεις τιμών, για και στην κοινωνική δικτύωση έχει γίνει ο κακός χαμός για το Γιάννη Πάριο.
1: Τα ΔΕΘ. Το είδα. Εντάσσεται σε αυτό που λέμε, βέβαια, στη χολή
0: φωταγωγός.
1: Που. Ακριβώς, στο φωταγωγό.
0: Στο μισανθρωπισμό.
1: Στη χολή που επικρατεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Ναι, και πολλές φορές αυτή η χολή μετατρέπεται και σε δολοφονία χαρακτήρων.
1: Βέβαια, το λέγαμε για τον Κωνσταντέλια πριν. Λοιπόν. Έχω να σου πω και άλλο παράδειγμα.
0: Να πούμε τι έχει γίνει για όσους δεν είναι μοιημένοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Γιάννης Παρίος έδωσε την περασμένη εβδομάδα. Νομίζω Παρασκευή ήταν.
1: Ναι, μια συναυλία στην Κύπρο.
0: Μια συναυλία στη Λάρνακα της Κύπρου. Με το που τελείωσε η συναυλία, άρχισαν να κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ιδίως στο TikTok, όχι στα Facebook, και στο TikTok ως επιτοπλίστων, αλλά και αλλού και στο Instagram και από θεατές συναυλίας, Κυπρίους αδελφούς, αλλά όχι μόνο. Από σπάσματα από κάποια τραγούδια που ερμήνευσε
1: ο
0: κορυφαίος Έλληνας τραγουδιστής, νομίζω, ναι. Λοιπόν, κάποιοι έκναν σκόπιμο να αρχίσουν να στάζουν χολή και φαρμάκι. Τύπου γέρασε, τύπου δεν μπορεί, τύπου πρέπει να σταματήσει, φίλε Γιάννη φτάνει πια, σταμάτα και κάτι τέτοια. Φυσικά πήραν αμπάριζα οι οπαδοί του Γιάννη Πάριου, απάντησαν πάρα πολύ σκληρά και ξεκίνησε έτσι ένας καταιγισμός ύβρεων και αντεγκλήσεων στο διαδίκτυο. Μάλιστα παρενέβη και ο στενός συνεργάτης του Γιάννη Πάριου, μουσικός ο Κυριάκος Τσολάκης, λέγοντας ότι τον Πάριο θα τον γράψει ιστορία, όλους εσάς που
1: από τον καναπέ,
0: απευθύνεστε έτσι από τον καναπέ του σπιτιού σας, θα σας γράψει. Κοίταξε τώρα. Υπάρχει μια αρχή η οποία είναι απαραβίαστη και σε ό,τι αφορά τις μουσικές επιλογές και σε ό,τι αφορά τους καλλιτέχνες που πας να ακούς, που επιλέγεις να πας να ακούς, περιορέξεως λέει, περιορέξεως ουδής λόγος. Όμως, όσο σημαντικό είναι αυτό που κατ' επανάληψη έχουμε πει και εδώ στην εκπομπή, χωρίς καμία διάθεση διδακτισμού, μάλλον με διάθεση αυτοσυντήρησης,

0: συντήρησης, ότι δηλαδή είναι σημαντικός έναν άνθρωπο και είναι ευτυχισμένος ο άνθρωπος που ξέρει πότε να αποχωρεί από κάπου. Είτε αυτό είναι μια σχέση, είτε είναι μια επαγγελματική κατάσταση, είτε είναι μια...
1: Η καριέρα του.
0: Ναι, είτε είναι οτιδήποτε, έτσι, από την καθημερινότητα και τις ανθρώπινες σχέσεις μέχρι την πολιτική, μέχρι την τέχνη, μέχρι την... οτιδήποτε. Λοιπόν, είναι σημαντικό, το εξίσου σημαντικό είναι να μην απομυθοποιούμε με τόσο μεγάλη ευκολία ανθρώπους που έχουν γράψει ιστορία αυτό... στον χώρο του πολιτισμού. Δηλαδή θέλω να πω ότι πρέπει να υπάρχει ένας σεβασμός, είτε έτσι είτε αλλιώς.
1: Έλα όμως που η ανωνυμία του πληκτρολογίου...
0: Δεν είναι πάντα ανώνυμοι αυτοί που σχολιάζουν. Δεν είναι.
1: Εγώ έλεγα,
0: ναι, δεν είναι ανώνυμοι.
1: Με το...
0: αυτό.
1: Όχι, εννοώ,
0: δεν είναι ανώνυμοι.
1: Το ότι έχεις την ευκολία να γράψεις το κείμενό σου.
0: Να πεις την παρόλα σου.
1: Να πεις. Οτιδήποτε σου έρχεται.
0: Να πεις την παρόλα σου. Αισθανόμενος ότι είσαι και πάρα πολύ σημαντικός, πρέπει να σου πω. Γιατί
1: βέβαια
0: αυτό είναι η αυταπάτη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, είναι αυτή. Ότι σε κάνουν να νιώθεις ότι είσαι πάρα πολύ σημαντικός, ας πούμε, σε αυτό.
1: Οπότε
0: που
1: τι,
0: λες.
1: Και... τι ναι, γράφεις την παρόλα σου.
0: Τι γράφεις την παρόλα σου.
1: Λοιπόν, ήθελα να σου πω.
0: Ναι.
1: Σε ενίσχυση αυτό που λες. Πριν 15 μέρες ναι, έβλεπα σε σχέση με την Ιωάννα Παλαιοσπύρου, το κορίτσι αυτό που η...
0: ναι, ναι,
1: μια άλλη γυναίκα την έκαψε, έκαψε το πρόσωπό της με καυστικό υγρό και δίνει τη... έδωσε τη δική της μάχη με βιτριόλι.
0: Ναι.
1: Και δίνει τη δική της μάχη για να ζει κανονικά η κοπέλα. Ανέβασε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, της αρέσει να ανεβάζει τον τρόπο που διασκεδάζει, που κάνει διακοπές κτλ. Και πήγε κάποιοι χρήστες στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης και τις έγραψαν: δεν μας νοιάζει πώς περνάς, δεν μας νοιάζει αν περνάς καλά, να βγει από τη φυλακή αυτή που σε έκαψε να σε ξανακάψει.
0: Εντάξει, εντάξει, αυτή είναι η κακόψυχη. Νομίζω
1: ναι,
0: δεν αξίζει τον κόπο.
1: Μα γι' αυτό το λέω ότι η κακοψυχιά,
0: κακοψυχιά
1: υπάρχει πάντα.
0: Ναι, εδώ...
1: την έχει τροφοδοτήσει. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την έχουν τροφοδοτήσει.
0: Εδώ όμως δεν είναι, ας πούμε, δύο.
1: Εδώ είναι ο ξερολίαση. Ο άλλος
0: ναι,
1: ξέρει πότε θα τραγουδήσεις και ναι, πότε πρέπει να αποσυρθείς.
0: Δεν είναι, ας πούμε. Δηλαδή, εδώ βρέθηκαν δύο διαταραγμένοι και την πέσαν σε μια κοπέλα η οποία δίνει αγώνα ζωής, ας πούμε. Εντάξει, δύο-τρεις. Εδώ μιλάμε για κύμα, έτσι. Στην περίπτωση του Γιάννη Πάριου, μιλάμε
1: πολύ
0: για κύμα. Ναι, κύμα. Ήταν αρκετοί, δεν ήταν δύο-τρεις. Λοιπόν, εντάξει. Εγώ σέβομαι απολύτως αυτούς που λένε, απολύτως σέβομαι, ότι πρέπει να ξέρει ένας άνθρωπος πότε να αποχωρεί. Εντάξει. Εξίσου όμως το ξαναλέω, σημαντικό είναι να μην παίρνουμε
1: αμπάριζα τα πάντα, έτσι,
0: ναι,
1: και να έχουμε άποψη για όλα, να δίνουμε συμβουλές δεξιά και αριστερά τι πρέπει να κάνει ο καθένας,
0: να μην παίρνουμε το μαχαίρι των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και να τα σφάζουμε και να τα μαχαιρώνουμε όλα.
1: Κυρίως αυτό κάνουμε.
0: Αυτό. Λοιπόν, 9 και 28 πρώτα λεπτά η ώρα, πάμε με μια μουσική γέφυρα. Θα έλεγα και εμένα Γιάννη Πάριο, αλλά όχι, άστονε. Άστονε. Πιο μετά αν είναι. Πάμε μέχρι τις 9 και μισή του τίτλου στον ειδήσιο.

0: πω κάτι μετά και για το σκυλοθεραπεία. Στο μεταξύ, θα θυμάσαι που μου βγάλει το διοικητή.
1: Ναι, βέβαια. Πώς δεν το θυμάμαι.
0: Χαμοράνος. Πω τώρα προλαβαίνω. Τσάκα, τσάκα. Χαμός γίνεται με τους ασθενείς. Μαθαίνω.
1: Ναι.
0: Σαν τρελή κάνω πια.
1: Το λατρεύουν. Τον θέλουν, το λατρεύουν.
0: Ναι, δεν μπορείς να φανταστείς τι γίνεται. Δεν μπορείς να φανταστείς τι γίνεται.
1: Ξέρεις, μάλλον λέω εγώ. Εσύ ξέρεις πόσο σημαντικό είναι αυτές τις δύσκολες ώρες να έχεις δίπλα σου ένα πλασματάκι το οποίο σου προσφέρει ηρεμία.
0: Τον έβλεπα κιόλας σε ένα ωραίο τηλεοπτικό ρεπορτάζ που δεν θυμάμαι ούτε το κανάλι κλπ. Που είχε πάει για τα αυτάκια του, είχε μια οτίτιδα στο κτηνίατρο και με αφορμή αυτό μιλούσε και ο διοικητής του μεταξύ. Είναι ο ιδιοκτήτης του.
1: Αυτή ήθελε να πω.
0: Ναι, αλλά μιλούσαν και ασθενείς.
1: Πόσο τον αγαπάνε.
0: Ναι. Και πόσο δύναμη και ενέργεια τους δίνει.
1: Και φαντάζομαι ότι το επόμενο βήμα είναι θα μπορούν οι ασθενείς, εφόσον είναι εκπαιδευμένα κάπως, να παίρνουν τα δικά τους ζωάκια συντροφιάς μαζί. Θα είναι ακόμη περισσότερο, έτσι δεν είναι?
0: Μακάρι.
1: Μακάρι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εθνική πρωτοβουλία μείωσης τιμών από σήμερα σε πάνω από 1.700 καταναλωτικά αγαθά στα ράφια των σούπερ μάρκετ και ελάφρυνση έως 30%. Αναμένονται οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την παράταση της επιδότησης στα καύσιμα κίνησης. Στο Τελαβίβι, υπογραφές για τη Συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ για τα νέα αντιαεροπορικά συστήματα που συμπεριλαμβάνονται στην ασπίδα του Αχιλέα. Κράτος σε παρακμή, χαρακτήρισε το Ιράν σε συνέντευξή του στο Fox News ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε πως δεν θα επιτρέψει στην Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Την ίδια ώρα, το Ιράν ανακοίνωσε ότι ένα πλοίο προσέκρουσε σε Νάρκες στη διάρκεια παράνομης απόπειρας να διασχίσει τα στενά του ορμούς με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά πάνω σε αυτό. Μυστήριο με νεκρό βρέφος μέσα σε βαλίτσα σε Airbnb στην Κυψέλη σε πλήρη εξέλιξη έρευνες. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των 17 αγνοωμένων μετά την ανατροπή καταμαράν ανοιχτά της Κερίνιας στην κατεχόμενη Κύπρο. 8 νεκροί μέχρι στιγμής, 242 οι διασωθέντες συνελήφθησαν ο καπετάνιος και τα 7 μέλη του πληρώματος. Γενικά έθρεψε ο καιρός έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.

0: Λοιπόν, μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Καλημέρα σε όλες και όλους. Καλή δύναμη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις δικές σας καλημέρες και τα δικά σας σχόλια. Είναι πάρα πολλά. Δεν θέλουμε να θεωρήσετε ότι σας αγνοούμε, το αντίθετο. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε όσο περισσότερα μπορούμε και αμέσως μετά σε ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η συνάδελφός μας η Έλενα Ικαραθάνου για τη φοιτητική στέγη.
1: Το οποίο είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, το συζητάμε όλες τις τελευταίες ημέρες. Πρόβλημα για την οικογένεια της οποίας το παιδί έχει μπει σε κάποια σχολή μακριά από τον, τρόπο που, από τον τόπο που μένει η οικογένεια.
0: Μείνετε συντονισμένοι γιατί θα βγάλετε πολλά συμπεράσματα, όχι μόνο για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γονείς των παιδιών που αναγκάζονται να μετοικήσουν και τα παιδιά βέβαια, αλλά γενικότερα για την κατάσταση της αγοράς κατοικίας. Λοιπόν, πάμε. Γιούλη. Η Γιούλη λέει: καλημέρα και καλή εβδομάδα. Να μοιραστώ μαζί σας ένα περιστατικό που συνέχεια. Τι, που μας. Λέει συνέχεια χτες το πρωί. Τέλος πάντων, στις 8 το πρωί, ένας μεθυσμένος οδηγός παραβίασε stop, έπεσε πάνω μας, βγήκε από τα μάξι, μας έλεγε ότι δεν μας τράκαρε και μέχρι να έρθει τροχέα έφυγε. Σκεφτείτε, λέει, να μας είχε συμβεί κάτι σοβαρό με τον ασθενήτητο οδηγό. Η τροχέα κατέγραψε το συμβάν, βρήκε ποιος ήταν, μας είπε ότι θα τον ειδοποιήσει να κάνει δήλωση. Δεν θέλει να του κάνουμε μήνυση, δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό και τελικά ποιος θα πληρώσει τη ζημιά. Εντάξει, είναι.
1: Τι να πεις.
0: Ναι, από την ζούγκλα της ασφάλτου το περιστατικό καταγεγραμμένο.
1: Έβλεπα κάποια στοιχεία από τις κάμερες. Ένα από όλα αυτά, μοτοσυκλετιστής ο οποίος πέρασε σε μία διαδρομή του 7 κόκκινα φανάρια. Ναι. Και 9 φορές κινήθηκε ανάποδα στον δρόμο.
0: Ο φίλος μας ο Άρης λέει: καλημέρα και καλή εβδομάδα. Στην Ελλάδα ο Άι Βασίλης έρχεται 2 φορές το χρόνο, την πρωτοχρονιά και στη δεύτερη.
1: Ωραίο. Καλό, καλό.
0: Σταυρούλα Σιώκη μας θέλει μια καταπληκτική φωτογραφία. Από πού είναι, ρε Σταυρούλα, καλημέρα. Λέει: το κρατάμε το καλοκαίρι όλο το Σεπτέμβριο, μήνα όνειρο. Από πού είναι αυτή η υπέροχη φωτογραφία, για πες μας. Έτσι, καλοκαιρινή και ωραία, βραδινή. Από το Ιε Βασίλεμα. Σταυρούλα, περιμένουμε να μας πεις. Καλημέρα στο Γιώργο το Θήμιου. Υπέροχο.
1: Από Καβάλα σε
0: μια Καβάλα.
1: 28 βαθμοί.
0: Εγώ είπα του χρόνου θα πάω Καβάλα. Με έχει εμπνεύσει ο Γιώργος. Αλήθεια το λέω.
1: Με τις υπέροχες φωτογραφίες που στέλνει κάθε μέρα και διαφορετική του μεταξύ.
0: Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Αβραμ.
1: Καλημέρα στον Δημήτρη τον Παρίσι.
0: Συγχαρητήρια στα κορίτσια του Ευρωβόλη. Κάτσε, πέρασαν στα προημιτελικά και αντιμετωπίζουν τη Σερβία.
1: Ναι.
0: Λέει. Δυσάρεστη εξέλιξη, χάνει τη σεζόν ο Κωνσταντέγιας. Τι πράγμα και αυτό, ρε παιδί.
1: Απίστευτο.
0: Τι
1: το μάτιασαν.
0: Το μάτιασαν το παλικάρι που
1: νόμιζε. Αν πιστεύει δηλαδή, το μάτι, το μάτιασαν.
0: Δηλαδή, είναι αυτό που λέει η γλωσσοφαγιά. Τρομερό πράγμα. Τρομερό πράγμα.
1: Λύσαξε πια που πήρε μεταγραφή και. Δηλαδή...
0: Θα μου πει, πιστεύει τα μαγιολίκια και τις γλωσσοφαγιές. Τι να σου πω, καμιά φορά είναι η. Πώς το λέμε, η αρνητική ενέργεια τέτοια.
1: Που το παιδί
0: πραγματικά. Δηλαδή είναι φοβερό.
1: Απ' την άλλη, το να είσαι αθλητής, βέβαια. Είναι.
0: Εντάξει, προφανώς. Είναι μέσα στο παιχνίδι.
1: Ο τραυματισμός είναι μέσα στο παιχνίδι, ναι. Αλλά τώρα δεν έπαιξε. Έβαλε και γκολ σε εκείνο τον αγώνα που
0: τραυματίστηκε. Έβαλε και γκολ και έδωσε και μια assist φοβερή κλπ.
1: Τι να πω.
0: Λοιπόν, η Σταυρούλα που μας λέει ότι από την Καβάλα είναι και τη Σταυρούλα φωτογραφία. Από την Παντσέλινο τη Παρασκευή φόντο η παλιά πολύ. Να, όχι, δεν έχω ένα λόγο, έχω δύο λόγου.
1: Έχει δύο για να πας Καβάλα, λοιπόν.
0: Έλενα από Βασιλείου, καλημέρα. Δημήτρη Παρίσι, είπες, έτσι.
1: Ναι, είπα εγώ, ναι.
0: Και καλή εβδομάδα. Και στην Έλενα, μια τεράστια ραδιοφωνική αγκαλιά να στείλουμε. Χρήστο Ηλιόπουλο, καλημέρα. Δεν νομίζετε λέει ότι θα αποτελούσε εξυγχρονισμό της ελληνικής κοινωνίας αν μετά από δεκαετίες τα κρατικά κανάλια πρόβαλαν επιτέλους την Ελένη του Γκατζογιάννη. Αν δηλαδή αυτή η λογοκρισία έπαβε να ισχύει 9/2026. Και πρώτον, η ταινία του Γκατζογιάννη είναι μια πάρα πολύ παλιά ταινία. Είναι από το 85. Έτσι δεν είναι.
1: Από το
0: 85-86.
1: Σίγουρα, ναι.
0: Με τον Μάλκοβιτς. Ο Μάλκοβιτς, Τζον Μάλκοβιτς, πρωταγωνιστής. Είναι ελεύθερη, νομίζω, στην.
1: Ναι, μπορείς να τη βρεις. Δεν
0: στο διαδίκτυο.
1: Ναι.
0: Τώρα, η αναζωπήρωση όλου αυτού του κλίματος, δεν ξέρω γιατί, ας πούμε, είναι αναγκαίο να.
1: Και οποτεδήποτε γίνεται, είτε από τη μία από την άλλη πλευρά. Δεν καταλαβαίνω κιόλας γιατί γίνεται.
0: Καλημέρα στον Νίκο το Διβάρη. Από την Άρτα μας στέλνει την καλημέρα.
1: Υπέροχη φωτογραφία.
0: Τέλειες φωτογραφίες μας στέλνει.
1: Πάρα πολύ ωραίες.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Είμαι στο Ρεξάντη πρωί-πρωί και στέλνετε καταπληκτικές φωτογραφίες.
0: Καλημέρα στον Βασίλη το Γεωργάτο. Κυρία Γεωργίου, λέει, χθες το μεσημέρι στην εκπομπή σας στο Air News Radio, χθες εκτάκτως η Μαρία ήταν εδώ.
1: Ναι.
0: Παρακολούθησα την ενδιαφέρουσα συνομιλία με τον κύριο Τσιλίδη.
1: Είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων και Πρακτορείων, ο κύριος Τσιλίδης, και μιλούσαμε για τον τουρισμό.
0: Οι διαπιστώσεις, λέει, είναι καλές, όμως για να αναβαθμιστεί το τουριστικό προϊόν πρέπει να στηριχτεί από επιμελητήρια, συνδέσμους ταξιδιωτικών πρακτόρων, να προωθηθούν σε κάστρες περιφέρειες ή δήμους. Βεβαίως, έτσι είναι, έχει δίκιο.
1: Κυρίως χρειάζεται σχέδιο.
0: Δεν γίνεται αναφορά πεπραγμένων δυστυχώς και ότι οι προβλήματα υπήρχαν πριν από χρόνια συνεχίζονται και δυσχεραίνουν το όλο θέμα. Μετράμε αφήξεις χωρίς αντίκρισμα. Συγγνώμη για το μακροσκελές μήνυμα, όχι, δεν είναι καθόλου μακροσκελές και είναι και πολύ εύστοχες παρατηρήσεις. Δηλαδή το γεγονός ότι φέτος, θυμάσαι που το λέγαμε, ότι παιδιά καθίστε να κάνουμε ταμείο, είχαμε περισσότερες αυξήσεις αλλά λιγότερα έσοδα, είναι κάτι.
1: Βέβαια. Βέβαια, ο κ. Τσιλίδης είχε μια άλλη ερμηνεία, ότι τις αφήξεις μετράμε τα πάντα. Και αυτόν που έρχεται για μία μέρα στην Ελλάδα και πάει σε κάποιο άλλο προορισμό, που έρχεται για μία έκθεση. Απ' την άλλη, η ακρίβεια δεν πλήττει μόνο τους Έλληνες.
0: Ναι, προφανώς.
1: Είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν και οι Ευρωπαίοι. Και προφανώς και αυτοί λαμβάνουν τα μέτρα τους. Δηλαδή, έρχονται για διακοπές, αλλά δεν θα είναι όλα τα γεύματά τους έξω.
0: Ο φίλος μας ο Σάκης στέλνει την καλημέρα του.
1: Ζαβολιά όμως. Κάνει ζαβολιά ο Σάκης.
0: Καλό χειμώνα, είσαι ζαβολιάρη. Σάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα.
1: Το έχει σε παρένθεση, διακριτικά το λέει το καλό χειμώνα.
0: Και σε ευχαριστώ πολύ προσωπικά για τα καλά σου τα λόγια. Να είσαι καλά. Καλημέρα και στην Έλενα. 21 βαθμοί Κελσίου στην όμορφη πηλαία Θεσσαλονίκη. Ήταν νωρίτερα, Θεσσαλονίκη, ήταν νωρίτερα το μήνυμα. Καλημέρα και στη Χριστίνα την Καραλέκα. Τώρα, μηνύματα και σελίδα μας στο Facebook, τις πρωινές διαδρομές. Νομίζω πρέπει να τα πω για να μην έχουμε.
1: Γκρίνιες και παραπονά.
0: Και δικαιολογημένα παραπονά.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, γιατί δεν θέλουμε. Λοιπόν, καλημέρα να πούμε στην Ευγενία. Μεγάλη καλημέρα και ευχαριστούμε πάρα πολύ από πολλά μηνύματα. Η Ευγενία. Λέει κάτω τα χέρια από τον Μπάριο και η ανάσα του είναι πολύτιμη. Βενζίνη αυτή την εβδομάδα 2077 στο Μαρούσι. Να σε καλέ, Ευγενίτσα μου. Καλημέρα στο Γιάννη το Μπακαράκι από τη Ριζούπολη. Καλημέρα στον Παναγιώτη τον Αυγουστίδη που μας στέλνει την καλημέρα του από τη Λέσβο. Ευχαριστούμε, Παναγιώτη, να είσαι καλά. Καλημέρα στην Παρασκευή τη Τζιούφη. Λέει σας αγαπώ, σε εκτιμώ, αλλά μάλλον θα χαλάσουμε τις καρδιές μας για τη ζέστα. Δεν αντέχετε, βρε παιδιά, λέει, εδώ στον κάμπο. Γεια σου, ρε Παρασκευή.
1: Άρα είναι καλημέρα. Ζέστα και όχι ζέστη.
0: Έτσι, λέει. Καλημέρα στον Κώστα τον Παπαδάκη. Καλημέρα και καλή δύναμη. Λοιπόν, καλημέρα στη Σπυριδούλα την Αναπιώτη. Και καλή εβδομάδα. Στην Ποφτή τη Βάλβη. Με χαρά, με αισιοδοξία, με αγάπη, με θετική ενέργεια μας εύχεται, αντευχόμαστε. Στο φίλο τον Αλέξανδρο τον Μουχλή που δίνει το στίγμα της ημέρας. Σήμερα αρχίζουν, λέει, οι μειώσεις 1.700 προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Άρχισαν πάλι στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν από τις ΗΠΑ. Άνοδος πετρελαίου. Σήμερα η συμφωνία με το Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλέα. Ζέστηκε σήμερα στους 36 βαθμούς θερμοκρασία.
1: Σου υποσχέθηκα να σου πω μετά το κρατάω όμως. Μετά το ρεπορτάζ της Έλληνας Καραθάνου, θα σου πω για την ασπίδα του Αχιλέα.
0: Καλημέρα στον Βαγγέλη τον Σαμαρά. Καλημέρα και στον Νίκο τον Γκαλία. Με τα υπέροχα μηνύματά του και τις φωτογραφίες. Τώρα μας θέλει μια φωτογραφία με το νέο εργοστάσιο της Βιολάντας στα Τρίκαλα, όπως λέει, μετά την παραχώρηση σχετικής άδειας στην περιφέρεια Θεσσαλίας.
1: Μάλιστα.
0: Εξέλιξη, λέει, αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς ενισχύει εκ νέου την παραγωγική δυναμικότητα μετά την καταστροφή του κεντρικού εργοστασίου στα Τρίκαλα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους εργαζόμενους, προφανώς ελπίζουμε να τηρηθούν και οι προδιαγραφές ασφαλείας.
1: Και πολύ, πολύ αυστηρά, φαντάζομαι.
0: Ναι.
1: Όπως και σε όλους τους εργοστασιακούς χώρους.
0: Καλημέρα στον Θόδωρο τον Γιαννακόπουλο. Καλημέρα, ετοιμάζονται τα χελιδόνια για το μεγάλο φεβιό και μας στέλνει μια πολύ ωραία και χαρακτηριστική φωτογραφία. Λοιπόν, και η Σταυρούλα μας επισημαίνει, παιδιά, να έρθετε στην Καβάλα να μας στείλετε μήνυμα με το φίλο μου το Θύμιο, θα σας πάμε στα καλύτερα. Βρε, θα έρθουμε. Να είσαι καλά. Λοιπόν, 9:42 πρώτα λεπτά η ώρα, να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
2: Earth News Radio 105,8.
0: Και να πάμε να συναντήσουμε την Έλληνα την Καραθάνου. Έχει κάνει ένα ακόμα εξαιρετικό ρεπορτάζ. Αυτή τη φορά έχει ασχοληθεί με τη φοιτητική στέγη. Έχει πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Και μίλησε με κόσμο και κοσμάκι.
1: Για να. Παράγοντες αγοράς.
0: Βέβαια, παράγοντες αγοράς. Έλενα, καλή σου μέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, Έλενα.
3: Καλημέρα, να είστε καλά, καλή εβδομάδα. Πράγματι, είναι δύσκολη υπόθεση η αναζήτηση της φοιτητικής στέγης. Γονείς και φοιτητές με τους οποίους μιλήσαμε στο Earth News Radio βρίσκουν πολύ ακριβά τα ενίκια. Και αυτό που τονίζουν και οι ειδικοί είναι ότι οι τιμές ανεβαίνουν και δεν κατεβαίνουν. Συγκεκριμένα, να σας πω ότι ένα μικρό διαμέρισμα, το πολύ 40-45 τετραγωνικά. Κοστίζει περίπου 400 ευρώ το μήνα σε περιοχές που είναι τα πανεπιστήμια, ενώ σε αρκετές άλλες περιοχές οι τιμές αυτές είναι πολύ πιο υψηλές, ειδικά αν είναι πιο κοντά στη σχολή, αν είναι πιο νεόκτιστο το κτίριο ή αν είναι κοντά στο κέντρο της πόλης. Τα μικρότερα σπίτια είναι δυσέβρετα και αυτό που λένε οι ειδικοί στο Ethnews Radio είναι ότι πολλά από αυτά είναι παλιά, χωρίς ανακαίνιση και με τιμές που δεν ανταποκρίνονται σε αυτό που προσφέρουν. Μία είδηση όσον αφορά τη Θεσσαλονίκη. Τα σπίτια που βρίσκονται, οι περιοχές που είναι κοντά στο μετρό Θεσσαλονίκης παρουσιάζουν σημαντική άνοδο στα ενίκια και αυτό που αναζητούν οι γονείς είναι καλή περιοχή, μικρό διαμέρισμα, προσιτό ενίκιο, πολύ δύσκολα όλα αυτά. Πόσο συγκίνεται κατά μέσο όρο ένα φοιτητής στην οικογένειά του για να σπουδάσει εκτός μόνιμης κατοικίας? 1.200 με 1.300 ευρώ το μήνα, το λιγότερο, για να καλυφθούν όλα τα έξοδα.
0: Σε ένα μισθό.
3: Του παιδιού.
0: Ένα μισθό.
1: Ένα μισθό καλό.
0: 1,5 βασικό κοντά. Ένα μισή βασικό.
3: Ναι. Αξίζει να ακούσουμε.
0: Μας λέει τώρα εδώ η φίλη μας, κυρία Γεωργία Παπαδημητρίου, στην Κέρκυρα λέει φτάνουν τα 600 με 800 ευρώ και μάλιστα για 9 μήνες. Και εννοείται μισά στα συμβόλαια. Και μιλάμε τα περισσότερα για τρόγλες. Έτσι μας λέει η κυρία Παπαδημητρίου.
1: Για τους υπόλοιπους τα νοικιάζουν και χάνεις και την επιδότηση ενοικίου.
0: Για πες μας, Ελένα, τι αξίζει να ακούσουμε.
3: Αξίζει να ακούσουμε τώρα τους ανθρώπους με τους οποίους μιλήσαμε.
0: Βεβαίως.
3: Και αυτό ακριβώς που ακούσαμε τώρα που διάβασες, Βασίλη. Μας το λένε και οι ειδικοί ότι πολλές φορές ζητάνε στους φοιτητές 9 μήνες έτσι ώστε να εκμεταλλευτούν τους καλοκαιρινούς νοικιάζοντας το ίδιο σπίτι σε τουρίστες. Να ξεκινήσουμε από μια φοιτήτρια η οποία μένει στην Αθήνα ως μόνιμος τόπος κατοικίας. Πέρασε όμως στα Γιάννενα. Είναι η Μιλάνθη Καργάκου. Να δούμε τι μας λέει για το σπίτι που βρήκε.
4: Πέρασα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Οικονομικών Επιστημών, και αρχίσαμε να βρίσκουμε σπίτι από αρχές Αυγούστου. Για ένα διάρρη, οι τιμές κυμαίνονται από 320 μέχρι 450, κάπου εκεί. Εμένα το δικό μου σπίτι είναι 45 τετραγωνικά, είναι 430 ευρώ το μήνα. Βρήκαμε και πιο φθηνές επιλογές, απλά επέλεξα αυτή γιατί θα μείνω 4 χρόνια εκεί. Θέλαμε να επιλέξουμε κάτι πιο άνετο και βολικό. Είναι κοντά στο κέντρο και πολύ κοντά στη σχολή και από ό,τι καταλάβαμε, γιατί πήγαμε και το είδαμε το σπίτι, είναι και σε ασφαλές περιοχή. Με έναν υπολογισμό που κάναμε με τους γονείς μου, μέσα το νίκη και ό,τι θα ξοδεύω εκεί πέρα, πιστεύω ότι θα μου βγουν κάπου στα 1.200 ευρώ, κάπου εκεί. Θέλω να ξεκινήσω να δουλεύω κιόλας για να βγάζω και τα δικά μου χρήματα, αλλά θα με βοηθάνε και οι γονείς μου.
1: Μάλιστα. 300 με 450 λοιπόν μας είπε στα Ιωάννα και ακούγεται και καλή η τιμή σε σχέση με άλλες περιοχές.
3: Κατά μέσο όρο τόσο είναι εκεί, ναι. Όμως για να δούμε στην Πάτρα η φοιτήτρια Δώρα Θανασοπούλου με πόσα χρήματα βρήκε ενίκιο.
5: Πέρασε στο τμήμα χημίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών και έχω καταφέρει να βρω σπίτι κοντά στο κέντρο μέσα. 600 ευρώ το μήνα, το ενίκιο. Θεωρείται με αυτά που έχω ακούσει φυσιολογικό για το κέντρο. Το σπίτι είναι 40 τετραγωνικά, 38 κάπου εκεί. Είναι επιπλωμένο. Νιώθω μια μεγαλύτερη ασφάλεια, να πω την αλήθεια, να είμαι μέσα στο κέντρο. Ότι μπορώ να κυκλοφορώ, ότι μένω κοντά με τους φίλους μου, ότι θα μπορώ να μετακινούμε με τα πόδια για μαγαζιά, για εξόδους, όλα αυτά. Σκέφτηκα να συγκατοικήσω, όμως μετά συνειδητοποίησα και εγώ και εκείνη η κοπέλα που μου είχε κάνει την πρόταση ότι δεν θα είναι πολύ εύκολο, γιατί δεν θα μπορούμε δηλαδή να φιλοξενήσουμε ταυτόχρονα και τη δικιά της οικογένεια και τη δικιά μου, να ταιριάξουμε γενικά τα προγράμματά μας. Με την οικογένειά μου που κάναμε έναν προϋπολογισμό των χρημάτων, το υπολογίσαμε περίπου στα 1.200 με 1.300 ευρώ το μήνα. Τα επόμενα χρόνια ή τα επόμενα εξάμηνα έχω σκεφτεί να δουλέψω για να βοηθάω και οικονομικά τους γονείς μου, αλλά και εμένα, γιατί καταλαβαίνω ότι η οικονομική επιβάρυνση είναι μεγάλη και όσο μπορώ θα τους δυσκολύνω.
0: Μάλιστα,
1: 600. Εδώ για 38 τετραγωνικά 600 ευρώ είναι το ενίκιο. Βέβαια είναι κοντά στο κέντρο και επιπλωμένο. Άκουσα, αλλά δεν το λες μικρό το ποσό.
3: Εκεί κυμαίνονται οι τιμές στην Πάτρα. Βρήκαμε μία μητέρα όπου η κόρη της θα σπουδάσει στην Ξάνθη. Να δούμε εκεί που κυμαίνονται οι τιμές. Είναι η κυρία Μέρη Μαρινού η οποία μας μιλάει.
6: Η κόρη μου έχει περάσει την αρχιτεκτονική στην Ξάνθη. Τα σπίτια που βρίσκαμε επιπλωμένα πάντα, ζητούσαμε, και εντός κέντρου. Τα καλά σπίτια και επιπλωμένα και σε καλή κατάσταση, οι τιμές τους κινδυνευόντουσαν από 400 μέχρι και 500 ευρώ έφταναν. Μιλάμε για σπίτια πέριξ των 40-45 τετραγωνικών και ένα φοιτητικό σπίτι. Τελικά καταφέραμε και βρήκαμε αυτό το σπίτι για εμάς και η τιμή του είναι στα 440 ευρώ και κοντά στο κέντρο. Το πιο ακριβό σπίτι που βρήκαμε με αυτές τις προδιαγραφές έφτανε γύρω στα 500 ευρώ. Έτσι πως το έχουμε υπολογίσει με το ενίκιο αυτό, με τα έξοδα της διαβίωσης της, λαμβάνοντας υπόψη και τη μετακίνηση που έχει για να έρθει στο σπίτι της, υπολογίζουμε ότι θα είναι γύρω στα 1.100 με 1.200 ευρώ το μήνα. Είναι πολύ δύσκολα, γιατί λαμβάνοντας υπόψη το ότι είναι ένα σημαντικό κόστος για μια τετραμελή οικογένεια, και υπάρχει και δεύτερο παιδί, το οποίο είναι στο λύκειο.
0: Δεύτερη μαρτύρια, μάλλον καταγραφή έτσι, άμπους που υπολογίζουν οι άνθρωποι με χαρτί και μολύβι γύρω στα 1.200 με 1.300 ευρώ το μήνα. Τα έξοδα του παιδιού πρέπει να μετικήσει. Έλενα.
3: Και για 4 χρόνια ναι. Το λιγότερο, έτσι.
0: Ναι.
3: Να δούμε τι μας λένε τώρα και οι ειδικοί. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των σπιτιών που αναζητούν οι φοιτητές? Πόσα τετραγωνικά όταν απευθύνονται σε μεσητικά γραφεία? Την απάντηση δίνει ο κύριος Ελευθέρως Ποταμιάνος, είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Μεσητών Ακινήτων Αθήνας.
7: Παραδοσιακά αυτή η περίοδος είναι η περίοδος έντονης αναζήτησης ακινήτων από τους φοιτητές και από τους γονείς τους. Κύρια αναζήτηση τέτοιων κατοικιών εντοπίζεται σε μικρά ακίνητα κυρίως, που έχουν επιφάνεια από 25 έως 50 τετραγωνικά μέτρα, με υψηλές τιμές και λόγω της στεγαστικής κρίσης αλλά και γενικότερα της ανυπαρξίας τέτοιων μικρών κατοικιών στα αστικά αυτά κέντρα, και με τιμές οι οποίες αγγίζουν πολλές φορές και τα 15 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, κυρίως στην Αθήνα, και σίγουρα δεν πέφτουν εύκολα κάτω από 12 ευρώ το τετραγωνικό. Η επιθυμία όλων είναι να είναι όσο πιο κοντά γίνεται στο πανεπιστήμιο για ευνόητους λόγους. Όμως επειδή αυτό είναι πρακτικά αδύνατο, ανοίγουν τον ορίζοντα και πηγαίνουν πιο μακριά. Όσο πιο μικρά είναι τα ακίνητα αυτά, επειδή είναι πιο δυσέβρετα, είναι πιο ακριβά. Τα μεγαλύτερα ακίνητα σε αντιστοιχεία ένα τετραγωνικό είναι πιο φθηνά και προτείνουμε πολλές φορές τη συγκατοίκηση 2 και 3 φοιτητών, γιατί κατά αναλογία θα τους έρθει φθηνότερο το μερίδιό τους.
1: Μάλιστα, ακούσαμε τον κύριο Ποταμιάνο. Εδώ να σταθούμε βέβαια σε αυτό που λένε οι μεσίτες για μεγαλύτερα σπίτια στα οποία μπορεί να συγκατοικήσουν φοιτητές. Και τα βλαστάρια μας δεν το σκέφτονται αυτό να το κάνουν, βέβαια.
3: Επιλέγουν να είναι ο καθένας να έχει την ελευθερία του, την ανεξαρτησία του, να κινείται μόνος του στο σπίτι, γιατί θα πρέπει να μοιραστούν ωράρια, θα πρέπει να συγκατοικήσουν και να υπάρχει κατανόηση.
1: Το τίμημά του αυτό, βέβαια.
3: Ακριβώς αυτό. Αξίζει όμως εδώ να ακούσουμε κάποιες πολύτιμες συμβουλές προς τους γονείς, ώστε να μην πέφτουν θύματα των επιτίδιων, γιατί γίνονται πολλές καταγγελίες στο Σύλλογο, στην Ομοσπονδία Μεσητών. Και αυτό μας το λέει ο Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Μεσητών, είναι και πρόεδρος του Συλλόγου Μεσητών Θεσσαλονίκης. Δηλαδή, με λίγα λόγια, πηγαίνεις να δεις ένα σπίτι και αυτό το σπίτι το έχουν δει άλλες 4-5 οικογένειες. Δίνεις την προκαταβολή και δεν παίρνεις ποτέ πίσω τα χρήματα, ούτε σπίτι στο τέλος. Για να δούμε τι μας λέει ο κύριος Αθανάσιος Τσουρκανάκης.
8: Αυτό το οποίο παρατηρείται όμως δυστυχώς και φέτος είναι μια αύξηση στα ενίκια. Τουλάχιστον για την πόλη της Θεσσαλονίκης θα σας πω ότι είναι από 7-10%. Κυρίως κοντά στις περιοχές που είναι κοντά στο μετρό, για μικρότερη αύξηση στις παρακείμενες περιοχές. Αυτό το οποίο βέβαια βλέπουμε και φέτος είναι ότι προσπαθούν κάποιοι να μισθώσουν τα ακίνητά τους για 9 μήνες στους φοιτητές και για 3 μήνες να τα χρησιμοποιήσουν βρασιχρόνια, κάτι που βολεύει και στο τελικό συνολικό ετήσιο κόστος. Αυτό που δυσαρεστεί το μεσητικό κόσμο είναι ότι υπάρχουν νούμερα τα οποία δεν μπορούν να ανταποκριθούν στην πραγματικότητα, δεν ανταποκρίνονται και στην κατάσταση των ακινήτων. Και η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, αλλά και στα νησιά, έχουν παλιές κατοικίες κοντά στις σχολές. Είναι και δεν βλέπουμε εκτεταμένη ανακαίνιση όσο τα κίνητα να δικαιολογούν και το κόστος του ζητούμενου μισθώματος. Να δώσω κάποιες συμβουλές σε κάποια πράγματα που πρέπει να γίνουν οπωσδήποτε από πλευράς γονιών, από πλευράς υποψηφίων μισθωτών. Έχουν παρατηρηθεί τεράστια προβλήματα από αποτεώνα που έχουν διεισδύσει. Έχομαστε συνεχώς καταγγελίες από διάφορα άσχημα συμβάντα που συμβαίνουν, και εγώ αυτό το οποίο θέλω να συμβουλέψω είναι το εξής. να ζητήσετε οπωσδήποτε την ταυτότητα και τα στοιχεία του ιδιοκτήτη. Θα είναι αποδεικτικό το ότι ο ιδιοκτήτης είναι όντως ο κάτοχος του ακινήτου. Θέλω οπωσδήποτε από τους γονείς να ζητήσουν να πληρώσουν μόνο μέσω τράπεζας. Και οπωσδήποτε, οπωσδήποτε σε κάθε περίπτωση να γίνει και ένας έστω μικρός τυπικός τεχνικός έλεγχος στο ακίνητο για να μην βρεθούν προεκπλήξεις στο μέλλον.
1: Μάλιστα. Είχε πολύ ενδιαφέρον τις συμβουλές του.
0: Πολύ. Έλενα, είναι βέβαιο ότι θα συνεχίσουμε. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι να μας πεις, να ολοκληρώσεις το ρεπορτάζ.
3: Να πω μόνο ότι είναι ένα δύσκολο στοίχημα τελικά η αναζήτηση φοιτητικής στέγης κάθε χρόνο και το οικονομικό βάρος πέφτει στους γονείς που καλούνται να καλύψουν όχι μόνο το ενίκιο αλλά και όλα τα υπόλοιπα έξοδα της φοιτητικής ζωής.
0: Έτσι είναι. Και βέβαια, εμείς θα συνεχίσουμε την έρευνά μας, να δούμε πώς θα εξελιχθεί τώρα όλη αυτή η ιστορία. Και αν αναμένεται και κάτι από την πλευρά της κυβέρνησης. Σε ό,τι αφορά
1: να ανακοινωθεί κάτι, εκτός από την επιδότηση του ενοικίου. Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να έχει συμβόλαιο όμως για να πάρει την επιδότηση.
0: Βέβαια, προφανώς. Λοιπόν, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Και βεβαίως η λύση είναι φοιτητικές εστίες, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές.
0: Ναι, όχι κατά. Δεν χωράνε όλοι οι φοιτητές σε φοιτητικές εστίες.
1: Τουλάχιστον για αυτούς που έχουν αντιμετωπίσει τα μεγαλύτερα προβλήματα. Γιατί υπάρχουν παιδιά που περνάνε σε μια σχολή τη προτίμησή του και δεν μπορούν οικονομικά να πάνε και χάνουν τη σχολή.
0: Λοιπόν, ο εξορθολογισμός της αγοράς στέγης βέβαια είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο στοίχημα. Έτσι, δεν αφορά μόνο τους φοιτητές, είναι προφανές.
1: Αφορά τους πάντες.
0: Αφορά τους
1: τα
0: πάντες.
1: Νέα ζευγάρια, τα παιδιά που πάνε να στήσουν μια καινούργια οικογένεια, οικογένειες οι οποίες μένουν στον
0: οίκο. Και αφορά και εκπαιδευτικούς και ανθρώπους οι οποίοι αναγκάζονται να μετικήσουν για λόγους επαγγελματικούς. Ας πούμε, ένας δάσκαλος, ένας καθηγητής να πάει σε ένα νησί. Για να δούμε τώρα με πόση ευκολία θα βρούνε, γιατί ξέρεις, έχουν αρχίσει ήδη να ψάχνουν και δεν βρίσκουν. Ή τους ζητάνε κάτι τρελά νίκια. Ή ένας γιατρός, για παράδειγμα. Ας πούμε, γκρινιάζουν οι άνθρωποι στις εσχατιές της χώρας ότι δεν έχουν γιατρούς, αλλά όταν πάνε οι άνθρωποι αυτοί να νοικιάσουν σπίτια, βρίσκονται αντιμέτωποι με μια πραγματικότητα αδιανόητη. Ας πούμε να τους ζητάνε κάτι
1: απίστευτα
0: τρελά
1: νοικία.
0: Ποσά.
1: Απίστευτα, ναι. Να νοικιάζουν στην Αθήνα και μάλιστα σε καλές περιοχές. Έχω την βέβαια για τους εκπαιδευτικούς και τους γιατρούς ισχύει το διπλό ενίκιο σε κάποιες συγκεκριμένες περιοχές, επιδότηση διπλού ενίκιου. Δύο ενίκια
0: σε κάποιες
1: δηλαδή.
0: Περιοχές.
1: Σε κάποιες περιοχές, όχι σε όλες.
0: Λοιπόν, για πάμε. Δεν μου έχεις πει τίποτα για την ασπίδα του Αχιλλέα.
1: Έλα να σου πω τώρα γρήγορα.
0: Σήμερα, ναι.
1: σήμερα υπογράφεται στο
0: Ισραήλ, στο
1: Τελαβίβ. Ποια είναι η λογική αυτού του προγράμματος που έχουμε ακούσει τόσα. Είναι ένα ενιαίο δίκτυο ραντάρ, αισθητήρων, κέντρων διοίκησης, ηλεκτρονικών συστημάτων, υπερσύγχρονο έτσι όπως το περιγράφω. Ναι. Τι κάνει αυτό, τι μπορεί να κάνει. Εντοπίζει οποιαδήποτε απειλή κινείται σε συγκεκριμένο χώρο και αποφασίζει και πώς θα το αναχαιτήσει. Μες. Δηλαδή έχεις ένα σύνθετο σύστημα που αποτελείται από πλέον ενημερωμένα ραντάρ, αισθητήρες, γιατί φαντάζομαι και απλούς αισθητήρες. Κέντρο διοίκησης. Το κέντρο διοίκησης είναι αυτό που αποφασίζει πώς θα αναχαιτήσει. Ηλεκτρονικά συστήματα. Ηλεκτρονικά συστήματα διαφορετικών τύπων πυράβλων. Γιατί πια τα αμυντικά συστήματα ξέρουμε πια ότι είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ σύνθετα. Και τι αναχαιτίζει. Από μικρά drones, μαχητικά αεροσκάφη, μέχρι πυράβλους και βαλιστικούς πυράβλους, όχι απλούς πυράβλους και βαλιστικούς πυράβλους.
0: Τα ξέρεις τα πολεμικά αυτά όλα.
1: Άψογα, αν δεν ήμουν διαβασμένη με τις σημειώσεις που θα σου έλεγα τώρα.
0: Ενημερωμένη σε βλέπω πολύ.
1: Δεν είμαστε στην τηλεόραση, θα με βλέπετε που διαβάζω το κείμενο μου, γιατί δεν τα ξέρω καλά.
0: Να σου πω, αποκαταστάθηκε λέει η βλάβη στην τηλεματική εκεί του ΟΑΣΑ που είχαν κάτι προβλήματα, έβγαλε ανακοίνωση ο οργανισμός. Και λέει, τα τηλεματικά, ξέρεις, αυτά που βλέπεις πότε θα έρθει το λεωφορείο, το τρόλι κλπ.
1: Το λέγαμε την Παρασκευή, ξέρω ότι όλο το Σαββατοκύριακο δόθηκε ένας αγώνας με τους ειδικούς στην πληροφορική για να αποκατασταθεί το πρόβλημα, γιατί ήταν μια πολύ... ήταν κυβερνοεπίθεση καταρχάς.
0: Κυβερνοεπίθεση. Ναι.
1: Μάλιστα είναι εξαιρετικά σύνθετη.
0: Λοιπόν,
1: είναι πάρα πολύ χρήσιμη τηλεματική. Εγώ το χρησιμοποιώ, ξέρεις. Έχω κατεβάσει την εφαρμογή στο κινητό μου.
0: Α, και τα βλέπεις αυτά.
1: Και βλέπεις, ναι, επιλέγεις τη γραμμή η οποία σε ενδιαφέρει και βλέπεις και είναι και εξαιρετικά ακριβές ως σύστημα. Μάλιστα. Δηλαδή σου λέει σε 3 λεπτά θα έρθει το λεωφορείο, σε 3 λεπτά έρχεται.
0: Όλα αυτά στην Ελλάδα, ρε παιδί μου.
1: Κι όμως.
0: Μ' αφήνεις άφωνο.
1: Καλά, σε άλλες χώρες το έχουμε δεκαετίες πριν.
0: Μ' αφήνεις άφωνο.
1: Πάλι καλά που το έχουμε τώρα.
0: Και σε άλλα είμαστε εμείς μπροστά, να ξέρεις. Ας πούμε στα ψηφιακά, σε αυτά τα GovGR και λοιπά, μην φανταστείς ότι είναι κεκτημένα στην Ευρώπη, έτσι, ναι. Το λέω...
1: Ναι, έχεις δίκιο.
0: Γιατί πολλοί έχουν... Και... Ναι, δεν είναι
1: να κεκτημένα. Να σου θυμίσω και την πλατφόρμα που είχαμε για τα εμβόλια, θα πάθουν κάτι τώρα κάποιοι που μας ακούνε.
0: Ναι.
1: Επί κορονοϊού, πώς κλείναμε τα ραντεβού, πώς και τα λοιπά, θυμάσαι ότι ήμασταν πρωτοπόροι στην Ευρώπη.
0: Καλά, αυτό, ναι, εντάξει, αλλά σου λέω και σε άλλα.
1: Και στο COVID.
0: Λοιπόν, ναι, να λέμε και τα καλά.
1: Εντάξει, όπου λοιπόν. Υπάρχουν.
0: Μην κατηγορηθούμε και εμείς ότι είμαστε στη συμμορία της μιζέριας.
1: Όχι, αλλά ξέρεις, θέλει και μια ισορροπία εδώ. Μην βλέπουμε μόνο καλά. Εμείς δεν βλέπουμε. Ευτυχώς είμαστε γκρινιάριδες.
0: Ναι.
1: Εκφύσεις ως γκρινιάριδες, οπότε βλέπουμε και τα κακά. Λοιπόν, έλα, πάμε.
0: Πάμε, φεύγουμε. Έρχεται το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Πετρόπουλος.
1: Εμείς θα τα πούμε αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8. Να είστε καλά, να έχετε μια καλή ημέρα.
0: Να προσέχετε τον εαυτό σας και να χαμογελάτε. Καλημέρα.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Από σήμερα ξεκινούν οι μειώσεις τιμών σε περίπου 1.700 προϊόντα στα σούπερ μάρκετ, με την κυβέρνηση να επιχειρεί να δώσει άμεσα ανάσα στα νοικοκυριά και να περιορίσει την ακρίβεια. Το εύρος των μειώσεων ξεκινά από 5% και σε ορισμένους κωδικούς φτάνει έως 36% στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών. Η συμφωνία θα έχει διάρκεια 4 μήνες έως τις 31 Δεκεμβρίου, ενώ κάθε προϊόν που θα ενταχθεί θα πρέπει να παραμείνει στη λίστα για τουλάχιστον 2 μήνες. Μάλιστα, δεν περιορίζεται σε προϊόντα χαμηλής ζήτησης, αλλά αφορά κωδικούς που αγοράζουν συχνά τα νοικοκυριά και καλύπτει επώνυμα προϊόντα, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Νέοι κωδικοί προστίθενται συνεχώς. Οι καταναλωτές μπορούν να εντοπίζουν τα προϊόντα μέσω ειδικής σήμανσης στα ράφια των σούπερ μάρκετ και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Πόσο κάνει». Θέμα ίσως και ωρών, η παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Πάνω από 2 ευρώ η τιμή του πετρελαίου κίνησης, αλλά και της αμόλυβδης βενζίνης. Σήμερα υπογράφεται στο Τελ Αβίβ η συμφωνία για την ανάπτυξη του νέου αντιαεροπορικού θόλου. Η ασπίδα του Αχιλέ, ένα από τα πλέον φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας, αποτελεί επιβεβλημένη απάντηση στις γεωπολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις, σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Τα νέα αντιαεροπορικά συστήματα σε 28 μήνες θα έχουν αναπτυχθεί διαλειτουργικά με όλα τα συστήματα τα οποία έχει παραλάβει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια, όπως οι φρεγάτες Μπελαρά, τα Ραφάλ αλλά και τα Patriot. Σε νέα επικίνδυνη κλιμάκωση οδηγείται η κρίση στη Μέση Ανατολή. Κράτος παρακμή χαρακτήρισε το Ιράν σε συνέντευξή του στο Fox News ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ξεκαθάρισε πως δεν θα επιτρέψει στην Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν Ιρανικούς εκτοξευτές ρουκετών κοντά στα στενά του Ορμούς στην πρώτη επιχείρηση στην περιοχή εδώ και ένα μήνα. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, οι φρουροί της Επανάστασης προετοίμαζαν ρουκέτες και θαλάσσιες νάρκες για ανάπτυξη στα στενά. Εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στο νησί Λαράκ, ενώ οι φρουροί επιβεβαίωσαν ότι υπάρχουν νεκροί και τραυματίες. Η Τεχεράνη προειδοποίησε με αντίπεινα. Οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση με δεκάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη εφόρμησης εναντίον της αεροπορικής βάσης Αλ Μινχάντ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, όπου σταθμεύουν αμερικανικά στρατεύματα και ελικόπτερα. Ο Ιορδανικός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 8 πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν, χωρίς να υπάρξουν θύματα ή υλικές ζημιές. Ένα υπερδεξαμενόπλιο προσέκρουσε σε 2 θαλάσσιες νάρκες κατά τη διάρκεια παράνομης απόπειρας να διασχίσει τα στενά του Ορμούς, με αποτέλεσμα να τυλιχθεί στις φλόγες και να ακινητοποιηθεί, όπως ανακοίνωσε η Τεχεράνη. Η νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή εκτινάσει τις τιμές του πετρελαίου μετά την άνοδο σχεδόν 3%, πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι το Brent. Σε εξέλιξη οι έρευνες για το μακάβριο έβριμα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Αστυνομικοί εντόπισαν νεκρό έμβριο μέσα σε μία βαλίτσα μετά από καταγγελία ιδιοκτήτη διαμερίσματος βραχυχρόνιας μίσθωσης για άτομα που δεν αποχωρούσαν και φέρεται να έκαναν χρήση ναρκωτικών. Προσήχθησαν 6 άτομα. Μία Γερμανίδα φέρεται να δηλώσει ότι το έμβριο ήταν δικό της και είχε πεθάνει περίπου 8 μήνες νωρίτερα. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 17 αγνοωμένων μετά την ανατροπή επιβατικού καταμαράν 4 μίλια ανοιχτά της Κερίνιας στην κατεχόμενη Κύπρο. Τουλάχιστον 8 άτομα έχασαν τη ζωή τους, 242 άνθρωποι έχουν διασωθεί. Συνελήφθησαν ο καπετάνιος και 7 μέλη του πληρώματος. Νέο κύμα ανησυχίας προκαλεί στο Νεπάλ άνοδο στη στάθμη των υδάτων στον ποταμό Μποντεκόσι λίγες ημέρες μετά τις φωνικές πλημμύρες που έχουν αφήσει πίσω τους εκατοντάδες νεκρούς και χιλιάδες αγνοούμενους. Οι αρχές προειδοποίησαν την Κυριακή για το ενδεχόμενο νέων πλημμυρών και κάλεσαν τους κατοίκους των πληγισών περιοχών να παραμείνουν σε αυξημένη ετοιμότητα. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία 4 προβλέπεται σήμερα στις περιφέρειες Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός σήμερα, με μονωμένες καταιγίδες προβλέπονται στην Πελοπόννησο και πιθανώς στη Μακεδονία, άνεμη 7 μποφόρ στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί μέχρι 35 βαθμούς έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Πανελλήνιο Σύλλογο Συνταξιούχων ΟΤΕ. Συλλαλητήριο διαμαρτυρίας 5-9 στη ΔΕΘ. Σταματήστε επιτέλους τις ψεύτικες υποσχέσεις και τα ψίχουλα ελεημοσύνης. Οι συνταξιούχοι έχουν ψυχή και περηφάνεια. Δούλεψαν μια ζωή για μια σύνταξη αξιοπρεπή. Η τρίτη ηλικία δεν είναι τρίτη κατηγορία. Σεβαστείτε τα δικαιώματά μας. Αυξήστε τις συντάξεις, τσακίστε την ακρίβεια.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
4: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
3: Ο μισθός δεν φτάνει.
4: Απλησίαστα τα ενίκια.
3: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
4: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5-9, 6 το απόγευμα στο άγαλμα βενζέλου.
0: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα, καλό τέλος του μήνα. Και καλό χειμώνα. Εμένα δεν με πειράζει καθόλου αυτή η ευχή, αρκεί να είναι όντως καλός. Λοιπόν, το πρώτο συμπέρασμα των διακόπων νομίζω είναι ότι δεν μας έφαγαν λαγοκέφαλοι, έτσι. Τσίπησε κανένας λαγοκέφαλος κάποιον. Εμένα επειδή μου αρέσει πάρα πολύ να κολυμπάω και με μάσκα, η αλήθεια είναι ότι δεν είδα και κανέναν από αυτούς τους μεγάλους. Νομίζω ότι πρέπει να είδα τους μικρούς. Άλλα συμπεριφέρονται όπως όλα τα ψάρια. Όταν σε βλέπουν, τα πλησιάζει, σηκώνονται και φεύγουν. Λοιπόν, οπότε επειδή υπήρξε και το προηγούμενο διάστημα για κάποια μικρή περίοδο έτσι λίγο μια υπερβολή ως προς αυτήν την είδηση, και γιατί αλλήμονό μας αν μπαίναμε στη θάλασσα και ανησυχούσαμε ότι κάτι θα μας τσιμπήσει. Το άλλο συμπέρασμα των διακοπών είναι ότι όλη η Ελλάδα είναι ωραία και καλό είναι όπου δεν έχετε πάει να φροντίσετε με κάποιο τρόπο να πάτε, αλλά σαν την Πελοπόννησο.

Και το τρίτο συμπέρασμα είναι ότι εγώ δεν άκουσα κανένα να μιλάει για πολιτικά, να σας πω την αλήθεια. Εντάξει, λόγω και της δουλειάς, λίγο τα site τα παρακολουθούσα, άκουγα και εμάς εδώ στο ραδιόφωνο, υπήρχε μια πολιτική ζήμωση, δεν είδα να ενδιαφέρει τόσο πολύ τον κόσμο στις διακοπές του. Δηλαδή, το να σε πρίζουν πού θα πας να φας και να έχουν πέσει πάνω από τα site αξιολόγησης, το είδα. Το πιο παραλία είναι η καλύτερη. Και κουβέντες περί ανέμων και νυδάτων. Ναι, για πολιτικά δεν ξέρω, μόνο αυτήν για αυτήν που κάνω παρέα. Αλλά και αυτό, εσύ που είσαι δημοσιογράφος, πες μας. Δεν το άκουσα.

Και από αυτά τα πρώτα συμπεράσματα, το τελευταίο είναι ότι... Εντάξει, θες λεφτά στις διακοπές. Δηλαδή, υπάρχει τρόπος να περάσεις πολύ ακριβά, εύκολος, αν έχεις λεφτά. Υπάρχει τρόπος να μαζευτείς και λίγο. Αλλά αυτό που κάναμε πιτσιρίκια, όσα είχαμε στην τσέπη και τη βγάζαμε μια εβδομάδα, δεν υπάρχει.

Εν τω μεταξύ, αλήθεια είναι, και περνάμε τώρα και στα κανονικά θέματα, γιατί έτσι είναι τα πράγματα. Ότι, ας πούμε, για παράδειγμα, στην Νότια Πελοπόννησο που πήγα εγώ πάρα πολύ, στη Μάνη και στη Μυσηνιακή και στη Λακωνική και δεξιά από τη Μυσηνία, κάποτε πήγαινες, νίκιαζες ένα δωμάτιο, ήταν λίγο μαζεμένη η τιμή, αλλά ήταν και το δωμάτιο, να είχαμε να λέγαμε. Η αλήθεια πια είναι ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν ρίξει και τεράστια ποσά για να τα κάνουν, να τα κάνουν πέτρα, να έχουν air condition, κουζίνες, ωραία θέα, ωραίες εισόδους, ωραίες παροχές. Είναι δύσκολο πια να επιστρέψουμε στο 40 ευρώ την ημέρα το δίκλινο και να είναι και σούπερ. Μήπως όσοι μπορούν να σταματήσουν να τα ανακαινίζουν, αφήστε τα όπως είναι. Μόνο στρώμα αλλάξτε. Για να υπάρχει και μια διακύμανση.

0: news.
1: Αυτή η εβδομάδα και κάτι από την επόμενη θα έχει αρκετή έκθεση Θεσσαλονίκης με τις επισκέψεις των πολιτικών αρχηγών, με τις συνεντεύξεις, με τα προγράμματα τα οποία θα ακουστούν. Είναι παραδοσιακά έτσι ένα πολιτικό δεκαήμερο θα έλεγα, γιατί όλα τα κόμματα ανεβαίνουν πάνω και όλα αξίζουν να ακουστούν. Και μπορεί να γίνει και μια πολιτική συζήτηση, να γίνει και ένας απολογισμός, να δούμε και λίγο τις προσδοκίες. Αν και γεγονός νομίζω είναι ότι πια οι πολίτες δύσκολα τσιμπάνε όταν κάποιος θέλει να δώσει προσδοκία, γιατί στις εκλογές ψηφίζουμε και αυτό που περιμένουμε να γίνει, αξιολογούμε και αυτό που έχει γίνει αλλά και αυτό που θες να γίνει. Αλλά δύσκολα πια νομίζω ότι ένας πολίτης τσιμπάει όταν ακούει μεγαλεπίβολα σχέδια, τρομερές παροχές και λύσεις για όλα τα προβλήματα, ακόμα και για αυτά που δεν υπάρχουν.

Παρ' όλα αυτά, είναι μια εξάχως πολιτική εβδομάδα για να γίνει μια πολιτική, πραγματικά πολιτική συζήτηση και όχι κουτσομπολό παραθυράτη. Οπότε νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον όλοι να παρακολουθήσουμε. Ο καθένας κάτι θα καταλάβει, κάποιο συμπέρασμα θα βγάλει. Γιατί είναι και πάρα πολλά τα κόμματα, έτσι, και αυτά που ήδη είναι στη Βουλή και αυτά τα οποία φιλοδοξούν να μπουν. Καλό είναι να τους ακούμε. Όσο πιο πολύ ακούμε, τόσο πιο πολλά συμπεράσματα βγάζουμε. Και αυτό το δείχνουν, αν θέλετε, και κάποιες δημοσκοπήσεις που κάποιους τους εκτόξευαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τώρα. Μπαίνει, δεν μπαίνει. Το όποιο κόμμα. Είναι τρομερό αυτό που έγινε στην Κερίνια, κυρίες και κύριοι, στο Καταμαράν. Μέχρι τώρα είναι 8 οι νεκροί, 18 οι αγνοούμενοι. Και δυστυχώς όταν υπάρχουν τόσοι πολλοί αγνοούμενοι, ανάμεσά τους θα υπάρχουν και θύματα. Από τους 267 επιβάτες, το Καταμαράν, λένε οι τουρκικές αρχές, είναι, και οι αρχές των κατεχομένων, είναι στα 514 μέτρα. Το τρομερό το οποίο προκύπτει από αυτή την ιστορία είναι ότι ενώ είδανε ότι έχει πρόβλημα, ότι κινδυνεύουν οι επιβάτες, δεν υπήρξε σωστή και οργανωμένη διαχείριση να ενημερωθούν, να βάλουν τα σωσίβια, να εγκαταλείψουν με τον ασφαλέστερο δυνατό τρόπο το πλοίο. Κάποιοι λένε ότι έφυγε και πρώτος ο καπετάνιος. Αυτά όμως τώρα θα γίνουν ανακρίσεις και θα φανεί αν συνέβη ή όχι, γιατί σε υποτέτοιες συνθήκες ακούγονται πάρα πολλά. Αλλά από τα βίντεο τουλάχιστον που βγαίνουν και από τις, τις πρώτες δηλώσεις των ανθρώπων που διασώθηκαν, ήταν φανερό ότι τίποτα δεν έγινε οργανωμένα, τίποτα δεν έγινε με μέθοδο. Άλλοι είχαν πάει στη θάλασσα, άλλοι μένανε πάνω στον αποδηγισμένο καταμαράν. Το προσωπικό έδειξε να μην έχει εκπαίδευση που είναι κανονικά και υποχρεωτική, αλλά και κάτι το οποίο σε όλες αυτές τις επιχειρήσεις πρέπει να γίνεται καταρχήν και να σώσουν οι ίδιοι το ίδιο το πλήρωμα τη ζωή του, γιατί αυτά μπορούν να τύχουν και χωρίς επιβάτες μέσα. Η φράση «χήμα στο κύμα» εδώ βρήκε την απόλυτη εφαρμογή, δυστυχώς όμως με κόστος σε ανθρώπινες ζωές.

Έχετε υπόψη σας ότι όσο λείπαμε, οι συμμορίες δεν σταμάτησαν τη δουλειά τους. Πολύ δε περισσότερο αυτές οι οποίες έχουν επενδύσει στις τηλεφωνικές απάτες. Διαπιστώνεται ότι όχι μόνο αυξάνονται, αλλά γίνονται και πιο εφάνταστες ότι εξελίσσονται, οπότε θέλει τεράστια, τεράστια, πραγματικά τεράστια προσοχή. Καταρχήν εγώ θα έλεγα οτιδήποτε, οποιαδήποτε επικοινωνία μέσω σταθερού τηλεφώνου θέλει τεράστια, τεράστια, πραγματικά τεράστια προσοχή. Καταρχήν εγώ θα έλεγα οτιδήποτε, οποιαδήποτε επικοινωνία μέσω σταθερού

τόσα χρόνια, θα μας το πούνε τώρα. Δεν πρόκειται ποτέ να σε πάρει καμία δημόσια υπηρεσία στο σπίτι να σε ενημερώσει. Έχουμε εξελιχθεί λίγο σε αυτό το τομέα, αλλά στέλνουν κανένα mail. Και όσοι έχουν συγγενικά πρόσωπα τα οποία είναι και ευάλωτα, γιατί στοχεύουν πάρα πολύ σε ανθρώπους με ευαισθησίες, με ασθένειες, με λίγη άνοια, λίγο Alzheimer, προσπαθούν να χτυπάνε και σε αυτά, έτσι. Εκεί περισσότερο το νου μας, όσο και όπως μπορούμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους μας.

Για όσους τώρα γυρίσατε και δεν είχατε πολύ επαφή με την επικαιρότητα, να σας πούμε δυστυχώς στα πολεμικά μέτωπα όπως τα αφήσαμε έτσι τα βρίσκουμε και στην Ουκρανία. Αυτός ο πόλεμος στη διάρκεια ξεπερνάει το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και στην Ουκρανία συνεχίζονται οι επιθέσεις ένθεν και κήθεν και δεν υπάρχει καμία διάθεση έστω να ξεκινήσουν κάποιο είδους συνομιλίες, τίποτα. Το ίδιο γίνεται και στο Ιράν, όπου στα λόγια όλα πάνε καλά. Στην πράξη, όπως θα θυμάστε.

μία από τις εξελίξεις είναι ότι αφού η Αμερική πια διοικεί τη Βενεζουέλα, κανόνισε να έχει πρόσβαση στα 65 δισεκατομμύρια βαρέλια. Αυτά είναι αποδεδειγμένο ότι υπάρχουν στη Βενεζουέλα, έτσι. Ότι υπάρχει αυτός ο ορυκτός πλούτος, τον οποίο δεν μπορούσε η χώρα να τον αξιοποιήσει. Τώρα με τη βοήθεια, σε εισαγωγικά, αμερικάνικων εταιριών θα αξιοποιηθούν, αλλά θέλει χρόνο αυτό. Φαντάζομαι θα μιλήσουμε σε λίγο και με ειδικούς, γιατί θα μπορούσε να αλλάξει πάρα πολλά στις παγκόσμιες ισορροπίες προς το καλό, έτσι. Δηλαδή ότι δεν θα εξαρτάται τόσο πολύ αυτό το 20% από το Ορμούς και τον μπάχαλο που συμβαίνει εκεί πέρα, αλλά αυτά δεν γίνονται σε μία μέρα.

η εθνική μπάσκετ σήμερα προσπαθεί να προκριθεί στο παγκόσμιο, επειδή γίνανε κάποιες γκρές με θεωρητικά πιο εύκολες ομάδες, γιατί τίποτα ποτέ δεν είναι εύκολο. Σήμερα παίζουμε με την Ισπανία, την οποία πρέπει να κερδίσουμε, καθώς και τα υπόλοιπα παιχνίδια, για να καταφέρει η ομάδα να πάει στο παγκόσμιο κύπελλο, από το οποίο έχει πάρα πολλά χρόνια να απουσιάζει. Αλλά έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή τα πράγματα, δύσκολα περνάμε. Δεν είναι όμως αδύνατον. Και από το πρωτάθλημα ολοκληρώνεται με το Παναθηναϊκό Λεβαδιακό. Όχι, ανάποδα. Λεβαδιακός Παναθηναϊκός. Που αν κρίνω από την εικόνα του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη, έχει παίξει με διάφορους Λεβαδιακούς αυτή την περίοδο. Ντέρμπι, ντερμπάρα. Και αν ο Λεβαδιακός παίζει όπως έπαιζε πέρυσι. Εν τω μεταξύ, αν ξέρει κανείς καλύτερα από μένα, μπορεί να μου εξηγήσει κάτι το οποίο δεν το έχω καταλάβει. Με το λέτο 10 μέτρα πιο δίπλα, γιατί γυρνάμε δεξιά και αριστερά και ψάχνω Παναθηναϊκούς προπονητές στην Ευρώπη.

δεν είναι ότι έφερε χθες ισοπαλία με την ΑΕΚ. Άμα βλέπατε λίγο και το παιχνίδι, αυτές οι ομάδες χθες ήταν περίπου ισάξιες. Τι θα γίνει αν δώσεις το λέτο τον μπάτσο του Παναθηναϊκού?

Κοιτάξτε, όχι ότι δεν περιμένει τα πάντα από το Τραμπ, αλλά ένα ηγέτη μια τέτοια χώρα να κάθεται να ανεβάζει βιντεάκια AI και μάλιστα αυτού του περιεχομένου, καλό θα ήταν να μην το είχαμε δει. Έχει κάνει και χειρότερα βέβαια.

Καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι και καλώς ήρθατε στο Ερτιμς Radio σε 105,8. Ο Νίκος Ψωμιάδης ρυθμίζει τον ήχο. Ήρα Παρανίου διαλέγει τη μουσική. Βασιλική Κολτσίδα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Αν θέλετε να στείλετε τα μηνύματά σας, μπορείτε να το κάνετε χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση μέσω Viper. Πληκτρολογείτε Ερτ News Radio και αμέσως μετά ανοίγει ο διάβλος προκειμένου να μπορέσετε να στείλετε τα μηνύματά σας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μειωμένες έως 30% από σήμερα τιμές στο ράφι των σούπερ μάρκετ σε περίπου 1.700 καταναλωτικά αγαθά, καθώς τίθεται σε ισχύ η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών. Αναμένονται οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την παράταση της επιδότησης στα καύσιμα κίνησης. Στο Τελ Αβίβ οι υπογραφές για τη Συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ για τα νέα αντιαεροπορικά συστήματα που συμπεριλαμβάνονται στην ασπίδα του Αχιλλέα. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου θα προχωρήσει κανονικά, τόνισε συνέντευξη του Υπουργός Εξωτερικών. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης είπε ότι εντός των επόμενων μηνών θα γίνει πόντιση του καλωδίου. Σε νέα επικίνδυνη κλιμάκωση οδηγείται η κρίση στη Μέση Ανατολή, καθώς αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικούς εκτοξευτές ρουκετών κοντά στα στενά του Ορμούς, στην πρώτη επιχείρηση στην περιοχή εδώ και ένα μήνα. Η Τεχεράνη απάντησε με βαλιστικούς πυράβλους εναντίον αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία και με ντρόουν εναντίον αεροπορικής βάσης στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 18 αγνοωμένων μετά την ανατροπή καταμαράν ανοιχτά της Κερινίας στην κατεχόμενη Κύπρο. 8 νεκροί μέχρι στιγμής, 249 διασωθέντες. Συνελήθησαν ο καπετάνιος και 7 μέλη του πληρώματος. Και ο καιρός, γενικά αίθριος, ως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 32 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Πάμε λοιπόν στο πρώτο δεκάλογο για αυτή την εβδομάδα.
1: Στο νούμερο 10, ο νέος πρωθυπουργός της Αγγλίας, ο οποίος έλεγε όσο ήταν δήμαρχος ότι τα εκλεπτά του Παρθενώνα πρέπει να επιστραφούν στην Ελλάδα χωρίς όρους. Έγινε πρωθυπουργός, τον ξαναρωτήσανε και είπε: α, τι να σας πω, αυτά τα θέματα τα χειρίζεται το μουσείο. Έκανε δηλαδή την περίφημη κολοτούμπα. Έτσι, για να θυμόμαστε πως όταν δεν κυβερνάς, όλα είναι εύκολα. Όταν πάρεις το τιμόνι, όλα είναι δύσκολα. Στο νούμερο 9, ο Παναθηναϊκός, ο οποίος κλείνει σήμερα την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος, παίζοντας με το Λεβαδιακό. Πάντως, με το Λεβαδιακό της Τσεχίας, κατά τύχη προκρίθηκε. Για να δούμε με τον αυθεντικό. Στο νούμερο 8, ο Ινδουιστής Μοναχός έδωσε όρκο να μείνει 12 χρόνια όρθιος. Είναι ήδη 5 χρόνια που δεν έχει κάτσει. Τα πόδια του έχουν παραμορφωθεί από το πρίξιμο για να μπορέσει να κρατήσει όρθιος, τον δένουν με αλυσίδες και άλλους τρόπους που τον κρατάνε σε αυτή τη θέση. Γιατί το κάνει? Γιατί πιστεύει ότι με αυτόν τον τρόπο θα πετύχει την πνευματική ολοκλήρωση και την επικοινωνία με το Θεό Σίβα. Ο οποίος Θεός, όποιος και αν είναι αυτός, δεν έχει κανένα πρόβλημα με όσους κάθονται. Αντιθέτως, αν δεν κάθεσαι, μοιράζει θρόμωση. Αλλά όπως βλέπετε, υπερβολές και ακρότητες υπάρχουν σε όλες τις θρησκείες. Στο νούμερο 7, ο Χαμενεΐ, ο οποίος κάλεσε τις μουσουλμανικές χώρες να ενωθούν κατά του κοινού εχθρού, δηλαδή του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών. Επίσης κάλεσε το λαό του Ιράν να ξεπεράσει τα όποια προβλήματα με την ηγεσία της χώρας και να ενωθεί μαζί της. Αυτό μπορεί να το πετύχει, γιατί αν ο λαός δεν τον ακούσει, εντάξει, υπάρχουν και άλλοι τρόποι, διωχμή, φυλακής, εκτελέσεις. Με τους άλλους είναι το δύσκολο. Στο νούμερο 6, ο Τραμπ, ο οποίος ανακοίνωσε τεράστια συμφωνία με τη Βενεζουέλα και το πετρελαϊκό της απόθεμα. Η οποία Βενεζουέλα συμφωνεί, αν και δεν χρειάστηκε να τη ρωτήσουμε. Στο νούμερο 5, 400 πλοία και 6.000 ναυτικοί που είναι εγκλωβισμένοι στα στενά του Ορμούς, τα οποία είναι ανοιχτά. Αλλά τους αρέσει πάρα πολύ εκεί και δεν φεύγουν. Στο νούμερο 4, ο κύριος Σαμαράς, που δια του εκπροσώπου του είπε ότι η Νέα Δημοκρατία θυμίζει Πασόκ με ολίγων από λάος. Εντάξει, δεν τη λες και κορυφαία ανάλυση. Ούτε και ισχυρό κίνδυνο για να κάνει νέο κόμμα, το οποίο φανταζόμαστε θα θυμίζει ολίγων από πολιτική άνοιξη. Στο νούμερο 3, ο πρίγκιπας Βίλιαμ της Μεγάλης Βρετανίας πήγε σε ένα νοσοκομείο, γυροκομείο, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, την Κέιτ Μίδλετον. Μία κυρία, η οποία όποτε πάει στο γυροκομείο πιάνουν μια συζήτηση, μεγάλη κυρία, τον είδε, άρχισαν λέγαν τα δικά τους, βλέπει δίπλα και τη γυναίκα του και του λέει: «Η βοηθό σου?» Ναι, απάντησε η Κέιτ, εδώ και πάρα πολύ καιρό, γιατί οι Βρετανοί έχουν χιούμορ και το χιούμορ, ως γνωστό, σε βγάζει πολλές φορές από δύσκολες καταστάσεις. Αν και η ερώτηση ήταν εύκολη, του είπε: «Η κοπέλα βοηθό σου?» Για σκεφτείτε να του κάνει τη δύσκολη ερώτηση. Τι δουλειά κάνει για να έχει βοηθό? Στο νούμερο 2, η Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, κατά την οποία όλοι θα μας σώσουν, και μάλιστα μας σώσουν και κάθε χρόνο. Και στο νούμερο 1, το διαβάσαμε κάπου, θα σας το μεταφέρουμε, γιατί νομίζουμε ότι είναι μια καλή προσέγγιση σε ένα πρόβλημα αυτών των λίγων ημερών. Αυτών των λίγων ημερών που όλοι σιγά σιγά επιστρέφουν από τις διακοπές. Εάν λοιπόν δείτε κάποιον, πάτε στη δουλειά για παράδειγμα, ξέρω εγώ, στο δρόμο, και σας πει: «Πάχυνες», τότε πρέπει να αρχίσετε και να περπατάτε 1 χιλιόμετρο την ημέρα. Σε 10 μέρες θα είσαστε 10 χιλιόμετρα μακριά του.

κάνει ο κόσμος άμα δεν ξέρει τι να κάνει τα λεφτά του. Η Μαρία Κάρεϊ λέει: για να είναι σίγουρη στις πτήσεις ότι θα έχει ησυχία, κλείνει όλη την πρώτη θέση που τη κοστίζει κοντά στα 100.000 δολάρια. Η Μαντόνα στα αεροπλάνα παίρνει δικό της σεφ για να τη φτιάχνει το σούσι κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

0: Και περνάς καλά?
1: Δυστυχώς όχι. Την καλή ζωή δεν μπορείς να την αγοράσεις με τα λεφτά. Τα οποία φυσικά βοηθάνε, αλλά δεν διασφαλίζουν τίποτα περισσότερο από έναν... Να τώρα εγώ είχα ξάδελφο ο οποίο είναι από τη Μάνη, έπαιρνε τη βαρκούλα το πρωί, πήγαινε, ψάρευε αυτά που έπιανε, γύριζε με τους φίλους, τα τρώγανε. Νομίζω περνάει καλύτερα από το σούσι της Μαντόνα. Όσο λείπαμε, κυρίες και κύριοι, όσοι λείπανε, υπήρξε μια απόφαση για το Facebook, Meta λέγεται τώρα η εταιρεία, το λέω έτσι για να συνεννοούμαστε. Όπου 29 πολιτείες του έκαναν μία μήνυση. Και τι έκανε ο Ζούκεμπεργκ? Προτίμησε να μην γίνει δίκη, διότι αν γινόταν η δίκη, ποιος ξέρει τι θα ακουγόταν, τι εμπειρογνώμονες, τι έρευνες, και αυτά που τον κατηγορούσαν θα πολλαπλασιάζονταν, σύνοτι θα διαρκούσαν. Έτσι λοιπόν, μια υπόθεση που μάλλον τη θεωρούσε χαμένη, προτίμησε να πάει σε ένα συμβιβασμό, κάτι που είναι πολύ συνηθισμένο στα αμερικανικά δικαστήρια, να πληρώσει 16,5 δισεκατομμύρια, που δεν είναι, και, είναι μεγάλο ποσό, αλλά όχι για το Ζούκεμπεργκ, να τελειώσει αυτή η ιστορία και να αλλάξουν όμως πάρα πολλά πράγματα, ειδικά ό,τι αφορά στους ανηλίκους. Όσοι ήσασταν εδώ, σίγουρα έχετε ακούσει αρκετά από τους συναδέλφους τις προηγούμενες μέρες. Τώρα που γυρίσαν περισσότερο, νομίζω ότι αξίζει να το δούμε αυτό το θέμα, γιατί είμαστε πάρα πολύ κοντά και στο να ανοίξουν τα σχολεία. Θα ακούσουμε πάλι μια αναζωογόνηση των μέτρων για το τι γίνεται με το κινητό κτλ. Στο σχολείο. Πέρυσι πέσανε εκατοντάδες αποβολές για τα κινητά. Αλλά το κυριότερο είναι ότι πια νομίζω ότι όλοι έχουμε αντιληφθεί πως έχει διαμορφωθεί μια εντελώς καινούρια και άγνωστη κουλτούρα με όλα αυτά τα social media, τα αποτελέσματα της οποίας αυτής της κατάστασης θα τα δούμε στο μέλλον. Τώρα μόνο εικασίες μπορούμε να κάνουμε. Ο κύριος Πατσάκης είναι καθηγητής πληροφορικής, διευθυντής στο Εργαστήριο Κυβερνοασφάλειας στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Καλημέρα σας. Τι κάνετε, κύριε Πατσάκη?
2: Καλή σας μέρα, τι κάνουμε?
1: Λοιπόν, με αυτή την απόφαση το Facebook, εκτός από το να δώσει χρήματα, πρέπει και να συμμορφωθεί, έτσι. Και μιλάμε για όλες τις πλατφόρμες τώρα, και Instagram και TikTok και τα λοιπά, ό,τι ελέγχει, και εγώ πιστεύω θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι, αφού έχουμε πλέον και αυτή την ιστορία.
2: Γενικότερα αυτό εδώ πέρα είναι μια απόφαση ότι θα πρέπει να συμμορφωθούν όλοι εκ των προτέρων, δεν είναι. Απλά αυτό εδώ πέρα είναι μια παραδοχή για τα αποτελέσματα τα οποία έχει ουσιαστικά το...
1: Μιλάμε για να το εξηγήσουμε, να το διευκρινίσουμε, ότι μπορεί να είναι διαδεδομένες πλατφόρμες τύπου TikTok, Instagram και τα λοιπά. Στην πραγματικότητα υπάρχουν όμως καμιά πενταριά, έτσι, που τα παιδιά πότε στη μία, πότε στην άλλη, οπότε νομίζω αφορά τους πάντες αυτή η απόφαση.
2: Εδώ πέρα λοιπόν να έρθω να πω το εξής. Πρώτα απ' όλα η απόφαση και το τι έχει υπογραφεί είναι αποκλειστικά δεσμευτικό για τη Μέτα. Mm-hmm. Έτσι δεν αφορά τους υπόλοιπους. Έτσι. Λοιπόν, από εκεί πέρα υπάρχουν συγκεκριμένες αποφάσεις και πλέον κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι ουσιαστικά παραπέμπουν στο ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας έλεγχος στα κοινωνικά δικτύα και ότι θα πρέπει σιγά σιγά να συμμορφωθούν ως προς αυτές τις αποφάσεις. Και να αλλάξουν τις πολιτικές τους πάρα πολύ. Εγώ θα πω το εξής. Το βασικό το οποίο κρατάω εγώ από αυτόν τον εξωδικαστικό συμβασμό είναι μια παραδοχή. Μια παραδοχή η οποία δηλώνει ενοχή, ότι ξέρεις κάτι, εγώ έχω φτιάξει κάτι το οποίο γνωρίζω ότι κάνει κακό. Εδώ πέρα λοιπόν είναι τα πιο σημαντικά πράγματα τα οποία θα πρέπει να κρατήσουμε. Δεν είναι πλέον στο... θέμα συζήτηση, το θέμα ότι ξέρεις κάτι, το συζητάμε 5 ερευνητές ή 5 οργανισμοί και βλέπουμε να υπάρχει θέμα, αλλά υπάρχει ουσιαστικά και παραδοχή από την εταιρεία ότι ναι, υπάρχει πρόβλημα. Και πρόβλημα εθισμού. Δεν συζητάμε για τα υπόλοιπα προβλήματα, γιατί δεν είναι μόνο το πρόβλημα αυτό των κοινωνικών δικτύων.
1: Mm-hmm. Λοιπόν, σύμφωνα με αυτή την απόφαση, θα αλλάξουν κάποια πράγματα στην καθημερινότητα των χρηστών, ειδικά των ανηλίκων, έτσι, απέναντι στα social media, ή μάλλον τα social media απέναντι τους. Για παράδειγμα, δεν θα μπορούν να τους στέλνουν ειδοποιήσεις, δε σε αυτό, δε σε εκείνο, δε στο άλλο, από μια ώρα και μετά. Σωστό?
2: Ναι.
1: Νομίζω ότι τις ώρες του σχολείου δεν θα στέλνουν.
2: Εδώ πέρα τώρα είναι λίγο μπερδεμένο το πράγμα, γιατί παραδείγματος χάρη μπορείτε να μου πείτε ποιες είναι οι ώρες του σχολείου, με την έννοια
1: ναι,
2: ότι
1: ναι, ναι, ναι, μπορώ, μπορώ, μπορώ.
2: Θα πρέπει, όχι, προσέξτε τι θα σας πω, γιατί θα πρέπει να μπει στη διαδικασία ότι θα πρέπει να επιβεβαιώσει ναι. το από ποια χώρα είσαι, για να μπορώ ναι. να γνωρίζω ποιες είναι οι ώρες του σχολείου.
1: Ναι, τίποτα. Και τι έγινε. Ας το επιβεβαιώσει.
2: Μέχρι τώρα, δεν είναι τόσο
1: κύριε Πατσάκη, έχουν διηλύσει, δηλαδή τώρα εγώ που σας μιλάω, ας πούμε. Μπορώ να πω, πριν έλεγα για τον Παναθηναϊκό, θα μου στείλει, με ακούει το τηλέφωνο και θα μου στείλει προσφορά για εισιτήρια διαρκείας και δεν μπορούν να κάνουν αυτά. Μπορούν και να τα κάνουν.
2: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Από ένα σημείο και μετά υπάρχουν και αρκετά προβλήματα τεχνικά.
1: Θα δηλαδή, τα λύσουν, δεν πειράζει, θα τα λύσουν.
2: Χρειάζεται και κάποια, πώς να το πω, χρειάζονται κάποιες διαδικασίες οι οποίες δεν περιλαμβάνουν μόνο τους ίδιους. Να το πάρουμε λίγο διαφορετικά. Εγώ για να επιβεβαιώσω το ποια είναι η ηλικία κάποιου χρήστη. Πώς ακριβώς θα το κάνω.
1: Νομίζω η απόφαση έλεγε ότι, πια, ότι θα ανοίγουν θα συμμετέχουν και οι γονείς στο να ανοίξει ένα λογαριασμό σαν
2: ηλικία. Βλέπετε λοιπόν, αυτό ήταν μια πολύ ωραία διατύπωση. Θα συμμετέχουν και οι γονείς, δεν είναι μόνο μόνοι τους μπορούν να το κάνουν. Αν λοιπόν παραδείγματος χάρη ο γονιός δεν έχει βάλει γονική να παρακολουθεί ουσιαστικά το parental mode εντός αγωγικών στο κινητό. Δεν μπορεί να είναι το κοινωνικό δίκτυο να γνωρίζει ότι αυτό εδώ πέρα ανήκει πράγματι σε ένα νέο.
1: Κύριε Πατσάκη, αυτές οι δυσκολίες υπάρχουν, τις διαπίστωσε και η Αυστραλία, αλλά δεν είναι ξεπέραστες. Δηλαδή έχουν ξεπεράσει, σκεφτείτε τι τεχνολογικά άλματα κάνανε για να φτάσουμε να ανοίγουμε τα κινητά μας και να έχουν όλα αυτά τα μπλιμπλίκια μέσα. Θα τα βρούνε, εντάξει, θα τα βρούνε.
2: Μ' αρέσει η προσέγγιση σας. Παρ' όλα αυτά δημιουργεί αρκετά θέματα. Γιατί παραδείγματος χάρη το να γυρίσω, να ελέγξω ποιος είναι ο καθένας, πάει να πει ότι χρειάζομαι εντός αγωγικών και την κατάθεσή του λόγω GDPR. Αν δεν υπάρχει, πώς μπορεί να γίνει.
1: Κύριε Πατσάκη, δεν ξέρω εσάς σας έχει τύχει να κουτσομπολεύετε έναν άνθρωπο και μετά να σας έρχεται πρόταση να γίνετε φίλοι.
2: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι.
1: Δηλαδή, θέλω να πω ότι τα έχουν λυμμένα αυτά. Δεν, είναι θέμα θέλησης. Δεν είναι θέμα διαδικασίας.
2: Μιλάτε τώρα με κάποιον ο οποίος έχει πάρει CV για το γεγονός ότι μπορεί να ανοίγει το μικρόφωνο χωρίς άδεια.
1: Λοιπόν.
2: Οπότε κάτι γνωρίζω.
1: Όχι, το ξέρω ότι το γνωρίζετε και δεν νομίζω ότι είναι θέμα τεχνολογικό. Είναι θέμα καθαρά απόφασης. Όπως νομίζω ότι και η εταιρεία κατάλαβε ότι μια τέτοια δίκη μάλλον θα την εκθέσει περισσότερο. Ασφαλώς. Και γι' αυτό προτίμησε να δώσει αυτά τα χρήματα που δίνουν και λίγα, αλλά εντάξει, δεν θα καταστραφεί κιόλας, και να προχωρήσουμε. Νομίζω ότι το θέμα είναι ότι αυτές οι αποφάσεις βοηθάνε και εμείς να καταλάβουμε. Όταν καμιά φορά δίνεις το κινητό στο παιδί σου για να ησυχάσεις λίγο, να ηρεμήσει και αυτό και τα λοιπά, ότι αυτό έχει συνέπειες όμως μακροπρόθεσμα.
2: Αυτό, γι' αυτό είπα, είναι το πιο σημαντικό. Εδώ πέρα έχουμε μια παραδοχή μιας εταιρείας ότι κάνει κακό. Και ένα πολύ σημαντικό πράγμα το οποίο θα πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι μια εταιρεία εμέσως παραδέχεται ότι υπάρχει εθισμός. Το να πούμε ότι υπάρχει εθισμός στο αλκοόλ, στην νικοτίνη ή οτιδήποτε. Καταλαβαίνουμε τι ακριβώς σημαίνει. Μια ερώτηση η οποία κάνω βασική είναι εθισμός εδώ πέρα σε τι ακριβώς. Στην κατανάλωση περιεχομένου. Στη δημιουργία περιεχομένου. Και αν συζητάμε για περιεχόμενο, τι ακριβώς περιεχόμενο. Τι περιλαμβάνει αυτό. Αυτές είναι οι πιο ουσιαστικές συζητήσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν για να καταλάβουμε το φαινόμενο καλύτερα. Γιατί όταν έχουμε κάποιον ο οποίος λέει ναι, φτιάχνω κάτι το οποίο κάνει κακό, εθιζεί, πολύ ωραία. Σε τι ακριβώς. Δεν έχουμε απαντήσει το σε τι ακριβώς. Στα κοινωνικά δίκτυα είναι μια πολύ γενική απάντηση.
1: Κοιτάξτε, πάντως έχει διαπιστωθεί ότι δημιουργούνται ζητήματα στα παιδιά, δηλαδή διάσπαση προσοχής, έτσι, επειδή όλα αυτά αλλάζουν συνέχεια και μαθαίνουν όλη αυτή τη διαδικασία να κρατάει λίγα δευτερόλεπτα και να πηγαίνουν στο επόμενο. Κοινωνικοποίηση. Δηλαδή ο εθισμός από μόνος ότι κάθεσε πολλές ώρες εκεί σε κάνει λιγότερο κοινωνικό. Στρέφει το, νομίζω, το κέντρο του ενδιαφέροντος μας από τα πρόσωπα στα μηχανήματα. Δηλαδή δεν ψάχνουμε ένα φίλο να τον γνωρίσουμε και να μας γνωρίσει, αλλά διαδικτυακά. Εντάξει, άμα τα βάλουμε κάτω είναι αρκετά, δεν και λίγα.
2: Είναι πάρα πολλά, αλλά επαναλαμβάνω, μέχρι στιγμής αυτό το οποίο κάναμε ήταν να μελετάμε περιπτώσεις και σε μικρή κλίμακα. Δεν είχαμε πολύ μεγάλη κλίμακα. Το γεγονός τώρα ότι κάποιος παραδέχεται ότι κάνει κακό, θα πήγαινε και σε ένα επόμενο βήμα. Αφού το παραδέχτηκες ότι κάνεις κάποιο κακό, μπορείς να μου ανοίξεις και να καταλάβω εγώ μέσα από την πλατφόρμα σου με δεδομένα σε τι μέγεθος έχει γίνει αυτό το κακό.
1: Ναι. Νομίζω αυτό ίσως και είναι και ένας από τους λόγους που απέφυγαν τη δίκη. Για να μην πάνε σε τέτοιες διαδικασίες.
2: Ακριβώς. Ή το να μην εμφανιστεί. Το γεγονός ότι δεν θα βγει κάτι δημόσια δεν πάει να πει όμως ότι δεν θα γίνει. Γιατί πράγματι κάποιος όταν φτάνει στο σημείο να κάνει κάτι τέτοιο, ενδεχομένως θα πρέπει σύντομα να κοιτάξει και τις λύσεις. Και τις λύσεις, εγώ που δημιούργησα το πρόβλημα, δεν μπορώ να τις δώσω. Ενδεχομένως χρειάζομαι εξωτερικούς κάποιους εκτός από εμένα για να με βοηθήσουν να δω τι γίνεται, ή τουλάχιστον στο πλαίσιο λογοδοσίας, παιδιά, ελάτε να με βοηθήσετε να δώσουμε μια λύση. Και εκεί πέρα θα φανούν πολύ περισσότερα. Γιατί η κλίμακα, ακόμα και το γεγονός ότι κάποια πράγματα μπορεί να είναι τοπικά, άλλο περιεχόμενο καταναλώνεται στην Ελλάδα, άλλο στην Αμερική, άλλο στην Ιταλία, ναι, άλλο στην Ασία ή στην Αυστραλία. Αυτά εδώ πέρα θα πρέπει να μελετηθούν σε βάθος για να καταλάβουμε το πού χτυπάει το πρόβλημα.
1: Ναι, εντάξει, μην το μελετάμε και πολύ όμως, γιατί ώσπου να το μελετήσουμε εμείς αυτό θα έχει αλλάξει, θα έχει πάει παρακάτω και... το ξέρετε αυτό με τις σκέψεις, έτσι. Λοιπόν, και φυσικά νομίζω ότι το επόμενο είναι οι ίδιοι γονείς. Θέλω να πω ότι επειδή και οι γονείς είναι και αυτοί άνθρωποι δραστήριοι με το κινητό στο χέρι, δεν ξέρω μήπως τα μέτρα πρέπει να απευθύνονται και στους ενήλικους.
2: Το πρόβλημα πρώτα ξεκίνησε από τους ενήλικους. Δηλαδή, ναι, θυμάστε ότι νομίζω για παλιότερα γινόταν χαμός ότι ο Τάδε είπε αυτό στον Τάδε. Τώρα κάνουμε ακόμα και το ο Τάδε έκανε like στις ομάδες, ειδικά τώρα που είναι μεταγραφές, μια και ένα ασχοληθήκατε με αυτό. Ναι. Ο Τάδε έκανε like στον Τάδε, άρα θα έχουμε μεταγραφή, δεν θα έχουμε. Ναι. Φανταστείτε τώρα τι σημαίνει στα παιδιά.
1: Αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικό σε μια οικογένεια να μην βλέπουν τους γονείς πολλή ώρα πάνω στα κινητά. Γιατί και όταν είσαι στο κινητό σου δεν είσαι με το παιδί σου. Αλλά το θεωρεί ότι εντάξει, φυσιολογικό. Okay, είμαστε όλη την ώρα στο κινητό μας.
2: Εδώ πέρα θα πρέπει να υπάρχει μια διάκριση, νομίζω. Γιατί παραδείγματος χάρη, ένα μέρος της δουλειάς για πολλούς είναι μέσω του κινητού. Mm-hmm. Άρα λοιπόν θα πρέπει να γίνει μια διάκριση το ότι ο μπαμπάς ή η μαμά ασχολείται με το κινητό λόγω της δουλειάς. Ένα. Ναι. Δύο, για να κάνει αυτό το οποίο θέλω να κάνω κι εγώ, να είναι παραδείγματος χάρη στα κοινωνικά δίκτυα. Άρα, τι μου φωνάζεις. Εδώ πέρα λοιπόν είναι προφανές ότι αν δεν δώσω εγώ ο ίδιος το παράδειγμα, το ξέρεις κάτι, δεν κάνω αυτό το οποίο λέω στο παιδί, δεν πρόκειται να έχω το αντίστοιχο το σωστό αποτέλεσμα.
1: Ακριβώς.
2: Αλλά σίγουρα θα πρέπει να υπάρχει και ένας έλεγχος του τι έχει το παιδί εγκατεστημένο. Τι ακριβώς περιεχόμενο κοιτάζει, και το να δίνω μια ξεκλείδωση συσκευή σε ένα παιδί και να του λέω γεια σου, κάνω ό,τι θέλεις. Δεν είναι σωστό. Δεν είναι υπεύθυνο να το πω έτσι. Είναι ένας πραγματικά άλλος κόσμος το διαδίκτυο. Το να αφήνουμε τα παιδιά ελεύθερα να κάνουν ό,τι θέλουν σε αυτόν τον κόσμο, χωρίς να είμαστε δίπλα, να τους δείξουμε κάποια πράγματα έστω στοιχειωδώς, είναι τουλάχιστον ανεύθυνο και επικίνδυνο.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πατσάκη. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλή συνέχεια.
1: Καθηγητής πληροφορικής και διευθύντης του εργαστήριου κυβερνοασφάλισης του Πανεπιστήμιου του Πειραιά, ο κύριος Πατσάκης. Κρατήστε αυτό που είπε, ότι το να αφήνεις ένα παιδί ανήλικο, τώρα μιλάμε έτσι, ανεξέλεγκτο στο διαδίκτυο, είναι σαν να το παίρνεις, να πηγαίνεις στην Ομόνια και να του λες: καλά, κάτσε εδώ, θα έρθω να σε πάρω σε 5 ώρες. Δεν λέω ότι θα πάθει τίποτα, αλλά το κάνεις, δεν το κάνεις.

Επίσης η δικαιολογία ότι οι ίδιοι γονείς δουλεύουν από το κινητό. Για πόσους ισχύει, δηλαδή, πόσοι πραγματικά δουλεύουν και το κινητό τους είναι τόσο σημαντικό εργαλείο που και στο σπίτι πρέπει να είσαι από πάνω.

πάμε μελωδικά, κυρίες και κύριοι. Θέλουμε και τις σκέψεις σας γύρω από αυτό. Μπορείτε να στέλνετε στο Viper Earth News Radio και να τα διαβάσουμε αργότερα στην επόμενη ώρα. Πάμε μελωδικά μέχρι το δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σήμερα υπογράφεται στο Τελαβίβι συμφωνία για την ανάπτυξη του νέου αντιαεροπορικού θόλου. Η ασπίδα του Αχιλλέα, ένα από τα πλέον φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας, αποτελεί επιβεβλημένη απάντηση στις γεωπολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις, σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Τα νέα αντιαεροπορικά συστήματα σε 28 μήνες θα έχουν αναπτυχθεί διαλειτουργικά με όλα τα συστήματα τα οποία έχει παραλάβει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια, όπως οι φρεγάτες Μπελαρά, τα Ραφάλα αλλά και η Πάτριοτ. Σε κάθε τυχόν αυθαιρεσία από την Τουρκία θα υπάρχει μια απάντηση εκ μέρους της Ελλάδας, τόνισε ραδιοφωνική του συνέντευξη ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Όσον αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου, ο Υπουργός είπε ότι τους επόμενους μήνες, πιθανότατα και μέσα στο 2026, θα επανεκκίνησει η πόντιση του καλωδίου. Μίλησε για ένα έργο ευρωπαϊκού κοινού ενδιαφέροντος που οφείλει να γίνεται σεβαστό από όλους. Το διεθνές δίκαιο είναι σαφές, ξεκαθάρισε ο κύριος Γεραπετρίτης. Δεν απαιτείται η άδεια της Τουρκίας και δεν θα ζητηθεί. Ελλάδα, Γαλλία και Κύπρος έχουν κοινή κατανόηση για τη σημασία του έργου και πώς θα αναπτυχθεί. Δεν υπάρχει γνωστό χρονοδιάγραμμα και σαφή στοιχεία σχετικά με νομοθέτηση γαλάζιας πατρίδας από την Τουρκία. Είναι ζήτημα εσωτερικής κατανάλωσης, διευκρίνησε ο Υπουργός. Από σήμερα ξεκινούν οι μειώσεις τιμών σε περίπου 1.700 προϊόντα στα σούπερ μάρκετ, με την κυβέρνηση να επιχειρεί να δώσει άμεση ανάσα στα νοικοκυριά και να περιορίσει την ακρίβεια. Το εύρος των μειώσεων ξεκινά από 5% και σε ορισμένους κωδικούς φτάνει ως 36% στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών. Η συμφωνία θα έχει διάρκεια 4 μήνες έως τις 31 Δεκεμβρίου, ενώ κάθε προϊόν που θα ενταχθεί θα πρέπει να παραμείνει στη λίστα για τουλάχιστον 2 μήνες. Μάλιστα, δεν περιορίζεται σε προϊόντα χαμηλής ζήτησης, αλλά αφορά κωδικούς που αγοράζουν συχνά τα νοικοκυριά και καλύπτει επώνυμα προϊόντα, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Νέοι κωδικοί προστίθενται συνεχώς. Οι καταναλωτές μπορούν να εντοπίζουν τα προϊόντα μέσω ειδικής σήμανσης στα ράφια των σούπερ μάρκετ και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Πόσο κάνει». Θέμα ίσως και ορών η παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Πάνω από 2 ευρώ η τιμή του πετρελαίου κίνησης αλλά και της αμόλυβδης βενζίνης. Η νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή εκτινάσει τις τιμές του πετρελαίου σχεδόν 3% πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι το Brent. Κράτος σε παρακμή χαρακτήρισε το Ιράν σε συνέντευξή του στο Fox News ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ξεκαθάρισε πως δεν θα επιτρέψει την Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν Ιρανικούς εκτοξευτές ρουκετών κοντά στα στενά του Ορμού στην πρώτη επιχείρηση στην περιοχή εδώ και ένα μήνα. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, οι φρουροί της Επανάστασης προετοίμασαν ρουκέτες και θαλάσσιες νάρκες για ανάπτυξη στα στενά. Εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στο νησί Λαράκ, ενώ οι φρουροί επιβεβαίωσαν ότι υπάρχουν νεκροί και τραυματίες. Η Τεχεράνη προειδοποίησε με αντίπεινα. Οι Ιρανικές ενόπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση με δεκάδες μη επανδρομένα αεροσκάφη εφόρμησης εναντίον της αεροπορικής βάσης Αλ Μινχάντ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου σταθμεύουν αμερικανικά στρατεύματα και ελικόπτερα. Ο Ιρδανικός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 8 πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν χωρίς να υπάρξουν θύματα ή υλικές ζημιές. Συνεχίζονται οι ερευνές για τον εντοπισμό 18 αγνωμένων μετά την ανατροπή επιβατικού καταμαράν 4 μίλια ανοιχτά της Κερίνιας στην κατεχόμενη Κύπρο. Τουλάχιστον 8 άτομα έχασαν τη ζωή τους, 249 άνθρωποι έχουν διασωθεί. Συνελήφθησαν ο καπετάνιος και 7 μέλη του πληρώματος. Σε εξέλιξη έρευνες για το μακάβριο εύρημα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη, οι αστυνομικοί εντόπισαν νεκρό έμβριο μέσα σε μία βαλίτσα μετά από καταγγελία ιδιοκτήτη διαμερίσματος βραχυχρόνιας μίσθωσης για άτομα που δεν αποχωρούσαν και φέρεται να έκαναν χρήση ναρκωτικών. Προσήχθησαν 6 άτομα, μεταξύ αυτών μία Γερμανίδα που φέρεται να δήλωσε ότι το έμβριο ήταν δικό της.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός σήμερα με μονωμένες καταιγίδες στην Πελοπόννησο και πιθανώς στη Μακεδονία. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί μέχρι 35 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη έως 32 βαθμούς Κελσίου.
2: ΕΡΤ δίκτυο. ΕΡΤ παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ δίκτυο. ΕΡΤ παντού.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
8: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
7: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
8: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
7: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
9: Στο σκακιστικό πρόγραμμα «Σαχμάτ» βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
10: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
9: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας «Say Chess».
10: «Say Chess».
9: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα «Σαχμάτ».
11: Στα Ζάλα του Γκρέκο, 6 Σεπτεμβρίου στο Κυποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης του Ηρακλείου. Ο συνθέτης και κιθαρίστας Χρήστος Τζιφάκης στείνει ένα μουσικοχορευτικό διπορικό από την Κρήτη στην Ισπανία, μπολιάζοντας την κρητική λαϊκή παράδοση με την ισπανική και το φλαμέγκο. Τη σύγχρονη ορχήστρα νέων Κρήτης Δημού Ηρακλείου διευθύνει ο Μίλτος Λογιάδης, Ειρήνη Δερέμπεϊ, Κάρλος Κουκλάκης, Δροσιά Χαρίση. Χορεύουν φλαμέγκο η Φανή Δεμέστιχα και κριτικά η αδερφή Μεγαλακάκη.
12: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ηρακλείου.
13: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση «Ηφηγένεια η Αναβλήδη» του Ευρυπίδη, την πιο ενηγματική ίσως τραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
14: Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ, στον αρχαιολογικό χώρο Ζωμίνθου, στα Ανόγια, στο πλαίσιο του δεύτερου φεστιβάλ Ανιφαντού. Είσοδος ελεύθερη, με απαραίτητη προκράτηση θέσεων. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του φεστιβάλ Ανιφαντού. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ηρακλείου.
15: Το Φεστιβάλ Ανιφαντού επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στα Ανόγια, από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Μια διαθεματική πολιτιστική διοργάνωση φέρνει κοντά τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση, την παράδοση και τον τόπο. Θέατρο, μουσική, οικαστικά, εργαστήρια, προβολές και συζητήσεις. Είσοδος ελεύθερη με απαραίτητη προκράτηση θέσεων. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του Φεστιβάλ Ανιφαντού. Σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης και το Δήμο Ανογείων. Στο πλαίσιο της παράλληλης δράσης «Γυναίκες» του Φεστιβάλ Κρήτης 2026. Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Ηρακλείου.

Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση.

0: Φίλες και φίλοι των Σπορ, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα, καλημέρα Κρήτη. Εδώ είμαστε και σήμερα στην καρδιά του κριτικού αθλητισμού για να σας μεταφέρουμε τον παλμό, τη δράση και όλες τις εξελίξεις από κάθε γωνιά του νησιού μας. Είστε στην Παγκρίτη αθλητική εκπομπή της ΣΕΡΤ «Ώρα για Σπορ» που εκπέμπει από το Ηράκλειο σε 97,5 και 105,6 μεγακύκλους νότια της πόλης και του νομού, στο Λασίδου σε 102,4 και στο Χανιά σε 100,6 και 104 μεγακύκλους. Είναι μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαλιτάκης, στην κονσόλα του ήχο Παράσχος Χαραλαμπάκης, στη γραμματιακή υποστήριξη η Ελένη Ξυλούρη. Μαζί θα ξεκινήσουμε τη μέρα μας με ρεπορτάζ, ειδήσεις, σχόλια και έγκαιρη ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στον αθλητισμό της Κρήτης και όχι μόνο. Πρωινό με ρυθμό, πληροφορία και παλμό από τον κόσμο του αθλητισμού, γιατί εδώ ο αθλητισμός είναι τρόπος ζωής. Κάποτε θα ερχόταν και αυτό μετά από μια ονειρική περίοδο, ένα ονειρικό Αύγουστο με 4 μεγάλες νίκες. Όφη στη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος Super League έχασε από τον Άρη στο Κλεάνδης Βικελίδης 2-1, εκεί που στα δύο προηγούμενα χρόνια στην κανονική διάρκεια είχε κερδίσει τον Άρη με 2-0. Ένα παιχνίδι που Όφη πλήρωσε τα ατομικά λάθη, θα μπορούσε να είχε πάρει τουλάχιστον το βαθμό της οπαλίας. Εκτενές ρεπορτάζ έχουμε στη συνέχεια, όπως έχουμε ρεπορτάζ και από την κλήρωση του Όφη στο link face του Europa League, όπου προκρίνεται για πρώτη φορά στην ιστορία του με αντιπάλους, σημαντικές ομάδες με ιστορία στο χώρο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, με τον Όφη πάντως να έχει και αυτό στις δικές του πιθανότητες για πρόκριση. Θα δούμε τι έγιναν στα φιλικά παιχνίδια. Ο Ρυθμιακός πήρε το 22ο Μαρκομιχελάκιο τουρνουά, ενώ ο Πλατανιάς αναδείχθηκε υπερπροταθλητής χθες στα Χανιά μετά από ένα δραματικό σε εξέλιξη παιχνίδι. Κέρδισε τον πρωταθλητή Πανακρατηριακό με 4-3 μετά από ένα εκπληκτικό παιχνίδι. Να πούμε ότι σήμερα στις 7.30 στη Γέργερη θα γίνει η κλήρωση όλων των πρωταθλημάτων στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου. Σημαντικό παιχνίδι για την εθνική μας ομάδα μπάσκετ σήμερα στις 7 στο ΟΑΚΑ, στις εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ απέναντι στην Ισπανία, στην προσπάθεια που κάνει η εθνική μας για πρόκριση στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου μπάσκετ, εκεί όπου η εθνική μας ομάδα τουλάχιστον μέχρι στιγμής είναι έξω από τα νερά της. Και η αναγέννηση στο πρώτο της φιλικό κέρδισε τον Ηρώτο με 81-66. Όφη είναι πολύ κοντά στο να ολοκληρώσει τις μεταγραφές του. Ο νέος Όφη θέλει ακόμα 2 μεταγραφές. Θα τα πούμε όμως όλα αυτά στην συνέχεια. Θα ξεκινήσουμε το παιχνίδι που έγινε χθες στο Κλεάνδης Βικελίδης, όπου η ομάδα του Άρη κέρδισε τον Όφη με 2-0 σε ένα παιχνίδι που, όπως είπαμε και νωρίτερα, ουσιαστικά Όφη πλήρωσε τα δικά του ατομικά λάθη. Στο τρίτο λεπτό ο Μανού Γκαρθία με ωραίο πλασέ από λάθος της άμυνας του Όφη πήγε να διώξει την μπάλα ο Ντίκμαν, χτύπησε σε κεφάλι αντίπαλο ποδοσφαιριστή, έφτασε στον Ράτσιτς, ο Ράτσιτς πλάσαρε, έδωσε μάλλον στον Μανού Γκαρθία, ο οποίος με ένα πολύ ωραίο πλασέ θα κάνει το 1-0 για τον Άρη. Και εκεί που Όφη είχε ισορροπήσει το παιχνίδι, στο 68 λεπτό, από μια μακρινή βαθιά πάσα, ο Χριστογιώργος βρήκε στο ύψος της μεγάλης περιοχής, με το κεφάλι έδιωξε την μπάλα όμως σε αντίπαλο, την πήρε ο Κριστιαν Κουαμέ, ο 29χρονος επιθετικός από την ακτή Ελεφαντοστού, ο οποίος με ένα πολύ ωραίο ψιλοκρεμαστό σούτ έκανε το 2-0. Ο Κουαμέ μπήκε στο 58 στη θέση του Καντεβέρε στο παιχνίδι, και πρέπει να πούμε ότι ο Κριστιαν Κουαμέ, 29χρονος επιθετικός από την ακτή Ελεφαντοστού, πέρσι και φέτος έχει βάλει 3 γκολ όλα και όλα στο πρωτάθλημα, και τα 3 γκολ τα έχει βάλει απέναντι στον Άρη. Και πέρυσι στο 3-1 του Άρη επί του Όφη στα play-off είχε πετύχει 2 τέρματα, σκόραρε και χθες 3 γκολ λοιπόν ο Κουαμέ στο πρωτάθλημα και τα 3 απέναντι στον Όφη. Στο 86, μετά από υπόδειξη του VAR και κράτημα του Κουαμέ από τον Ανδρούτσο. Πάλι ο Κουαμέ ήταν στη φάση. Ο Παπαπέτρου έδειξε την άσπρη βούλα του πέναλτι. Το εκτέλεσε Ούρος Ράτσιτς, 28χρονος Σέρβος, αλλά απέκρουσε ο 25χρονος θερματοφύλακας του Όφη, ο Νίκος Χριστογιώργος. Και στο 95 ο Κενάν Κόντρο, ο οποίος έκανε την πρώτη του συμμετοχή με μόλις μία προπόνηση, έδειξε τα χαρακτηριστικά, έδειξε γιατί ο Όφη περίμενε δύο μήνες για να τον αποκτήσει, καθώς από σέντα του Αθανασίου, πρώτη ασίστ για τον 25χρονο αριστερό μπακ του Όφη. Ο Κενάν Κόντρο με πολύ ωραία διπλή προσπάθεια και κίνηση pivot θα κάνει το 1-1. Γκολ για τον 34χρονο Κενάν Κόντρο, το Βόσνιο, στην πρώτη του παρουσία με την φανέλα του Όφη. Η Όφη, ο οποίος είχε ευκαιρίες με τον νου στο 30 λεπτό τέτα-τέτ απέναντι στον Βέλιο, τον Ρικάρντο Βέλιο, τον 28χρονο τερματοφύλακα του Άρη. Είχε άλλη μια ευκαιρία στο 35 ο νου. Στο 67 ο Μπόρχα Γκονζάλης είχε και αυτός μια καλή ευκαιρία. Γενικά θα λέγαμε ότι ο Όφη πλήρωσε τα προσωπικά λάθη των παικτών του. Θα μπορούσε να είχε πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα. Πάμε να ακούσουμε όμως, φίλες και φίλοι, τι είπε ο Χρήστος Κόντς αμέσως μετά τη λήξη του παιχνιδιού.
1: Ξέραμε ότι θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Ο Άρης στην έδρα του είναι πάντα πάρα πολύ δυνατός. Έχει μια πολύ καλή ομάδα. Εμείς ήρθαμε εδώ για να πάρουμε ένα αποτέλεσμα. Μάλλον ήρθαμε εδώ για να κερδίσουμε. Συγγνώμη, δεν ήρθαμε για να πάρουμε ένα αποτέλεσμα. Απέναντι σε μια καλή ομάδα. Δυστυχώς σήμερα, ενώ ελέγξαμε το ρυθμό, ήμασταν καλοί. Μέχρι το τελευταίο τρίτο δεχτήκαμε δύο γκολ και μπορούσαμε να δεχτεί και ένα ίσως ακόμα σίγουρα από δικά μας λάθη. Δηλαδή, ναι, δεν αφήσαμε τον αντίπαλο να δημιουργήσει καθόλου, αλλά απ' την άλλη κάναμε κάποια μοιραία λάθη για μένα που σήμερα μας τύχησαν. Θεωρώ ότι θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο έξυπνοι και πιο αποτελεσματικοί, ειδικά στο τελευταίο τρίτο, να βρούμε καλύτερες λύσεις. Είναι θέμα δουλειάς. Δεν ήμασταν τόσο καλοί εκεί και γι' αυτό νομίζω σκοράραμε μόνο ένα γκολ και δεν είχαμε έτσι πάρα πολλές καθαρές ευκαιρίες.
0: Αυτά τόνισε ο Χρήστος Κόντης. Πάμε να ακούσουμε τι είπε και ο Μιχάλης Γρηγορίου, ο τεχνικός του Άρη. Ο Μιχάλης Γρηγορίου, ο οποίος έχει επιτυχίες με τον Άρη απέναντι στον Όφη τα τελευταία χρόνια και ειδικότερα με τον Άρη. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο τεχνικός της ομάδος της Θεσσαλονίκης.
2: Έχουμε τονίσει ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο θέλαμε τρεις βαθμούς. Θα το πω ότι το ζητούμενο μέχρι να ενταχθούν έτσι όπως θέλουμε τα καινούργια παιδιά στην ομάδα, αν είδατε στο ξεκίνημα, ήταν 5 νέοι παίχτες. Άρα λοιπόν 5 νέοι παίχτες οι οποίοι έχουν έρθει ακόμα και αυτή τη βδομάδα, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι καθόλου εύκολο σε σχέση με αυτό το οποίο έχουμε δουλέψει όλο το καλοκαίρι στην προετοιμασία και στα προηγούμενα φιλικά. Άρα λοιπόν τονίζω συνέχεια στα παιδιά ότι μέχρι να ξανααποκτήσουμε την ταυτότητά μας, αυτή την οποία θέλουμε, θα πρέπει να παίρνουμε τρεις βαθμούς. Και μετέπειτα να το συνδυάσουμε και με καλό ποδόσφαιρο. Εγώ θα δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά, γιατί πραγματικά είχαν αρκετές μονομαχίες, μπήκανε από την αρχή, πιέσαμε, έτσι προήλθε και το πρώτο γκολ. Και νομίζω ότι με το εξαιρετικό γκολ του Κοαμέ, εδρεώσαμε, θα πω έτσι, στη νίκη. Είχαμε την ευκαιρία να τελειώσουμε το παιχνίδι με το πέναλ, δεν έγινε. Κατά αυτού δεχτήκαμε και γκολ στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, γιατί είχαμε μείνει με 10 παίχτες λόγω του Φαμπιάνου που βγήκε εκτός. Τέλος, καλό, όλα καλά. Απέναντι σε μια εξαιρετική ομάδα, δεν χρειάζεται να τονίσω εγώ κάτι για την ομάδα του που βγήκε εκτός. Απέναντι σε μια εξαιρετική ομάδα, δεν χρειάζεται να τονίσω εγώ κάτι για την ομάδα.

0: και διάρκεια του πρωταθλήματος γνώρισε ισάρθρη Μεσίδες και μάλιστα με το ίδιο σκορ 2-0. Αλλά Όφη δεν μπόρεσε να τριτώσει αυτό το καλό. Είχε κερδίσει λοιπόν τις δύο προηγούμενες χρονιές στην κανονική διάρκεια εκτός έδρας στον Άρη με 2-0. Ήρθε τώρα η ήττα. Αυτή ήταν η 33η νίκη του Άρη στην έδρα του απέναντι στον Όφη. Όφη, ο οποίος έχει 7 νίκες, 9 μάτς έχουν λήξει ισόπαλα. Ενώ πρέπει να πούμε ότι στα 10 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια με γηπεδούχο τον Άρη για το πρωτάθλημα υπάρχουν 6 νίκες για τον Άρη, 2 νίκες για τον Όφη και 3 ισοπαλίες. Η τελευταία εντός έδρας νίκη μάλιστα του Άρη επί του Όφη πλην της χθεσινής στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος έγινε πριν από 3 χρόνια στην σεζόν 2023-24 στις 17 του Δεκέμβρη όταν με γκολ του Νταρίτα είχε επικρατήσει 1-0 του Όφη. Με το καλημέρα φίλες και φίλοι, ο Κινάν Κόντρο έδειξε πόσο δεινός εκτελεστής είναι και πόσο και γιατί Όφη τον περίμενε εδώ και 2 μήνες. Και μάλιστα πρέπει να πούμε ότι την προηγούμενη φορά που Όφη είχε φτάσει πολύ κοντά στο να αποκτήσει τον Κινάν Κόντρο από την Φερεντσβάρος, του είχε αλλάξει 3 φορές τα εισιτήρια, διότι κάτι γινόταν και την τελευταία στιγμή και η μεταγραφή δεν έκλεινε. Ο Βόσνιος, ο Κινάν Κόντρο, είναι γεννημένος στις 19 Αυγούστου του 1993, είναι 33 ετών. Μάλιστα, στα πρόσφατα φιλικά της Φερεντσβάρος είχε ξεχωρίσει με τον γκολ που είχε πετύχει απέναντι στην Ρεάλ Μαδρίτης, από την οποία η Φερεντσβάρος έχασε με 2-1. Αποκτήθηκε για 2 χρόνια από τον Όφη. Το πρώτο χρόνο θα είναι δανεικός από την Φερεντσβάρος και τον επόμενο χρόνο Όφη θα τον έχει στο συμβόλαιό του ως ελεύθερο. Έτσι λοιπόν, για τα επόμενα 2 χρόνια ο Κινάν Κόντρο θα φοράει την φανέλα της κριτικής ομάδας. Και μάλιστα με το καλημέρα στα λεφτά που χρησιμοποιήθηκε χθες σημείωσε γκολ δείχνοντας την ευκαιρία που έχει στο σκοράρισμα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Κινάν Κόντρο, ο οποίος σκοράρε στο παιχνίδι, μπήκε στο 65 στη θέση του νους και σκοράρε στις καθυστερήσεις του χθεσινού παιχνιδιού με τον Άρη.
1: Well, first of all, I'm very thankful for the minutes.
2: Είμαι ευγνώμων για τα λεπτά που αγωνίστηκα.
1: Happy to make my debut against Arisan in the Greek League.
2: Χαρούμενος που έκανα το ντεμπούτο μου σήμερα κόντρα στον Άρη στο ελληνικό πρωτάθλημα.
1: And also for sure for scoring the goal. I think always to start with a goal it's very good, but unfortunately it doesn't have the same value because we lose.
2: Και είναι σημαντικό που ξεκίνησε με ένα γκολ. Βέβαια, το γκολ αυτό δεν έχει την αξία που θα μπορούσε να έχει λόγω της ήττας.
1: Well, I will try my best for sure. I will try and I came here to help the team to score goals, but we will see.
2: Σίγουρα θα προσπαθήσει. Ήρθε εδώ για να συμβάλλει και αυτός, να βοηθήσει την ομάδα, να σκοράρει και θα δούμε σε μέλλον.
0: Αυτά τόνισε φίλες και φίλοι ο Κινάν Κόντρο με μεταφράστρια την Μένια Σιδεράκη. Πάμε να δούμε τι είπε ο Κόντις όμως και στην συνέντευξη τύπου για το χθεσινό παιχνίδι. Είπαμε και νωρίτερα, Όφη μετά από ένα ονειρικό Αύγουστο με 4 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, κατάκτηση του Super Cup απέναντι στην ΑΕΚ, κερδίζοντας την Τζέσικα 2 φορές στην έδρα του 3-0 εκτός με 2-0 για πρώτη φορά στην ιστορία του, πήρε την είσοδο το ειστήριο στην League Phase του Europa League, κέρδισε στην πρεμιέρα τον Βόλο στο Ηράκλειο με 2-0. Κάποια στιγμή θα αρχόταν η ήττα, ήρθε χθες με τρόπο που μάλλον δεν θα περίμενε και ο ίδιος ο Χρήστος Κόντης, διότι το μεγαλύτερο βάρος σε αυτή την ήττα έφεραν οι λάθος αποφάσεις των ποδοσφαιριστών του σε κρίσιμα σημεία του παιχνιδιού. Να τον ακούσουμε πώς εξηγεί ο ίδιος αυτή την ήττα της ομάδας του από τον Άρη.
3: Αυτό που μπορώ να πω σήμερα για τον αγώνα είναι ότι είμαστε μια ομάδα που θέλουμε να διεκδικούμε πράγματα μέσα στο γήπεδο. Είμαστε μια ομάδα που θέλουμε με τον τρόπο παιχνιδιού μας να έχουμε το κοντρόλ του παιχνιδιού. Το καταφέραμε σήμερα. Είμαστε μια ομάδα που θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί όταν βρισκόμαστε στο τελευταίο τρίτο. Δεν το καταφέραμε σήμερα. Και είμαστε μια ομάδα που δεν θέλουμε να κάνουμε εύκολα λάθη όπως κάναμε σήμερα και δώσαμε τα 2 γκολ. Θεωρώ ότι για μένα ήταν σημαντικό ότι μέχρι το τέλος παλέψαμε με 2 γκολ στην πλάτη μας να ανατρέψουμε την κατάσταση. Αν είχαμε και άλλο χρόνο ίσως

0: μπορεί να καταφέραμε κάτι περισσότερο, αλλά σήμερα το πρόβλημά μας ήταν ότι δεν πήραμε σωστές αποφάσεις σε κρίσιμα σημεία του παιχνιδιού, στο πώς πρέπει να διαχειριστούμε την μπάλα όταν την έχουμε στα πόδια μας. Και αυτό μας δημιούργησε έτσι έναν εκνευρισμό. Ειδικά μετά το 2-0 νομίζω ότι κάπου χάσαμε λίγο τη συγκέντρωσή μας, αλλά δεν μπορώ να πω ότι δεν προσπαθήσαμε, δεν ήμασταν εκεί μέχρι το τέλος. Κάποιες φορές η απόδοση, εμείς θέλουμε οι προπονητές να έχουμε μια σταθερή απόδοση όλο το παιχνίδι, δεν είναι πάντα εύκολο, αλλά θεωρώ ότι αυτό που κρατάω σήμερα είναι η πίστη στο πλάνο και στο να ανατρέψουμε την κατάσταση. Δεν τα καταφέραμε, συγχαρητήρια στον Άρη, καλύτερος στις στιγμές αυτές που δημιούργησε.
1: Αυτά είπε ο Χρήστος Κότης για το χθεσινό παιχνίδι. Ο Μπόρχα Γκονζάλες, φίλες και φίλοι, μπήκε χθες στο παιχνίδι αλλαγή στο 46 στη θέση του Ντίκμαν και σιγά σιγά δείχνει να ανεβάζει στροφές. Προέρχεται από ένα σοβαρό τραυματισμό που τον άφησε εκτός δράσης για σημαντικό χρονικό διάστημα. Όμως τις τελευταίες μέρες σε προπονείται κανονικά. Έπαιξε λίγο στο μάτι της περασμένης Πέμπτης με την Τσέσκα Σόφιας και χθες ο Χρήστος Κόντης του έδωσε ακόμα περισσότερο χρόνο μπαίνοντας στο ημίχρονο στη θέση του Ντίκμαν. Ο Μπόρχα Γκονζάλες, ο οποίος είχε και μεγάλη ευκαιρία στο 67 να σκοράρει σε ένα σουτ που έκανε και σε μια επέλαση που έκανε από τα δεξιά, ένας ιδιαίτερα επιδραστικός ποδοσφαιριστής του Όφη τόσο στην άμυνα και στην επίθεση. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Μπόρχα Γκονζάλες αμέσως μετά τη λήξη του χθεσινού αγώνα.
2: Είναι a hard loss. We didn't play in the level that we wanted.
3: Είναι μια σκληρή ήττα για μας και σίγουρα δεν παίξαμε στο επίπεδο που θέλαμε.
2: And with these losses we will grow for sure for the next games to learn from the mistakes and to go for the next game.
3: Θα μάθουμε μέσα από αυτή την ήττα και εν ώψη των επόμενων παιχνιδιών θα μάθουμε μέσα από αυτό το παιχνίδι για τα επόμενα που έρχονται, που ακολουθούν.
2: This is football. We know this is football. You can lose, you can win. We have to trust in our work, in the work that we are doing until now, and in the work that we will do for sure. We'll improve. It's the start of the season, and we have many games to improve.
3: Όχι, εμείς θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε, θα συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε, όπως κάνουμε ήδη από την αρχή της σεζόν, και έχουμε ακόμα πάρα πολλά παιχνίδια μπροστά μας.
2: No, I don't like that we are speaking all the time about Europa League now. Today is a Champions League game. Wednesday we have cup game. Every competition is important for us.
3: Κάθε διοργάνωση είναι σημαντική για μας. Το ευρωπαϊκό μένει πλέον πίσω. Έχουμε σήμερα έναν αγώνα πρωταθλήματος. Στην Τετάρτη έχουμε έναν αγώνα κυπέλλου. Οπότε κάθε αγώνας και κάθε διοργάνωση είναι σημαντική για μας.
2: And this, we have to face every game like it's the last game we will play because every game is important. And through the league, we can achieve important things. Through the cup, like the last season, the same. And Europe is another competition that we have to fight and to enjoy from the first until the last minute.
3: Πρέπει να παλεύουμε σε κάθε παιχνίδι σαν να είναι τελικός. Στα παιχνίδια πρωταθλήματος, μέσα τα παιχνίδια πρωταθλήματος μπορούμε να πετύχουμε πολλά. Το ίδιο μέσα από τα παιχνίδια κυπέλλου όπως συνέβη και την προηγούμενη σεζόν και στα ευρωπαϊκά θα παλεύουμε σε κάθε παιχνίδι.
1: Λοιπόν, αυτά τόνισε φίλες και φίλοι και ο Μπόρχα Γκονζάλες. Πάμε τώρα σε ένα θέμα που άνοιξε χθες και μάλλον εκνεύρισε τον Χρήστο Κόντι, αν μπορέσουμε να καταλάβουμε τις αντιδράσεις του. Ήταν ήπια στην αρχή όταν ρωτήθηκε για το γεγονός ότι αν έχει υπάρξει κούραση στους ποδοσφαιριστές του Όφη, μια κούραση που βγήκε στο μάτς με τον Άρη χθες. Πάμε να ακούσουμε τι είπε καταρχάς αμέσως μετά την νίκη του αγώνα για το συγκεκριμένο θέμα.
0: Πραγματικά είμαι πολλά χρόνια στο ποδόσφαιρο, δεν μπορώ να πω ότι μια ομάδα μήνα Αύγουστο έχουμε ξεκινήσει, έχουμε παίξει ήδη επίσημα παιχνίδια εμείς περισσότερα από κάποιους άλλους, συν τα δύο ευρωπαϊκά δηλαδή, ότι είναι φορτωμένη η ομάδα. Όχι, για μένα δεν είναι. Οι ομάδες φορτώνονται ή κουράζονται ίσως το Φεβρουάριο. Σίγουρα ήταν απλώς ένα πολύ απαιτητικό παιχνίδι με μια πολύ καλή ομάδα, μετά από επίσης ένα απαιτητικό παιχνίδι. Αυτή είναι η διαφορά. Θεωρώ ότι θα πρέπει να βρίσκουμε τις λύσεις, θα πρέπει να βρίσκουμε τον τρόπο αυτά τα παιχνίδια, γιατί η ομάδα, ο Άρης είναι μια ομάδα που διεκδικεί σαν και εμάς την πέμπτη θέση, άρα νομίζω ότι θα πρέπει τις ομάδες να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί.
1: Αυτά τόνισε αμέσως μετά τη λήξη του παιχνιδιού. Είναι αλήθεια ότι Όφη στο παιχνίδι με τον Άρη χθες παράταξε τους 10 από τους 11 παίκτες που έπαιξαν την Πέμπτη στο μάτς της Σόφιας με την ΤΣΣΚΑ. Η μοναδική αλλαγή ήταν ο Κρίσμανιτς στη θέση του τραυματία Σχέλη, ο οποίος είναι στη Θεσσαλονίκη μαζί με τον Ισέκα και τον Κωνσταντίνο Κοστούλα, προκειμένου να δει αν θα τους έχει έτοιμους ο Χρήστος Κόντς για το παιχνίδι της Τετάρτης με τον ΠΑΟΚ στο κύπελο. Έπαιξαν λοιπόν οι 10 από τους 11 που χρησιμοποίησε ο Χρήστος Κόντις στο μάτς με την ΤΣΣΚΑ Σόφια στην Βουλγαρία. Και όπως επαναλαμβάνω, η μοναδική αλλαγή ήταν μόνο ο Κρίσμανης στη θέση του Σχέλη. Παρά τα αυτά, ο Χρήστος Κόντις είπε ότι δεν μπορεί οι παίκτες να είναι από τώρα κουρασμένοι έχοντας δώσει λίγα παιχνίδια. Πάμε να ακούσουμε τι είπε και υπερασπίστηκε βέβαια τη λογική τη δική του που χρησιμοποίησε, όπως είπαμε νωρίτερα, τους 10 από τους 11 παίκτες που έπαιξαν την Πέμπτη στο παιχνίδι με την ΤΣΣΚΑ Σόφια στην Σόφια.
0: Να σας το εξηγήσω, γιατί εγώ έχω κουραστεί να το ακούω. Παιδιά, μιλάμε, είμαστε τον Αύγουστο. Έχουμε παίξει 3-4 παιχνίδια. Ποια κούραση μιλάμε. Ποια είναι η κούραση. Δηλαδή, το Φεβρουάριο θα λέμε ότι θα είναι παλέμαχοι ποδοσφαιριστές και είμαστε μαζί στο ποδόσφαιρο. Λέμε όλοι κούραση. Έχουμε παίξει 4 παιχνίδια. Ποια είναι η κούραση. Η κούραση έρχεται, συσσωρεύεται μετά από 10, 15, 20 παιχνίδια. Να έχουμε παίξει, ξέρω εγώ, 5 ευρωπαϊκά πολύ δυνατά παιχνίδια. Να έχουμε παίξει με την Bayer Leverkusen ή τη Hoffenheim, Benfica και μετά να έχουμε ένα παιχνίδι μετά από 3 μέρες. Εκεί το καταλαβαίνω, ναι, μετά από 3 μήνες. Τώρα δεν μπορώ να επικαλεστώ την κούραση. Χάσαμε ξεκάθαρα γιατί κάναμε κάποια προσωπικά λάθη που συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι λαθών. Και χάσαμε γιατί όταν έπρεπε να. Ξέρω εγώ, το νου εκεί που δεν μπορούσε να σκοράρει και να ήταν διαφορετικό το μεθύνι τώρα. Ή σε κάποιες άλλες στιγμές που θα έπρεπε να βάλουμε μια καλύτερη απόφαση στο πού να προωθήσουμε την μπάλα και κάναμε λάθος. Στις στιγμές αυτές χάθηκε το παιχνίδι, όχι στο ότι ήμασταν κουρασμένοι. Εγώ δεν το δέχομαι αυτό σαν προπονητής σε καμία περίπτωση.
1: Αυτά τόνισε, φίλες και φίλοι, ο Χρήστος Κόντις για το συγκεκριμένο θέμα που είπαμε νωρίτερα, ότι δεν δέχεται ότι υπάρχει κούραση στους ποδοσφαιριστές της ομάδας. Όφη, ο οποίος βρίσκεται πλέον στην έκτη θέση, έχοντας σε 2 αγώνες 3 βαθμούς, μετά την λήξη της δεύτερης αγωνιστικής, ή μάλλον για να ολοκληρώσουμε, σήμερα το βράδυ ολοκληρώνει τη δεύτερη αγωνιστική στις 7.30 με το παιχνίδι του Λεβαδιακού με τον Παναθηναϊκό. Η επόμενη αγωνιστική, η τρίτη αγωνιστική, φέρνει τον Όφη να παίζει την Κυριακή στο Παγκρίτιο Στάδιο στις 7.30 με την ομάδα της Κηφισιάς. Στα χθεσινά μάτς είχαμε ακόμα Βόλος Ηρακλής 1-1, με τον Ηρακλή να προηγείται με ένα γκολ του Νανού, του 32χρονου αμυντικού Πορτογάλου, στο 27 και στο 84. Ο 24χρονος μέσος από την Αργεντινή, ο Ματίας Γκονζάλες, να ισοφαρίζει 1-1 για το Βόλο. Ηρακλής έπαιζε μάλιστα από το 54 με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Βίτορ Μυρ, του Βραζιλιάνου 22χρονου ποδοσφαιριστή. Πανετολικός Καλαμάτα 2-0, το 2-2 για τον Πανετολικό, με γκολ του Γκουστάβ Γκράνα στο 26ο λεπτό, του 29χρονου Σουηδού αμυντικού. Στο 94 ο Σούμας Αλιφό, 23χρονος επιθετικός από το Γουινέα, θα κάνει το τελικό Πανετολικός Καλυθέα 2-0, ενώ είχαμε δοκάρια για τον Χούλιο Μπονέτο, τον 32χρονο Ιταλό επιθετικό της Καλαμάτας, αλλά και για τον Κώστα Άλεξη, τον 28χρονο Σέρβο του Πανετολικού. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2 με ανατροπή, με 2 γκολ του Δημήτρη Πέλκα στο 43 και στο 64. Ο 33χρονος μέσος του ΠΑΟΚ ήταν εντυπωσιακός χθες. Ο Ατρόμητος είχε προηγηθεί στο 19 με ένα γκολ του Κρίστοφερ Νούνιες, του 29χρονου επιθετικού από την Κώστα Ρίκα. Να πούμε ότι δοκάρι για τον ΠΑΟΚ είχε ο Αμντούλ Ραχμάν Μπάμπα στο 23ο λεπτό, 32χρονος αριστερός μπακ από την Γκάνα. Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός 0-1 με γκολ του Σίλβα Ζώτα στο 31ο λεπτό, του 29χρονου Πορτογάλου. Ολυμπιακός που είχε και 2 δοκάρια με τον Ελκαμπή και το νέο του απόκτημα, τον Αρμάντο Γκονζάλες, τον 23χρονο φόρα από το Μεξικό, στο 91ο λεπτό. Κηφισιά ΑΕΚ 1-1, γκέλα για την ΑΕΚ που προηγήθηκε με ένα γκολ του Μπαρνάμπας Βάργα στο 63ο λεπτό. Ο 32χρονος Ουγγαρέζος πέτυχε ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ. Δεν ήταν όμως αυτό αρκετό για την ΑΕΚ, καθώς στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού στο 97 με μπάζερ μπίτερ, 29χρονος Πορτογαλέζος μέσος Μπένι διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα. Κηφισιά ΑΕΚ 1-1. Η Κηφισιά που είχε δοκάρει με τον Δημήτρη Θεοδωρίδη στο 74ο λεπτό και τελείωσε το μάτς με 10 παίκτες λόγω αποβολής με δεύτερη κίτρινη κάρτα του Ντάμιαν Ρώσο, του αμυντικού από το Κουρασάο.

0: Θα πούμε ότι για το πρωτάθλημα K19 είχαμε τη δεύτερη αγωνιστική. Ο Όφη έχασε εκτός έδρας το Λάκωμα από τον Άρη με 3-1. Με δύο γκολ που σημείωσε ο Παπασιφιανός και άλλο ένα ο Χαρούπας. Ενώ το γκολ για την ομάδα του Όφη πέτυχε ο 18χρονος Γιώργος Κοζηράκης. Ενώ το παιχνίδι της K17 με τον Άρη εκτός έδρας θα γίνει στις 27 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, είπαμε φίλες και φίλοι ότι η Όφη για πρώτη φορά στην ιστορία του περνάει στην link phase του Europa League, θα αντιμετωπίσει αρκετά δυνατές ομάδες, γνώριμες στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Να ξαναζήσουμε, να ξαναθυμηθούμε μάλλον την κλήρωση και πώς ακριβώς έχει η σειρά των αγώνων. Η πρώτη αγωνιστική λοιπόν θα γίνει 5η 17 Σεπτεμβρίου, στις 8 παρατέταρτο θα παίξει Όφη στο Παγνίτιο Στάδιο με τη Χοφενχάιμ. Το καλό για τον Όφη στην κλήρωση είναι ότι ξεκινάει και ολοκληρώνει τους αγώνες του στην link phase στο Παγνίτιο Στάδιο. Πρώτη αγωνιστική λοιπόν 17 του Σεπτέμβριου, 8 παρατέταρτο Όφη Χοφενχάιμ. Δεύτερη αγωνιστική Ρεν Όφη 15 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Τρίτη αγωνιστική Όφη Μπάγερ Λεβερκούζεν στις 22 Οκτωβρίου 8 παρατέταρτο. Τέταρτη αγωνιστική Χάπολ Μπερσεβά Όφη 5 Νοεμβρίου στις 10 το βράδυ στο γήπεδο της Rapid στο Βουκουρέστι, ένα γήπεδο περίπου 15.000 θέσεων. Πέμπτη αγωνιστική Όφη Άντερλεκτ στο Παγκρίτιο 26 Νοεμβρίου στις 10 το βράδυ. Έκτη αγωνιστική Μπενφίκα Όφη 10 Δεκεμβρίου στο Νταλούζ στη Λισαβόνα στις 10 το βράδυ. Την 7η αγωνιστική Στουρμ Γκρατς Όφη στο Γκρατς 21 του Γενάρη στις 8 παρατέταρτο. Και 8η και τελευταία αγωνιστική στην πρώτη φάση του Link Face Όφη Λεχ Πόζναν 28 Ιανουαρίου στις 10 το βράδυ στο Παγκρίτιο Στάδιο. Πάμε να ακούσουμε όμως, φίλες και φίλοι, τι είπε ο Μιχάλης Μπούσης για την κλήρωση του Όφη και τη συμμετοχή του στο Europa League. Όφη, ο οποίος θα καρποθεί περίπου ένα ποσό γύρω στα 6 εκατομμύρια ευρώ. Περίπου 4,5 εκατομμύρια είναι το πριμ της UEFA για την είσοδό του στην Link Face και περίπου 1,5 εκατομμύριο, πάνω κάτω 1,600, είναι τα έσοδα του Όφη από το Market Pool και την θέση που έχει η Ελλάδα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Άρα λοιπόν Όφη θα πάρει εγγυημένα περίπου 6 εκατομμύρια ευρώ από την είσοδό του στην Link Face του Europa League. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Μιχάλης Μπούσης.
1: Κοιτάξτε, είναι ένα moment unbelievable για μας, για την ομάδα, για όλο το νησί, για τους φιλάνθρωπους, για την οικογένειά μου. Θέλω να ευχαριστήσω όλους που μας στηρίξανε και εύχομαι να κάνουμε την Ελλάδα περήφανη και το νησί και όλους τους οπαδούς του Όφη. Για μένα, sky is the limit. Και ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης μας έδειξε το δρόμο ότι στην Ελλάδα μπορεί οι ελληνικές ομάδες να πιστέψουμε ότι μπορεί να κάνουμε αυτό που έκανε ο Ολυμπιακός. Γιατί που πήρε το Conference Cup, βοήθησε την Ελλάδα και να ονειρευτεί ότι και άλλες ομάδες, όπως είναι τώρα η ΑΕΚ, είμαστε εμείς, είναι και ο Ολυμπιακός, είναι και ο Παναδικός, πρέπει να κάνουμε strive για το καλύτερο. Και πρέπει να δείξουμε το καλύτερο μας αυτό, ώστε να πάμε μπροστά και να είναι πιο ωραίο το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα από ότι είναι. Το πρωτάθλημα είναι δύσκολο. Είναι οι τρεις πράγματα που παίζουμε, πρωτάθλημα, κύπελο και τώρα Europa. Αλλά εμείς θα παίζουμε το καλύτερο παιχνίδι που μπορούμε. Και βασιζόμαστε με το ελληνισμό core που έχουμε και έχουμε τους άλλους παίκτες γύρω από αυτό. Και ότι πιστεύω ότι θα δείξουμε ένα πολύ καλό αυτό και πρέπει να ρευόμαστε για τα καλύτερα, να έχουμε όνειρα.
0: Αυτά τόνισε ο Μιχάλης Μπούσης που είπε τα ταβάνι για τον Όφη είναι ο ουρανός. Πάμε να ακούσουμε τι είπε και ο Χρήστος Κόντης. Δεν υπάρχουν εύκολες ή δύσκολες κληρώσεις. Ούτως ή άλλως στο Europa League όλες οι ομάδες που συμμετέχουν έχουν τις πιθανότητές τους. Το ίδιο και ο Όφη. Πάμε να ακούσουμε τι είπε για την κλήρωση και ο τεχνικός της κριτικής ομάδας ο Χρήστος Κόντης.
2: Όποια και να ήταν η κλήρωση για μας θα ήταν δύσκολη με την έννοια ότι παίζουμε σε μια διοργάνωση με υψηλού επίπεδου, με ομάδες υψηλού επίπεδου, με ομάδες με τεράστια ιστορία και ευρωπαϊκή ιστορία. αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει μια νότα αισιοδοξίας με την έννοια ότι έχει και κάποιες ομάδες που για μένα θα μπορέσουμε να διεκδικήσουμε πράγματα, είτε στα εντός έδρας παιχνίδια είτε στα εκτός έδρας παιχνίδια. Γενικά θα έλεγα ότι είμαι χαρούμενος με αυτό που έρχεται. Θα δούμε ωραία πράγματα και θα παίξουμε το παιχνίδι μας. Υπάρχουν ωραίες ομάδες να έρθει να δει ο κόσμος στα εντός έδρας παιχνίδια. Θέλουμε να δούμε Παγκρίτιο γεμάτο. Δεν το έχω δει εγώ αυτό ακόμα. Με την εθνική νομίζω ομάδα το έχει γεμίσει το Παγκρίτιο. Άρα θέλω να δω παιχνίδια του Όφη στην Ευρώπη με το γήπεδο όπως είναι με την εθνική ομάδα, γεμάτο από κόσμο, να σφίζει από φωνές και να χαρούμε όλοι μαζί τα παιχνίδια αυτά. Επειδή εμείς είμαστε μια ομάδα που έχουμε πολλά ταξίδια λόγω της Κρήτης, θα μας βόλευε σε κάποια εκτός έδρας παιχνίδια το επόμενο παιχνίδι να είναι εντός στο Ηράκλειο για να μην έχουμε διπλό ταξίδι. Ειδικά αν έχει η Θεσσαλονίκη ή κάπου αλλού που θέλει και πούλμαν και αεροπλάνο ή να είναι, ξέρω εγώ, στο Βόλο ή στο Πανετολικό ή στο, δηλαδή τέτοια παιχνίδια θα ήταν δύσκολα να τα διαχειριστούμε με την έννοια της κούρασης, αλλά θα κάνουμε αυτό που θα έρθει, θα διαχειριστούμε την κατάσταση που θα βρούμε στα χέρια μας την ώρα που θα έχουμε την κλήρωση, νομίζω την Κυριακή. Περιμένουμε να είμαστε λίγο τυχεροί σε αυτό και ελπίζουμε η χρονιά να πάει να κυλήσει όπως έχει ξεκινήσει τώρα.
0: Αυτά το είναι ο Χρήστος Κόντης που θέλει να γεμίσει το Παγκρίτιο στάδιο και εδώ ανοίγω για τον κόσμο του Όφη και εδώ ανοίγω μια παρένθεση και να πω ότι η Όφη πούλησε 7.658 εισιτήρια διαρκείας, ένα πολύ πολύ μεγάλο ρεκόρ. Νομίζω μετά τον Big Four, τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ είναι η ομάδα με τα περισσότερα διαρκείας, περισσότερα και από τον Άρη. 7.658 είναι τα εισιτήρια διαρκείας του Όφη για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Άρα λοιπόν ένα πάρα πολύ σημαντικό νούμερο και για τον κόσμο του Όφη, ο οποίος για άλλη μια φορά δείχνει πόσο κοντά βρίσκεται στην ομάδα. Πάμε να ακούσουμε όμως τι είπε για την Ευρώπη ο γιος του και αντιπρόεδρος του προέδρου της ομάδας, του Μιχάλη Μπούση, ο Δημήτρης Μπούσης.
3: It's a beautiful moment. It's a big competition and it's a blessing to be a part of it. But we're going to come to play in it and to do well. We have a lot of young players, a lot of Greek players, a lot of foreigners who are ready to prove themselves. So I'm excited for everybody.
4: Είναι φυσικά μεγάλος ο ενθουσιασμός για το ότι έχει καταφέρει να φτάσει μέχρι αυτό το σημείο ο Όφη με εξαιρετικούς Έλληνες ποδοσφαιριστές, σπουδαία ταλέντα, αλλά φυσικά και τους ξένους που έχει στο ρόστερ του για να δοκιμάσει να πετύχει.
3: We'll take it one game at a time. You know, that's the way we think. We'll do our best in every game. I believe anywhere we play we can win. As long as we play the way I know we can, anything's possible for us.
4: Κάθε παιχνίδι ξεχωριστά θα το δούνε, αλλά φυσικά όπως είπε και ο πατέρας του, sky the limit is the limit, ο ουρανός είναι το όριο, οποιοδήποτε παίχτης, άνθρωπος που ζει αυτή την εμπειρία με τον Όφη, οι φίλαθλοι της κριτικής ομάδας βλέπουν ότι δεν υπάρχει ταβάνι σε αυτήν την προσπάθεια. Θα δοκιμάσουν να κερδίσουν κάθε παιχνίδι, είπε χαρακτηριστικά, γιατί μπορούν να το πετύχουν.
0: Αυτά τόνισε ο Δημήτρης Μπούσης. Επαναλαμβάνω, 7.658 είναι τα εισιτήρια διαρκείας του Όφη για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο στο Παγκρίτιο. Πάμε και στις μεταγραφές. Ο Κινάν Κόντρο ήταν η έκτη φετινή μεταγραφή του Όφη. Προηγήθηκαν οι μεταγραφές του Ανδρέα Μπουχαλάκη, του Χρήστου Σχέλη, του Δημήτρη Νικολάου, του Αϊτόρ, του Λορέντζο Ντίκμαν. Τώρα ήρθε και ο Κινάν Κόντρο, έχει έρθει ως 7η μεταγραφή και ο νεαρός Κωνσταντίνος Παπαδάκης, ένας 17χρονος ο οποίος υπέγραψε για 3 χρόνια συμβόλο, προέρχεται από τα από τις ακαδημίες της Bayer Leverkusen, την οποία Όφη θα αντιμετωπίσει στη link phase του Europa League. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Μιχάλης Μπούσης, ο οποίος αφήνει και αυτό σε ένα περιθώριο πέρα από την απόκτηση του Center Four για την περαιτέρω ενίσχυση του Όφη την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο, κάτι που έχει αφήσει επανειλημμένος και ο τεχνικός της ομάδας, ο Χρήστος Κόντης.
1: Το roster για μας είναι more or less set. Έρχεται ένας παίκτης τώρα, ένας center forward. Τώρα άμα τύχει κάτι που θα είναι κάτι που that we can't pass up, αυτό θα το κάνουμε cross at that moment. But the door is open. You know, last moment δεν ξέρεις τι μπορεί να σου τύχει. You know, μπορεί να έρθει κάτι, μπορεί να μην έρθει και τίποτα. Αλλά δεν θα πάρουμε μόνο να πάρουμε. Θα πρέπει να είναι κάτι που θα μας βοηθήσει to go over the top.
0: Αυτά τόνισε. Δεν θα πάρει Όφη παίκτη για να πει ότι πήρε. Βλέπετε ότι και οι 6 μεταγραφές που έκανε Όφη μέχρι στιγμής δείχνουν ότι μπορούν να προσφέρουν πάρα πολλά στην κριτική ομάδα. Και ο Κινάν Κόντρο χρειάστηκε να παίξει 25 λεπτά για να σκοράρει με τον Όφη στο χθεσινό μάτς, έχοντας κάνει μάλιστα και μισή προπόνηση. Καλά-καλά δεν ήξερε τα ονόματα των συμπαικτών του Όφη, ο οποίος σίγουρα θα κινηθεί για την απόκτηση ενός winger και ενδεχομένως και για κάποιον άλλο παίκτη, εάν και εφόσον κρίνει ο Χρήστος Κόντης ότι υπάρχουν οι ανάγκες για να γίνει κάτι τέτοιο. Έχουμε πει επανειλημμένως ότι οι επιτυχίες σε μια ομάδα δεν έρχονται τυχαία. Όταν όλα λειτουργούν άψογα εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου, όταν η ομάδα είναι μια οικογένεια, τότε αυτό αποτυπώνεται και στα αποδυτήρια και στον αγωνιστικό χώρο. Χαρακτηριστικό μάλιστα του γεγονότος αυτού είναι η συγκλονιστική ομιλία του Μιχάλη Μπούση πριν από το παιχνίδι με την Τσέσκα Σόφια στην Σόφια, όπου με πάθος αλλά και πίστη παρότρινε τους ποδοσφαιριστές της ομάδος να κερδίσουν την Τσέσκα Σόφιας και να μπουν νικηφόρα στην link phase του Europa League. Μια πορωτική ομιλία η οποία, όπως έδειξε και το αποτέλεσμα, έπιασε τόπο. Ας την απολαύσουμε. Πιστέψτε το, εσείς φτάσατε ως εδώ. Δεν φτάσατε ως εδώ για το τίποτα. Φτάσατε ως εδώ για να νικήσετε. Φτάσατε ως εδώ για να πάτε παρακάτω. Πιστέψτε στους εαυτούς σας. Το σκορ είναι 0-0. Είναι εδώ για να σας κάνω να υποφέρετε απόψε. Πιστέψτε ότι μπορείτε να τους νικήσετε πάλι σήμερα. Εσείς είστε η καλύτερη ομάδα. Είστε η πιο δυνατή ομάδα και μαχητές. Το μόνο που σας ζητάω είναι να πιστέψετε στον εαυτό σας. Πιστέψτε το, παιδιά. Πιστέψτε το, ονειρευτείτε το και νικήστε. Κάντε το για εσάς, παιδιά. Κάντε το για τις οικογένειές σας. Κάντε το για όλους εσάς. Εδώ εσείς κτίσατε αυτή την ιστορία. Είστε μέρος της ιστορίας. Τόνισε χαρακτηριστικά ο Μιχάλης Μπούσης.

Πάμε όμως και να δούμε και τι έγινε στα πιο σπουδαία φιλικά παιχνίδια του Σαββατοκύριακου. Έτσι, καταρχάς να ξεκινήσουμε από τα Χανιά, όπου ο Πλατανιάς είναι υπερπρωταθλητής στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χανίων. Ο κυπελούχος Πλατανιάς, μετά από ένα εκπληκτικό και δραματικό σε εξέλιξη αγώνα, κέρδισε τον πρωταθλητή Πανακροτηριακό με 4-3 σε ένα μάτς που έγινε στα Περβόλια. Η ομάδα του Τάκη Διακάκη μάλιστα προηγήθηκε 3-0 με 2 γκολ του Βόρφη στο 15 και στο 46 και άλλο ένα του Πενταράκη στο 4ο λεπτό της συνάντησης, αλλά μέσα σε 5 λεπτά η ομάδα του Γιώργου Κόλτζου, ο Πανακροτηριακός, ισοφάρισε 3-3 με γκολ του Χίτ στο 53, του Μπινού στο 56 και του Παπαθανασίου στο 58 για να έρθει στο 85ο λεπτό Ταγκουνάκης για τον Πλατανιά να διαμορφώσει το τελικό αποτέλεσμα Πλατανιάς Πανακροτηριακός 4-3 στο Super Cup της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χάνιων. Ο Πλατανιάς, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την αποβολή του Τρούμπαλου του Πανακροτηριακού στο 61ο λεπτό, που μπήκε μάλιστα αλλαγή στο 46 θέση του Κουκουράκη, και έτσι αυτή την αριθμητική υπεροπλία του ο Πλατανιάς την μετέτρεψε σε νίκη και κατέκτησε το Super Cup των Χανίων της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χανίων. Κατά τα άλλα, ο Ρεθυμιακός κατέκτησε το 22ο Μάρκο Μιχελάκιο τουρνουά που έγινε στις Αρχάνες. Στον τελικό, ο Ρεθυμιακός κέρδισε τον Γιούχτ 1-0 με ένα γκολ που σημείωσε 28χρονος Αντώνης Γαβαλάς. Ενώ στον μικρό τελικό, ο Αθλητικός Όμιλος Τυμπακίου στα πέναλτι κέρδισε τον Εργοτέλη. 1-1 ήταν το παιχνίδι, με τον Χαράλαμπο Αραμπατζή να σκοράρει για τον Αθλητικό Όμιλο Τυμπακίου και τον Γιώργο Γωνιωτάκη να σκοράρει για τον Εργοτέλη στο 64 και στο 67 τα τέρματα. Ο Άουτλ πήρε την τρίτη θέση στα πέναλτι, με τον Δημαράκη να αποκρούει εκτέλεση πέναλτι του Ζωάο Τόμας. Πρώτος λοιπόν ήταν ο Ρεθυμιακός στο τουρνό, δεύτερος ο Γιούκτας, τρίτος ο Αθλητικός Όμιλος Τυμπακίου και τέταρτος ο Εργοτέλης. Ενώ στα ημιτελικά του τουρνό είχαμε Γιούκτας Αθλητικός Όμιλος Τυμπακίου 1-0 με ένα γκολ του Βαλάντη Κοζορώνη του 34χρονου μέσα στο 63 και Εργοτέλης Ρεθυμιακός 0-1 με ένα γκολ του Λεωνίδη Νάρντο Νίκολη του 25χρονου επιθετικού του Ρεθμιακού στο 60 λεπτό. Τέσσερα στα τέσσερα και για τα Χανιά στα φιλικά παιχνίδια, καθώς το Σάββατο στο Ατσαλένιο κέρδισε τον ΠΟΑ με 2-1 και μάλιστα με ανατροπή, καθώς ο ΠΟΑ προηγήθηκε με γκολ του νεαρού Μιχάλη Σομαράκη στο 4ο λεπτό, όμως στο δεύτερο ημίχρονο τα Χανιά κάναν την ανατροπή με σκόρε τον Μπλερ Τούργκοτ στο 50ο λεπτό του 32χρονου επιθετικού και μόνιμου σκόρερ της ομάδος των Χανίων, ενώ την πλήρη ανατροπή την υπέγραψε ο Αντώνης Καπνίδης, ο 34χρονο σφορ των Χανιών, με γκολ στο 56ο λεπτό. Σε ένα άλλο σημαντικό παιχνίδι της προετοιμασίας των ομάδων της Τρίτης Εθνικής, ο Αθλητικός Όμιλος Αγίου Νικολάου κέρδισε την Χερσόνησο με 3-1 με γκολ του Παναγιώτη Δαλαμίτρου στο 13, του 23χρονου ποδοσφαιριστή του. Στο 28 ο Κώστας Μαρκάκης και στο 48 32χρονος επιθετικός θα πετύχει τα άλλα δύο γκολ του ΑΟΑΝ, ενώ στο 39 ο 29χρονος Κρίστιαν Φρόκου, επιθετικός της Χερσόνησου, είχε προσωρινά μειώσει σε 2-1. Τελικό αποτέλεσμα ΑΟΑΝ Χερσόνησος 3-1. Να πούμε ότι ο Γιώργος Κόλλιας είναι πολύ κοντά στο να υπογράψει την ομάδα της Χερσονήσου, ο τερματοφύλακας, ενώ και ο Αθλητικός Όμιλος Αγίου Νικολάου είναι πολύ κοντά στο να αποκτήσει τον Γιώργο Τσιάμπα, ο οποίος στην περσινή αγωνιστική περίοδο έπαιζε στην Κρυαβρύση.

στα άλλα φιλικά του Σαββατοκύριακου είχαμε K17 Όφη, K17 Χανιά 4-0, Λίντο Ζαρό 3-1, Κουνάβι Πέδε Ηροδότου 6-2, Νέο Ηρόδοτο Πόα Β 2-1, Πανόμ Σνέιξ 11-1. Σνέιξ, οι οποίοι συμφώνησαν με τον Γιώργο Σαμαρά να φοράει τη φανέλα του στην ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Θρίαμβος Ανάληψη Βραχάς 0-6, Ποστιδώνα Σάκα Τζαμπά 0-0, Αστράς Μυρτιάς Σοφάμ 1-2, Μοχός Μινοϊκή 3-1, Όφαρα Καλοχωρίου Ρωμανός 0-2, Τήλισος Μύρες 2-4, Δωρίας Ανδεστίων 2-2, Αγία Βαρβάρα Μαραθώνας 2-0, Εφεστός Κόρακας 2-1, Κεραυνός Άλογο Μαλεβεζίου 2-0, Κάπα 15 Όφη Ερμής Ατσαλένιου 5-0, Δόξα Ερακλείου Αλμύρος Β 1-1, Γαρίπα Ατρόμητος Επισκοπής 4-1, Αουάν Β' Εργοτέλης Β' 6-0 και Πάο Κρούβας 2-1. Την Τετάρτη αρχινάει, φίλες και φίλοι, και η πρώτη αγωνιστική της Link Face του Κυπέλλου Ελλάδος, με τον Όφη να παίζει 10 και 4 στην Τούμπα με την ομάδα του ΠΑΟΚ, με διαιτή τον Πολυχρόνη. Ένα παιχνίδι μάλιστα που μπορείτε να το παρακολουθήσετε και ζωντανά από τον Sky. Και μια και μιλάμε για κύπελλο, να πούμε ότι ο Λεβαδιακός κέρδισε την ένταση που είχε υποβάλει σε βάρος του Αστέρας Τρίπολης για αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή των Βιωτών, με αποτέλεσμα οι Αρκάδες να μένουν εκτός link face του κυπέλου Ελλάδος. Κατά συνέπεια, ο Λεβαδιακός συνεχίζει στην προσπάθειά του στο κύπελο Ελλάδος, ενώ μένει να φανεί αν ο Αστέρας Τρίπολης καταθέσει έφεση κατά της πρωτόδικης απόβασης. Η Link Face πάντως ξεκινάει αύριο του κυπέλλου Ελλάδος με το παιχνίδι Βόλος Καλαμάτας στις 6. Τετάρτη στις 5 θα παίξουν Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ, στις 5.30 Μαρκό Κηφισιά, στις 8 Πανσαραϊκός Ατρόμητος, στην ίδια ώρα ΑΕΛ Ολυμπιακός, στις 10 και 4 το βράδυ ΠΑΟ Κόφη και την 5η στις 9 θα παίξουν Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου. Στο μπάσκετ, φίλες και φίλοι, σημαντικό παιχνίδι σήμερα για την εθνική μας ομάδα στο κλειστό γυμναστήριο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Στις 7 η ώρα θα παίξει με την Ισπανία, η εθνική μας ομάδα, η οποία είναι τελευταία στον όμιλό της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του μπάσκετ. Την Παρασκευή, μην ξεχνάμε, δεν τα κατάφερε στην ουδέτερη Λετωνία. Έχασε από την Ουκρανία με 82-76 για την προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Και το σημερινό παιχνίδι με την Ισπανία, το οποίο θα μεταθεί ζωντανό από την ΕΡΤ, είναι πολύ σημαντικό. 7 η ώρα λοιπόν, Ελλάδα-Ισπανία. Να πούμε ακόμα για το μπάσκετ ότι η αναγέννηση Αρκαλοχωρίου έκανε νίκη στην πρώτη της παρουσία για την νέα αγωνιστική περίοδο, καθώς επικράτησε με 81-66 στο κλειστό Αρκαλοχωρίου σε φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας. Η αναγέννηση Αρκαλοχωρίου που παίζει στην Elite League, ενώ στο φιλικό δεν αγωνίστηκαν ο Ματσάκος και ο τραυματίας Στεφανάκης, ενώ τα επόμενα φιλικά παιχνίδια της αναγέννησης είναι στις 5 του μήνα με το Ρέθυμνο στην έδρα της, στις 18 Σεπτεμβρίου με τον Παπάγου εκτός έδρας και στις 19 Σεπτεμβρίου επίσης με τον Πανλευσινιακό εκτός έδρας. Τέλος, να πούμε ότι σήμερα στη Γέργερη στις 7.30 θα γίνει η κλήρωση των πρωταθλημάτων και του κυπέλλου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου για τη νέα χρονιά. Πρόκειται ουσιαστικά για την επίσημη κίνηση της νέας σεζόν σε επίπεδο διοργανώσεων, καθώς οι ομάδες θα μάθουν τη σειρά των αγώνων και τον δρόμο που θα ακολουθήσουν στα πρωταθλήματα, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθεί και η κλήρωση του κυπέλλου. 7.30 λοιπόν στην Γέργερη, στην ταβέρνα Λίμνη του Διγενή, θα γίνει σήμερα η κλήρωση των πρωταθλημάτων και του κυπέλλου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου.

Στο σημείο όμως αυτό, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής Ώρα για Σπόρ. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Τετάρτη στις 11 το πρωί από τον Γιώργο Γελιτάκη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Παράσκο Χαραλαμπάκη που είχε την επιμέλεια του ήχου και την Ελένη Ξυλούρη που ήταν στη γραμματιακή υποστήριξη. Ευχές για μια καλή μέρα και καλή εβδομάδα και καλή ακρόαση σε όλους σας.

στον κόσμο είναι 12. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Οι στίχοι του έγιναν ποιήση. Τα τραγούδια του ενέπνευσαν διαφορετικές γενιές. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ο Άνταμ Κοέν, γιος του σπουδαίου τραγουδοποιού, υποδέχεται στη σκηνή αγαπημένους Έλληνες καλλιτέχνες. Δήμητρα Γαλάνη, Κωνσταντίνος Φίτα, Νίκος Πορτοκάλογλου, Πάνος Μουζουράκης, Μανώλης Φάμελος, Σκιαδάρεσες, Ναλίσα Γκριν και πολλοί ακόμα δημιουργοί ερμηνεύουν τραγούδια του εμβληματικού καλλιτέχνη. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη, Μέγας Δωρικής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
7: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
8: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
9: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αν είναι επίσημο και όλοι έχετε επιστρέψει, τουλάχιστον ένα 80-90%, τότε να το ανακοινώσουμε και εδώ από τον κόσμο και τους 93,6 και από αυτήν εδώ την εκπομπή. Καλή επιστροφή, καλώς επιστρέψατε όλοι, καλώς γυρίσατε, ελπίζω να περάσατε καλά, να γεμίσατε μπαταρίες, να έχετε μια πολύ ωραία διάθεση για ένα λίγο καλύτερο χρονικό διάστημα από αυτά που μας φορτίζουν επίσης, που είναι ο Σεπτέμβρης αλλά και ο Οκτώβρης, δύο μήνες πολύ, μα πολύ έτσι δυνατή και πολύ διαφορετική, καθώς μας προετοιμάζουν για τη μεγάλη αλλαγή. Καλημέρα σε όλους, Κόσμος 93,6, Γιώργος Μουχταρίδης στην παρέα και σήμερα διαλέγοντας τραγούδια και μουσικές, παρέα και με τον Σωτήρη Παναγιώτου, ο οποίος επέστρεψε, άρα είναι επίσημο, το ανακοινώνουμε, διακοπές, μάλλον τέλος.

Αν κρίνω πάντως από την Λεωφόρο Μαραθώνος εχθές το βράδυ και ιδιαίτερα εκεί στο σημείο της διασταύρωσης της, με τη Ραφίνα, όπου τα καράβια κατέβαζαν μετά τις 7 και κατέβαζαν και κατέβαζαν και κατέβαζαν πολλά αυτοκίνητα, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν τεράστιες ουρές με αυτοκίνητα, νομίζω πως και καταλαβαίνω πως επιστρέψατε. Άλλωστε η ουρά έφτανε το απόγευμα μέχρι και το Νέο Βουτζά και φυσικά συνέχιζε για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι και τη στροφή εκεί που παίρνει κανείς για να πάει στην Αττική Οδό. Καλημέρα λοιπόν σε όλους, επιστρέψαντες και μη επιστρέψαντες, λίγοι περνάστε οι τελευταίοι. Από ό,τι καταλαβαίνω, οι εφημερίδες αυτές τις μέρες και τα περιοδικά αλλά και τα site θέλουν να μας βάλουν όλους να συμμετέχουμε στον αποχαιρετισμό του καλοκαιριού. Διαβάζω κάτι από το Σάββατο που ετοίμασε η εφημερίδα Τα Νέα με τους επώνυμους κατά κάποιο τρόπο, οι οποίοι μιλούν για τον Αύγουστό τους. Κρατάω αυτό που λέει ο Κώστας Λιβαδάς, ο τραγουδοποιός και πολύ καλός φίλος. Δεν μου λέει τίποτα ο Αύγουστος πια, λέει. Κανονικά από τα τέλη Ιουλίου θα ήθελα το ημερολόγιο να πηγαίνει κατευθείαν στην 20η Σεπτεμβρίου. Γιατί, λέει, μαζί με τον αποχαιρετισμό στο φετινό καλοκαίρι υψώνω και το ποτήρι στο μικρό γλυκό καλοκαιράκι που έρχεται και κρατά μέχρι τα τέλη Οκτώβρη. Σαν νησιώτης από δύο νησιά είναι μέσα στο αίμα μου η χαρά και η δίψα για την ομορφιά αυτού του διαστήματος, αυτού του υπέροχου διμήνου στην ευλογημένη χώρα μας.

Αυτή εδώ ήταν η Raining Pleasure. Πήραν το όνομά τους από τον τίτλο ενός EP. Δεν το ξέρει πολλοί κόσμος αυτό. Νομίζω μου το είχε πει ο Βασιλικός παλιότερα. Το όνομά τους το πήραν από ένα άλμπουμ, ένα mini LP ενός συγκροτήματος των Triffids από την Αυστραλία της δεκαετίας του 80. Ένα έτσι πολύ ιδιαίτερο, μελωδικό και ταυτόχρονα εναλλακτικό σχήμα. Είχαν βγάλει ένα EP με τίτλο Raining Pleasure και από εκεί πήραν το όνομά τους. Η Raining Pleasure που εδώ διασκεύασαν φυσικά, τι άλλο, το περίφημο Reflections του Μάνου Χατζηδάκη, και αυτό εδώ είναι το Dedication. Καλημέρα λοιπόν σε όλους, www.cosmosradio.gr. Επίσης μας ακούτε μέσα από το AirTeco, αρκεί να έχετε κατεβάσει δωρεάν την εφαρμογή, και επίσης μας ακούτε από τα ραδιοφωνάκια σας ψηφιακά και αναλογικά, είτε στο σπίτι, είτε στο αυτοκίνητο, είτε στη δουλειά. Τσατάρουμε όπως κάνουμε καθημερινά από μέσα από το Viber του σταθμού Cosmos Radio με K, και μέσα από το Messenger του σταθμού Cosmos Radio με K.

τελείωσα το βιβλίο του Νταβίτ Ντουκλές. Μου βγάλε μια κούραση. Είναι 820 σελίδες και είναι και απαιτητικό. Απ' την άλλη όμως είναι ένα από αυτά τα βιβλία, τα ογκώδη βιβλία, τα οποία κάποια στιγμή χρειάζεσαι 2-3 ειδών μαρκαδόρους αλλά και μολύβια για να κρατάς τις σημειώσεις σου, αυτές οι οποίες κάνουν για σένα τη διαφορά και θυμάσαι μετά τι έχεις σκεφτεί γύρω από το βιβλίο. Εν πάση περιπτώσει, άλλος ξεκουράστηκε τελείως και άδειασε, άλλος πήγε στο βουνό. Θυμάμαι πριν από 2 χρόνια, συνομιλώντας κάποια στιγμή με τον Λουντοβίκο Εινάουντι, τον σπουδαίο αυτό Ιταλό συνθέτη, τον οποίο τον λατρεύει η Ελλάδα, η αλήθεια είναι αυτή, όπως και όλη η Ευρώπη, έκανε 5 sold out στο Royal Albert Hall στο Λονδίνο πριν από λίγο καιρό. Το ρώτησα τι είναι για αυτόν το καλοκαίρι, γιατί κυκλοφόρησε ένα άλμπουμ με τίτλο Summer Portraits, ή αλλιώς τα καλοκαιρινά τα πορτρέτα, και μου είπε από το καλοκαίρι θυμάμαι πάντα τους έρωτες, είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να το ξεχωρίσω, και εμείς στη Μεσόγειο όλοι θυμόμαστε πάρα πολύ βέβαια τη θάλασσα, το μπάνιο, αλλά και τα πρώτα φρούτα και τα πρώτα λαχανικά που δοκιμάζουμε και δοκιμάζαμε ειδικά παλιότερα, τα οποία ήταν τα περισσότερα εντός της εποχής. Δεν θα ξεχάσω, μου είπε κάποια στιγμή, τη γεύση της ντομάτας και τη γεύση του καρπουζιού. Η αλήθεια είναι ότι μοιραζόμαστε πολλά στη Μεσόγειο και στην Νότιο Ευρώπη. Ένα από αυτά είναι τα καλοκαίρια μας, που έχουν κοινή μυρωδιά, κοινό άρωμα, κοινή γεύση και κάποιες φορές φτιάχνουν και κοινές αναμνήσεις.

Όταν συζητάγαμε λοιπόν με τον Λουντοβίκο Εϊνάρντι, ήταν πριν από λίγο καιρό. Κάποιοι από εσάς είχατε ακούσει ένα απόσπασμα της συνέντευξης. Βέβαια δεν γινόταν να την παίξουμε όλη, ήταν αρκετά μεγάλη. Θυμάμαι τον ρώτησα αν αυτό το άλμπουμ είναι και ένας τρόπος για να αναπαραστήσει ουσιαστικά, να ξαναθυμηθεί, να ξαναζήσει τα καλοκαίρια τα οποία έζησε σε πιο νέες ηλικίες, πιο παλιά. Μου είπε ναι, είναι ένας τρόπος να θυμηθώ πράγματα που έζησα, που μου θυμίζουν καλοκαίρι, ακόμα και το όραμα του παππού μου, όπως μου το περιέγραφε η μητέρα μου στην όπερα του Σίδνεϊ, εκεί το καλοκαίρι που περιγράφω μέσα από ένα τραγούδι, μέσα από μια μελωδία, είναι ένας τρόπος να τιμήσω την παρουσία του παππού μου τότε, αλλά γενικά δεν είναι εύκολο να γυρίσεις πίσω και δεν είναι εύκολο να ξαναζήσεις τίποτα από όλα αυτά. Unreroute the rivers, let the damned water. Πάμε με Gregory Porter μέχρι και μισή. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνηση κατά 10 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο και το Σεπτέμβριο, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Με 1.740 προϊόντα με μέση μείωση τιμών κατά 9,5% ξεκίνησε η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών. Η πρωτοβουλία αυτή είναι σε συνέχεια διαρκών δράσεων για να ενισχυθεί το διαθέσιμο εισόδημα της ελληνικής οικογένειας, τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος. Ελλάδα και Ισραήλ έβαλαν σήμερα στο Τελ Αβίβ την τελική υπογραφή στη διακρατική συμφωνία για τη δημιουργία του ελληνικού αντιαεροπορικού θόλου ασπίδα του Αχιλλέα ύψους περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου θα προχωρήσει κανονικά, τόνισε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Εξωτερικών. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης είπε ότι εντός των επόμενων μηνών θα γίνει η πόντιση του καλωδίου. Κράτος παρακμή χαρακτήρισε το Ιράν σε συνέντευξή του στο Fox News ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ξεκαθάρισε πως δεν θα επιτρέψει στην Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι στις φλόγες στυλίχθηκε υπερδεξαμενόπλιο που προσέκρουσε σε νάρκες ενώ επιχειρούσε να διασχίσει τα στενά του Ορμούζ. Κακώσεις και μόλοπες στην πλάτη του βρέφους που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Φως αναμένεται να δώσει νεκροψία νεκροτομή που θα γίνει το μεσημέρι. Συνελήφθησαν 4 άτομα, μεταξύ αυτών μία Γερμανίδα που φέρεται να δήλωσε το βρέφος ήταν δικό της. Και ο καιρός γενικά έθριος, έως 35 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Ένα δυνατό πάρτι καλωσορίσματος από το Wine Therapy και τη Λιάνα Μαστάθη του Κόσμος 93,6 το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στην πλατεία της Στοάς Έγκλης στην Κηφισιά. Wine Therapy και Λιάνα Μαστάθη 5 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 το βράδυ, Λεωφόρος Κηφισίας 236 και Κασαβέτη 1, 210-8019-533.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
4: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
5: Πεντάστερο.
6: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
2: Κόσμος Radio.gr.

Από τις μοναδικές και σπάνιες περιπτώσεις, το λιοντάρι του Belfast, αυτός εδώ είναι ο Van Morrison, σήμερα γενέθλια, 31 Αυγούστου, κλείνει τα 80. Και αυτό εδώ είναι ένα κομμάτι από τα κυκλοφόρηση πριν από 40 χρόνια περίπου, κάπου εκεί, εν πάση περιπτώσει, το 1985, ίσως ένα από τα κορυφαία άλμπουμ του δεύτερου κομματιού της καριέρας του, της δεκαετίας του 80, του τρίτου μάλλον κομματιού της καριέρας του. Ευλογήθηκε να είναι εμπνευσμένος μέχρι και σήμερα, όπως σας λέω πολύ πυκνά και πολύ συχνά για τον Van Morrison. Πριν από χρόνια, μάλλον πριν από ένα χρόνο και κάτι, είχε δώσει μία συνέντευξη από τις ωραίες, δεν μιλάει πολύ ο Van Morrison, πολλοί του καταλογίζουν και είναι και μισάνθρωπος, αλλά δεν είναι έτσι. Είναι ένας άνθρωπος απλώς που κάνει τη δουλειά του, και η δουλειά του είναι κάνει μουσική. Το λέει πολλές φορές. Δεν ανησυχώ, λέει, για το ποια θα είναι το αποτέλεσμα ή το πώς τελικά θα αντιμετωπίσει κάθε δουλειά μου ο κόσμος. Εμένα η δουλειά μου είναι να γράφω τραγούδια και μουσικές. Εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή τον ρωτάει ένας συγγραφέας με τον οποίο συζητάνε μαζί για το Belfast και λέει το εξής: ένα κομμάτι του εαυτού μου δεν είχε φύγει ποτέ από το Belfast. Ένα κομμάτι του εαυτού μου επίσης εξακολουθεί να είναι αυτό, ο έφηβος, ο οποίος βρίσκεται στη γωνιά εδώ στο δρόμο και κάνει παρέα με τους υπόλοιπους φίλους του. Πολλούς από αυτούς τους ξανασυναντώ και τους ξανασυναντώ και τους ξανασυναντώ και βρισκόμαστε και τα λέμε. Και θυμήθηκα και κάτι άλλο που είχε πει παλιότερα ένας άλλος σπουδαίος δημιουργός, ο David Lynch, ο οποίος έλεγε ότι στην πραγματικότητα, μεγαλώντας, λέει, στην Αμερική στη δεκαετία του 50 και του 60, στην ηλικία των 15, όλος ο κόσμος ανήκε και υπήρχε εξαιτίας των δύο τετραγώνων από τη μία γωνία μέχρι την άλλη, θέλοντας να πει ότι εκείνος ο κόσμος ήταν και τότε αρκετός.

Ένα κομμάτι μου εξακολουθεί να είναι ακόμα εκεί, αλλά στην ίδια συνέντευξη με τον David Jones, ο περίφημος Van Morrison, ο Dylan Jones, το συγγνώμη, ο συγγραφέας, και μάλιστα πώς λένε τα ίδια πράγματα πολλές φορές, και ο ίδιος λέει δεν είναι καμία νοσταλγία όταν κυκλοφορώ έναν δίσκο που έχει τέτοιες αναφορές στις ρίζες μου, καμία νοσταλγία, είμαι εγώ, είμαι στο παρόν και κάνω αυτό που ξέρω καλύτερα να κάνω. Αυτό ακριβώς που έλεγε, όπως σας έλεγα και πριν λίγο, ο Λουντοβίκο Εϊνάουντι.

Ήταν οι Rolling Stones, τους ακούσαμε για άλλη μια φορά σε αυτό εδώ το πολύ, πολύ τιμητικό για την Amy Winehouse, μια καλλιτέχνη που κυκλοφόρησε δύο δίσκους και ένα κομμάτι της να φιλοξενείται με αυτόν τον τρόπο στο τελευταίο άλμπουμ των Rolling Stones, είναι πολύ μεγάλη τιμή. Διάβαζα αυτό το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε την είδηση ότι για άλλη μια φορά ο David Byrne ανακοίνωσε μια καινούρια ταινία η οποία έρχεται να προσθεθεί στην μεγάλη φιλμογραφία που έχει ο ίδιος σαν καλλιτέχνης, τόσο με τον group του Talking Heads όσο και ο ίδιος σαν σόλο καλλιτέχνης σε σχέση με τις ηχογραφήσεις περιοδιών και συναυλιών του. Ο Brady Corbett, για όσους δεν θυμάστε τον Brady Corbett, είναι αυτός που έγραψε και σκηνοθέτησε το Brutalist, αυτός είναι που γύρισε μάλλον εδώ και λίγες ημέρες και ετοιμάζεται για να κυκλοφορήσει, να βγει στα σινεμά το περίφημο Who is the Sky, η περιοδία δηλαδή που είδαμε και εμείς εδώ φέτος στο πλαίσιο του release στο ξέφωτο του Σταύρος Νιάρχος, θα βρίσκεται σύντομα, φαντάζομαι το 2027, στις αίθουσες των κινηματογράφων, ακολουθώντας φυσικά μια πολύ μεγάλη παράδοση από το Stop Making Sense του 83, που είχε σκηνοθετήσει τότε ένας πολύ μεγάλος σκηνοθέτης, ο Jonathan Demme, και φυσικά λίγα χρόνια πριν, το 2023, το American Utopia, που το είχε σκηνοθετήσει ο περίφημος Spike Lee. Θα βγει μια ταινία που γυρίζεται στα 70mm, που σημαίνει ότι χρησιμοποιεί φιλμ διπλάσιου πλάτους από το συνηθισμένο κινηματογραφικό, προσφέροντας φοβερή ποιότητα εικόνας. David Byrne και Who is the Sky. Με τον Brady Corbett να σκηνοθετεί αυτόν του μπρο...

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα σήμερα, 31 Αυγούστου, καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους.

0: Και πριν ξεκινήσουμε να συνδεθούμε με την ΕΡΤ News και να ακούσουμε τις κοινέ δηλώσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο του Λιβάνου που έχουμε αυτή τη στιγμή.
1: Σε απτές πρωτοβουλίες, σε ανθρωπιστική βοήθεια, στην ανάπτυξη, σε κοινωνικές υποδομές, στηρίξαμε, όπως είναι γνωστό, την επαναλειτουργία του νοσοκομείου St. George στη Βηρητό. Συμβάλλουμε ενεργά στην έναρξη της λειτουργίας του ιατρικού κέντρου Μπαλαμάντ στο Βόρειο Λίβανο. Και οφείλουμε πάντως να κοιτάξουμε και πέρα από τις συγκυρίες. Θεωρώ ότι υπάρχουν σημαντικές προοπτικές για την προσέλκυση επενδύσεων, για την ενίσχυση του εμπορίου και την εμβάθυνση των συμπράξεών μας στην ναυτιλία, στις μεταφορές, στον τουρισμό, στο ενεργειακό πεδίο. Καταρχάς, μεταφέροντας τεχνογνωσία για τον εξυγχρονισμό των δηληστηρίων και των υποδομών του Λιβάνου, πάντα σε στίχηση με τις δικές σας προτεραιότητες. Αλλά και με την συναντήληψη που έχουμε, η Ανατολική Μεσόγειος να μετατραπεί από περιοχή εντάσεων σε ένα ειρηνικό χώρο συνεργασίας και διασυνεσιμότητας. Η Ελλάδα, άλλωστε, πιστεύει στις ενεργειακές γέφυρες και στις κοινές υποδομές που φέρνουν κοντά όχι μόνο τις χώρες της περιοχής, αλλά φέρνουν κοντά συνολικά την Ανατολική Μεσόγειο με την Ευρώπη. Και σε μια τέτοια νέα αρχιτεκτονική, ο Λίβανος πρέπει να έχει μια κομβική θέση, ιδίως ως κράτος ισχυρό, κυρίαρχο και σταθερό.
0: Ακούσαμε ένα μικρό απόσπασμα των δηλώσεων του Πρωθυπουργού. Βέβαια, πολλά και σημαντικά υπόθηκαν και κατά τη διάρκεια της συνάντησης, αλλά και κατά τη διάρκεια των δηλώσεων. Ωστόσο, όμως, θα ακούσετε αναλυτικά ρεπορτάζ, φυσικά, κατά την μετάδοση της ραδιοεφημερίδας. Εμείς να συνεχίσουμε την εκπομπή μας. Να πάμε λοιπόν στις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ένα 11χρονο κορίτσι από την Πολωνία έχασε τη ζωή του σε πισίνα ξενοδοχείου στα Χανιά. Διασωληνωμένο νοσηλεύεται 10χρονο αγόρι από την Ηλία, καθώς κινδύνεψε να πνιγεί στον Μαραθιά. Νέα επεισόδια είχαμε στην κλειστή δομή μεταναστών στο κλειδί του Δήμου Συντικής. Να μεταφερθούν οι μετανάστες σε άλλες δομές, ζητά ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερών. Αναστέλλεται η λειτουργία 33 σχολικών μονάδων στην Ήπειρο, ενώ στη Δυτική Μακεδονία κλείνουν 20 σχολεία. Έντονη αντίδραση επαγγελματίων και κατοίκων του Δήμου Αγίου Νικολάου για τις διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος που σημειώνονται το τελευταίο χρονικό διάστημα. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε, καθώς είχαμε 5 συλλήψεις τις οποίες προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές μετά το τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε την Κυριακή σε πισίνα ξενοδοχείου στα Χανιά. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες διασωστών και γιατρών, το 11χρονο κορίτσι από την Πολωνία που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην πισίνα του ξενοδοχείου άφησε την τελευταία του πνοή στα επίγοντα του νοσοκομείου Χανίων, βυθίζοντας το πένθος τους γονείς του που βρίσκονται σε κατάσταση σοκ. Να πάμε στην Μαρίνα Μαδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων. Αν δεν κάνω λάθος, Μαρίνα, τα 5 άτομα τα οποία έχουν συλληφθεί για αυτή την υπόθεση έχουν πάει στον εισαγγελέα και αν δεν κάνω λάθος έχουν αφαιθεί ελεύθεροι. Μαρίνα, αν σου είναι εύκολο πιο κοντά στο ακουστικό, διότι δεν σε ακούμε καλά. Μαρίνα, μας ακούς?
2: Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν οι δύο υπεύθυνοι του ξενοδοχείου, η ναυαγοσώστρια και οι γονείς του ανήλικου κοριτσιού. Συντετριμμένοι, πρέπει να πω, ανέβηκαν τα σκαλιά του δικαστικού μεγάρου, μην μπορώντας ακόμη να διανοηθούν το κακό που τους έχει βρει. Έκανε δηλώσεις ο εκπρόσωπος, ο δικηγόρος της ναυαγοσώστριας, είπε ότι εκείνη έκανε τη δουλειά τους, ότι αυτό από τις μάρτυρες είδαν το κοριτσάκι να επιπλέει στο νερό, σε πισίνα. Η πισίνα ήταν μόλις 40 εκατοστά. Μιλάμε για παιδική πισίνα. Χθες τις 3 το μεσημέρι έγινε αυτό το περιστατικό, εντοπίστηκε το κοριτσάκι. Πρέπει να σας πω ότι έσπευσαν άμεσα εκεί 3 γιατροί από ένα ιδιωτικό πολυατρείο που βρίσκεται δίπλα. Πήγαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ. Ξεκίνησαν αμέσως προσπάθειες ανάνυψης. Το παιδί δεν είχε τις αισθήσεις του. Αυτές οι προσπάθειες συνεχίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της διακομιδής του στο νοσοκομείο Χανίων. Κλείθηκε περιπολικό της Ελλάς. Άνοιξε το δρόμο στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης, γιατί το ξενοδοχείο από το νοσοκομείο απέχει 20 με 25 χιλιόμετρα και χθες ήταν πάρα πολύς ο κόσμος που κυκλοφορούσε στο ΒΟΑΚ. Μπόρεσε όμως το ασθενοφόρο να φτάσει γρήγορα στο νοσοκομείο. Ήταν κρίσιμη η κατάστασή του, ήταν πολύ αμυδρός ο σφιγμός του. Πήγε στα επίγοντα. Επί μία ώρα εκεί οι γιατροί συνέχιζαν με κάθε διαθέσιμο μέσο της προσπάθειας ανάνυψης. Ωστόσο, το κοριτσάκι δεν τα κατάφερε. Σκόρπισε, όπως είπα, θλίψεις στην οικογένειά του και γενικά σε όποιον ακούει αυτό το περιστατικό, πρέπει να πω, να συμπληρώσω, ότι ήταν και το μοναδικό παιδί της οικογένειας.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρίνα. Και να πάμε στην Πάτρα και στην Αθανασία Σταμοπούλου. Διασωληνωμένο σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο του Ρίου ένα 10χρονο αγόρι, το οποίο σώθηκε την τελευταία στιγμή από πνιγμό στην παραλία Μαραθιάς της Ηλίας. Αθανασία.
3: Καλώς σας μεσημέρι από την Πάτρα. Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή το 10χρονο αυτό αγόρι, το οποίο, όπως είπες και εσύ, Βίκη, πήγε να πνιγεί το απόγευμα της Παρασκευής στην παραλία Μαραθιάς του νομού Ηλίας. Εκεί υπήρχαν διασώστες, ναυαγκοσώστες μάλλον, του έκαναν κάρπα. Είχε πιει όμως πολύ νερό, άγνωστο το πώς, έκανε βουτιές το παιδί. Κάποια στιγμή διέφυγε της προσοχής των γονέων του, με αποτέλεσμα να συμβεί ό,τι συνέβη. Αρχικά διακομίστηκε στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας, κρίθηκε απαραίτητο να πάει σε νοσοκομείο του Πύργου, λόγω όμως της σοβαρότητας της κατάστασής του, διακομίστηκε στο τέλος εδώ στο Ρίο, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, διασωληνωμένο. Έχει ήδη μας το εγκέφαλο και γι' αυτό ακολουθείται από τους θεράποντες γιατρούς του επιθετική αγωγή. Συγκρατημένα αισιόδοξη δηλώνουν οι γιατροί, γιατί λένε ότι όσο περνούν οι ώρες και το παιδί κερδίζει τη μάχη με την ζωή, κάτι σημαίνει αυτό. Ωστόσο τώρα τα ακριβή αίτια κάτω από τα οποία έγινε το ό,τι έγινε, διενεργεί προανάκριση το λιμεναρχείο της περιοχής. Φόμαστε τα καλύτερα, έχει πιει πολύ νερό, είναι η αλήθεια το παιδί. Ωστόσο, αυτό που ανησυχεί περισσότερο, όπως είπα, τον κύριο Ηλιάδη, τον εντατικολόγο της μονάδας, είναι το είδημα στον εγκέφαλο. Έχουν γίνει 2 αξονικές τομογραφίες, μελετώνται όλα τα στοιχεία που έχουν οι γιατροί και από εδώ και πέρα το θαύμα μπορεί να το κάνει και ο χρόνος και ο Θεός και φυσικά το ιατρικό προσωπικό.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αθανασία. Να παραμείνουμε εμείς στο θέμα αυτό. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Ελίζα Καραμπετιάν, υπεύθυνη επικοινωνία Safe Water Sports. Κυρία Καραμπετιάν, καλό σας μεσημέρι.
4: Γεια σας, καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Δυστυχώς, ναι, πείτε μας. Έχουμε αυτά τα περιστατικά με τα μικρά παιδιά και αναρωτιόμαστε γιατί.
4: Πολλά μικρά παιδιά, όπως διαβάζουμε τον τελευταίο καιρό και κάθε καλοκαίρι, και συνήθως τα μικρά παιδιά παρατηρούμε την καταγραφή, δηλαδή τα ατυχήματα και οι θάνατοι, οι πνιγμοί, να συμβαίνουν σε πισίνες. Σκεφτείτε, την περσινή χρονιά είχαμε 7 θανάτους σε πισίνες, μικρά παιδιά, σκεφτείτε παιδιά κάτω των 6 ετών. Τι γίνεται λάθος, και είμαστε και μια χώρα που θα περίμενε κανείς ότι έχουμε την κολυμβητική κουλτούρα, για να μην πούμε και τους μυγμούς που καταγράφονται και στις θάλασσες. Σκεφτείτε ότι μέχρι αρχές Αυγούστου, την τρέχουσα περίοδο για το 2026, είχαν καταγραφεί 170 πνιγμοί στις θάλασσες. Αρκετά υψηλό νούμερο. Βέβαια, σε σχέση με την περσινή χρονιά υπάρχει μια πολύ σημαντική μείωση 50 ανθρώπων. Όμως τι συμβαίνει, γιατί διαβάζουμε, γιατί γίνονται όλα αυτά τα θανάσιμα ατυχήματα. Αυτό που θα τονίσουμε εμείς και στους ακροατές που μας ακούνε, σε γονείς που ενδεχομένως πηγαίνουν ακόμα για μπάνιο είτε στην παραλία είτε στην πισίνα, να μεγάλη προσοχή και τα μάτια μας στα παιδιά. Αφήνουμε στην άκρη το κινητό, είμαστε εκεί. Δεν αφήνουμε ποτέ το παιδί μας να μπει είτε σε πισίνα είτε σε θάλασσα αρχικά μόνο του. Πρέπει πάντα να το συνοδεύουμε και να είμαστε μαζί του. ο πνιγμός μπορεί να συμβεί σε μόλις 20 δευτερόλεπτα, όπως σκεφτείτε με την αλλαγή του κεφαλιού μας προς, σε μια άλλη κατεύθυνση τόσο γρήγορα. Mm-hmm. Επίσης, πολύ μεγάλη προσοχή στο κομμάτι του φαγητού. Θα πρέπει να έχουν περάσει απαραίτητος 2-3 ώρες από τη στιγμή που ένα παιδί έχει καταναλώσει φαγητό, ακόμα και κάτι ελαφρύ να φάει, τόστ, σαλάτα, φρούτα. Και πάλι θα είμαστε πολύ, πολύ προσεκτικοί. Και φυσικά, όπου κάνουμε τις διακοπές μας, όπου μπορούμε να πηγαίνουμε, γιατί θυμάστε τον τελευταίο καιρό, τον Αύγουστο, το περιστατικό που είχε συμβεί στην Πάρο, το,
0: ναι,
4: δυστυχώς το παιδάκι που έχασε τη ζωή του. Μεγάλη προσοχή το πού πηγαίνουμε να κάνουμε μπάνιο, να είμαστε προσεκτικοί, ότι τηρούνται όλοι οι κανόνες ασφαλείας, ότι υπάρχει ναυαγοσώστης. Mm-hmm. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι.
0: Αυτό ήταν το άλλο που θα ήθελα να σας ρωτήσω, βέβαια, κυρία Καραμπετιάν. Εννοείται ότι οι γονείς θα πρέπει να είμαστε διπλά και τριπλά προσεκτικοί όταν το παιδί μας είναι κοντά σε πισίνα ή όταν πάει να κάνει το μπάνιο του στη θάλασσα, και θα πρέπει να είμαστε μαζί του και να το συνοδεύουμε. Ωστόσο όμως οι ναυαγοσώστες, στο σημείο αυτό, υπάρχουν πολλοί ναυαγοσώστες οι οποίοι έσωσαν ανθρώπους από βέβαιο πνιγμό στη θάλασσα. Πιστεύετε ότι οι ναυαγοσώστες σε κάποιες περιπτώσεις ξενοδοχείων ή πισίνα μπαρ που δεν έχουν ναυαγοσώστες, αλλά οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες χρήζονται ναυαγοσώστες, αυτή η περίπτωση είναι σωστή? Θεωρείτε εσείς ότι θα πρέπει να αλλάξει αυτό?
4: Πρέπει επιγόντως να αλλάξει. Δεν μπορεί να γίνεται ένα δυστύχημα και μετά να ξεκινάνε όλες οι αλλαγές. Και πατάω πάνω στο συγκεκριμένο περιστατικό, mm-hmm, γιατί αυτό μας δίνει και μια αφορμή για να δούμε τα πράγματα και να καλύψουμε τα κενά και να κάνουμε και εμείς ως οργανισμός μεγάλη προσπάθεια. Αν μια πισίνα που υπάρχει είτε σε εστιατόριο είτε σε beach bar, που δεν ανήκει στην ουσία σε τουριστικό κατάλημα, ο νόμος του 73, έτσι. Νόμος, mm-hmm, μιλάμε για ένα νόμο του 73,
0: ναι,
4: που πρέπει επιγόντως να αλλάξει. Αναφέρει και παρουσιάζει ότι σε αυτή την περίπτωση που δεν ανήκει στο τουριστικό κατάλημα, όπως ανέφερα, mm-hmm, θα πρέπει να υπάρχει επόπτης ασφαλείας και όχι απόφυτος ναυαγοσωστικής σχολής, ο οποίος θα γνωρίζει διάσωση, θα γνωρίζει από πρώτες βοήθειες. Και εδώ προφανώς προκύπτουν πάρα πολλά ερωτηματικά για το ποιος δηλώνεται στην συγκεκριμένη περίπτωση και σε κάθε περίπτωση ως επόπτης ασφαλείας, αν όντως γνωρίζει διάσωση. Άρα πρέπει να είμαστε και εμείς πάρα πολύ προσεκτικοί. Μην πάμε σε μια πισίνα που δεν θα δούμε και επίσημα τον ναυαγοσώστη, αυτό που θα πούμε εμείς. Μην πάμε σε μια θάλασσα και σε μια παραλία που δεν θα υπάρχει ναυαγοσώστη στο βάθρο του. Τουλάχιστον στις παραλίες γίνεται μια πολύ, πολύ μεγάλη προσπάθεια. Έχουμε 97% κάλυψη.
0: Αυτό το έχουμε δει φέτος, κυρία Καραμπετιά.
4: Μεγάλη, και κάνουν και εξαιρετική προσπάθεια οι άνθρωποι, mm-hmm, αυτοί. Κάνουν πολλές διασώσεις, όπως που αναφέρατε και εσείς προηγουμένως. Άρα ας επιλέγουμε μια παραλία που υπάρχει ο ναυαγοσώστης, και συνήθως υπάρχει από τις 10 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα, και πολλές φορές οι Δήμοι επιλέγουν να τοποθετούν ναυαγοσώστη και αρκετά νωρίς τις πρωινές ώρες. Mm-hmm. Δηλαδή είναι εύκολο κάποιος να εντοπίσει την παραλία που υπάρχει και μέσα από το site μας και μέσα από την εφαρμογή που έχουμε δημιουργεί στο Save Water Sports. Αλλά ναι, επανέρχομαι σε αυτό που με ρωτήσατε. Πρέπει επιτέλους να δημιουργηθεί ένας ενιαίος νόμος να αλλάξει επιγόντως αυτό που αναφέραμε με τον επόπτη ασφαλείας, γιατί και στα ξενοδοχεία, σκεφτείτε τουριστικά καταλήματα που έχουν πισίνα με βάθος άνω του 1,50 και περισσότερες από 50 κλίνες, είναι υποχρεωτική παρουσία καθ' όλη τη διάρκεια να υπάρχει απόφυτος ναυαγοσωστικής σχολής. Άρα γιατί να μην γίνει το συγκεκριμένο και σε πισίνες που εντάσσονται είτε σε ένα εστιατόριο, είτε σε ένα beach bar, είτε σε ένα άλλο οποιοδήποτε χώρο.
0: Μάλιστα.
4: Γενικά, όπου υπάρχει νερό, όπου υπάρχει πισίνα, πρέπει να υπάρχει και ένας
0: επόπτης ασφαλείας και ένας υπεύθυνος.
4: Βέβαια, που έτσι να γνωρίζει όμως. Και εμείς σας έχουμε και εμείς τα μάτια μας ανοιχτά, mm-hmm, να κοιτάμε που πηγαίνουμε φυσικά για μπάνιο. Είναι πολύ σημαντικό. Δυστυχώς δεν έχουμε αναπτύξει ακόμα ως χώρα, και εμείς οι ίδιοι τώρα το λέω,
0: ναι,
4: και την ατομική ευθύνη και την κολλημητική κουλτούρα που βλέπω και σε άλλες χώρες του εξωτερικού ενδεχομένως.
0: Μάλιστα. Κυρία Καραμπετιάν, έτσι ακριβώς, όλα όσα είπατε ήταν πάρα πολύ σημαντικά. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το χρόνο σας.
4: Εμείς σας ευχαριστούμε.
0: Και θα τα ξαναπούμε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Γεια σας.
4: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Να αλλάξουμε θέμα τώρα, και είναι 31 Αυγούστου, ωστόσο όμως ήδη αρχίζει να διαφαίνεται ο χάρτης με τα σχολεία. Αν υπάρχουν σχολικές μονάδες οι οποίες θα κλείσουν, και από όσο φαίνεται στη Δυτική Μακεδονία Κλείνουν 20 σχολεία, τα 5 μάλιστα στην Καστοριά. Ο Μάριος Κωνσταντινίδης από την ΕΡΤΑ στην Καστοριά είναι μαζί μας. Μάρια.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά. Ακριβώς όπως τα είπες, Βίκη, ένα θέμα που προβληματίζει έντονα την τοπική κοινωνία και την περιφέρεια της Μακεδονίας συγκεκριμένα, η οποία αγωνιά για το δημογραφικό της. Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης της Δυτικής Μακεδονίας ανακοίνωσε την αναστολή λειτουργίας 20 σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για το φετινό σχολικό έτος, λόγω της δραματικής μείωσης του μαθητικού πληθυσμού. Ειδικότερα στην περιφερειακή ενότητα Καστοριάς δεν θα λειτουργήσουν για την νέα σχολική χρονιά τα νηπιαγωγεία Διποταμία Σχολοκινθούς Αμπελοκήπων και τα δημοτικά σχολεία Διποταμία Σχολοκινθούς. Μιλάμε όμως και για Φλόρινα, για Γρεβενά, το ειδικό νηπιαγωγείο Γρεβενών, το νηπιαγωγείο Κρανιάς, το νηπιαγωγείο Κνίδης, το νηπιαγωγείο Μαυρανέων και βεβαίως και το Δημοτικό Σχολείο Κρανιάς. Σαρακίνας, Κνίδης και Φελιού. Μιλάμε για την Κοζάνη, επίσης που έχει το νηπιαγωγείο Μαυροδενδρίου, το νηπιαγωγείο Κεσαρίας και το νηπιαγωγείο Καριοθαρίου. Στην Κοζάνη επίσης έχουμε και τα δημοτικά σχολεία Μαυροδενδρίου, Κεσαρίας και το πρώτο δημοτικό σχολείο Υγείας Παρασκευής, ενώ στη Φλόρινα έχουμε ένα νηπιαγωγείο, το νηπιαγωγείο Αχλάδας και το νηπιαγωγείο Νεστορίου. Είναι πολύ δυσάρεστη η κατάσταση. Η απόφαση εντάσσεται στο συνολικό σχεδιασμό του Υπουργείου Παιδείας για την προσαρμογή του σχολικού χάρτη στα νέα δημογραφικά δεδομένα, καθώς πανελλαδικά καταγράφονται 75 καταργήσεις και συνολικά 146 υποβιβασμού σχολείων. Το δημογραφικό ζήτημα αποτυπώνεται πλέον ξεκάθαρα, Δίκη, και στις σχολικές τάξεις της περιφέρειας της Μακεδονίας.
0: Έτσι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Και ενώ 20 σχολικές μονάδες κλείνουν στην Δυτική Μακεδονία, στην Ήπειρο κλείνουν 33. Όπως βλέπουμε, το δημογραφικό ζήτημα έχει άμεση συνέπεια και απασχολεί έντονα φυσικά και την περιφέρεια Ήπειρου, κάτι το οποίο έχουμε πει αρκετές φορές. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννίνων έχει το ρεπορτάζ. Χρήστο.
6: Σε συνέχεια του ρεπορτάζ του συναδέλφου από τη Μακεδονία, που όπως ανέφερε 20 σχολεία, εδώ είναι τα πράγματα ακόμη χειρότερα. Βίκη, εδώ είναι 33 τα σχολεία, 33 σχολικές μονάδες. Συνέπεια, απόρρια του δημογραφικού προβλήματος προφανώς, που αναστέλνουν τη λειτουργία του στην Ήπειρο, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, λόγω της έλλειψης μαθητών. Πρόκειται για 11 δημοτικά και 22 νηπιαγωγεία και στις 4 περιφερειακές ενότητες της Ήπειρου. Δηλαδή, δεν έχει σημασία να αναφέρουμε ακριβώς τα σχολεία που κλείνουν σε κάθε μία περιφέρεια, είναι 33 συνολικά.
0: Ναι, ναι.
6: Δεν θα λειτουργήσουν τη νέα σχολική χρονιά, με την εικόνα αυτή να αποτυπώνει τη σημαντική μείωση του μαθητικού πληθυσμού, ιδιαίτερα στις μικρότερες και ορεινές περιοχές. Τώρα θα πρέπει να πούμε, Βίκη, κάποια πολύ σημαντικά να αναφέρουμε, να σχολιάσουμε, να καταλάβει ο κόσμος, γιατί όταν κλείνει ένα σχολείο, Βίκη, μικραίνει το χωριό. Τα στοιχεία αυτά αφορούν την εικόνα που διαμορφώνεται σε πολλές ορεινές περιοχές της Ήπειρου, όπου ο αριθμός των παιδιών μειώνεται, οι οικογένειες λιγοστεύουν και μαζί τους περιορίζονται οι βασικές λειτουργίες των κοινοτήτων. Διότι το σχολείο ήταν πάντα κάτι περισσότερο από έναν χώρο εκπαίδευσης. Ήταν ένας χώρος που συναντιούνταν οι οικογένειες, που οργανώνονταν οι γιορτές, εκδηλώσεις, κάτι και έβλεπαν ότι το χωριό να έχει μέλλον.
0: Ζωντανεύει ένα χωριό, να πούμε την αλήθεια, με ένα σχολείο. Ζωντανεύει.
6: Και αν θέλεις να το παραλύσω με το καφενείο του χωριού που κλείνει, είναι τόπος συνάτρησης, είναι τόπος κοινωνικής επαφής. Έτσι λοιπόν, όταν οι αίθουσες αδειάζουν, οι απώλειες δεν είναι μόνο εκπαιδευτικές, είναι και κοινωνικές και περιέχονται διάφοροι συμβολισμοί. Έτσι λοιπόν, οι 33 αυτές τις σχολικές μονάδες αποτυπώνουν με τον πιο καθαρό τρόπο τη δημογραφική πίεση. Έτσι λοιπόν, οι 33 αυτές τις σχολικές μονάδες αποτυπώνουν με τον πιο καθαρό τρόπο τη δημογραφική.

0: πρέπει να μεταφερθούν οι μετανάστες σε άλλες δομές. Να πάμε στη Δέσποινα Γιαννακίδου από την ΕΡΤ Σερών. Δεν ήταν μόνο αυτά τα επεισόδια που είχαμε στην δομή. Ήταν απόρρια και προηγούμενων επεισοδίων που είχαμε εκεί, έτσι δεν είναι, Δέσποινα?
1: Ακριβώς. Καλή σας ημέρα από τις ΕΡΕΣ. Δίκη εξοργισμένος εμφανίστηκε στην ΕΡΤ Σερών σήμερα το πρωί ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Γιάννης Κούνιος, ζητώντας να διακοπεί η λειτουργία της κλειστής δομής κλειδί στη Συντική έως ότου δημιουργηθούν οι απαραίτητες υποδομές ασφαλείας και να μεταφερθούν οι 340 μετανάστες από την κλειστή δομή σε άλλες δομές, αφού έχουν καταστραφεί κατά τη διάρκεια των συχνότατων επεισοδίων οι όποιες υποδομές φύλαξης, περίφραξη, φράχτες. Η σταγόνα τώρα που έκανε το ποτήρι να ξεχυλήσει ήταν τα τελευταία σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στη Συντική το βράδυ του Σαββάτου, αυτού του Σαββάτου, 29 Οκτώβου, όπου προκλήθηκαν υλικές ζημιές όταν 100 περίπου μετανάστες ξεσηκώθηκαν διαμαρτυρόμενοι για τις συνθήκες διαβίωσής τους, καταστρέφοντας την εσωτερική περίφραξη. Ο κ. Κούνιος υποστήριξε πως σήμερα, αντί για φράχτες, φυλάσσεται η δομή με τα σώματα των αστυνομικών των ΜΑΤ που ήρθαν για ενίσχυση λόγω των επεισοδίων του Σαββάτου. Ήδη έχει καταστραφεί η πρώτη και η δεύτερη πτέρυγα στα επεισόδια που έγιναν 22 Αυγούστου. Η τέταρτη πτέρυγα στα επεισόδια τον προηγούμενο Νοέμβριο, με αποτέλεσμα σήμερα να φυλάσσονται οι 340 μετανάστες στη γάμα πτέρυγα, όπου όμως έχει καταστραφεί εξ ολοκλήρου η περίφραξη. Να σου πω ότι τελευταία είδηση πριν από λίγο ενημερώθηκα για ότι η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων απέστειλε εκ νέου επιστολή στους αρμόδιους υπουργούς, επισημένοντας την ανάγκη άμεσης αποσυφόρησης της δομής, τονίζοντας ότι η κατάσταση στην ελόγω δομή έχει ξεπεράσει τα όρια της ασφαλούς και εύρυθμης λειτουργίας. Απαιτούν, αναφέρεται στην επιστολή, την άμεση και ταυτόχρονη αποσυφόρηση και διακοπή λειτουργίας της δομής με τη μεταφορά των κρατουμένων σε άλλες κατάλληλες δομές.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα. Βαθιά ανησυχία για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο κατάστημα κράτησης Δράμας εξέφρασε η Ένωση Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρούρησης Καταστήματος Κράτησης Δράμας. Σε επιστολή της καταγγέλλεται πως ο αριθμός των κρατουμένων έχει πλέον ξεπεράσει τους 900, τη στιγμή που η προβλεπόμενη χωρητικότητα του καταστήματος ανέρχεται σε περίπου 600 άτομα. Η Ρένα Πανταζόγλου έχει το ρεπορτάζ από την ΕΡΤ Καβάλας. Ρένα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Όπως αναφέρει η Ένωση Υπαλλήλων των Φυλακών Νικηφόρου Δράμας, η υφιστάμενη κατάσταση έχει δημιουργήσει συνθήκες ακραίου υπερπληθυσμού, οι οποίες επιβαρύνουν σημαντικά την καθημερινή λειτουργία των φυλακών και δημιουργούν σοβαρά προβλήματα σε επίπεδο ασφαλείας, υγειονομικής περίθαλψης, διαβίωσης προσωπικού και γενικότερης εύρυθμης λειτουργίας. Η απόκληση μεταξύ της προβλεπόμενης χωρητικότητας και του πραγματικού αριθμού των κρατουμένων είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Ιδιαίτερα σοβαρό είναι και το ζήτημα της υγειονομικής περίθαλψης, αφού και οι δυνατότητες του νοσοκομείου Δράμας είναι δεδομένα περιορισμένες και δεν είναι δυνατόν να θεωρείται ότι μπορούν να υποστηρίξουν απεριόριστα τις αυξημένες ανάγκες που προκύπτουν από έναν τόσο μεγάλο αριθμό κρατουμένων. Η κατάσταση έχει πλέον ξεπεράσει τα όρια του διαχειρίσιμου, σύμφωνα με την Ένωση Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρούρησης Καταστήματος Κράτησης Δράμας, και απαιτεί άμεση παρέμβαση της πολιτείας. Ζητείται άμεση αποσυμφόρηση των φυλακών Νικηφόρου Δράμας με σαφές σχέδιο και χρονοδιάγραμμα, όχι προσωρινές ή αποσπασματικές λύσεις, επανεξέταση υγειονομικού σχεδιασμού με δεδομένες και τις δυνατότητες του νοσοκομείου Δράμας και ενίσχυση του καταστήματος με προσωπικό.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρένα. Να πάμε στην Ηλία, όπου εκεί είχαμε τον εντοπισμό μιας μεγάλης φυτείας κάναβης. Χρήστος Πλευριάς, από την ΕΡΤ Πύργου. Χρήστο.
3: Πράγματι είναι μια μεγάλη χατσοφυτεία. Εντοπίστηκε σε αγροτική περιοχή του Δήμου της Σίλιδας από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξυγνίας Εγκλημάτων της Σίλιδας, αλλά και από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών και Εξυγνίας Εγκλημάτων του Πύργου, σε συνεργασία αστυνομική. Έφτασε σε αυτή τη μεγάλη φυτεία αξιοποιώντας τις πληροφορίες που είχαν. Μάλιστα, για αυτήν την υπόθεση συνελήφθησαν και δύο άντρες, δύο νεαρά άτομα σχετικά, τα οποία όμως είχαν απασχολήσει στις αρχές και στο προηγούμενο διάστημα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για καλλιέργεια και κατοχή ναρκωτικών. Η οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε αγροτική περιοχή της Ήλιδας. Εκεί οι αστυνομικοί εντόπισαν μέσα στην φυτεία τους δύο κατηγορούμενους, μάλιστα την ώρα που έμπαιναν μέσα στη φυτεία, και τους συνέλαβαν επαυτοφόρο.
0: Μάλιστα.

0: Τώρα, οι αστυνομικοί μέσα στη Χαστοφτία βρήκαν 320 δενδρύλια συνολικά που βρίσκονταν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, τα οποία φυσικά εκρυζώθηκαν και κατασχέθηκαν άμεσα. Το πότισμα των δεντριλίων πραγματοποιούνταν με λάστιχο αποκριμένο ανάμεσα στη βλάστηση, το οποίο κατέληγε μάλιστα σε ποταμό κάτω από γέφυρα, όπου είχε εφαρμοστεί βενζινοκίνητη αντλία νερού. Έγινε και σωματικός έλεγχος, όπου επάνω στους δύο συλληφθέντες βρέθηκε τηλεσκοπικό σωλήνας ψεκαστήρα, μεταλλική ψαλίδα, πλαστική κουβάδες και άλλα τέτοια αντικείμενα που χρησιμοποιούσαν στη φυτεία. Πρέπει να πω ότι το παράνομο περιουσιακό όφελος που θα αποκόμιζαν από αυτά τα 320 δεντρίλια έφτανε ακόμη και τις 480.000 ευρώ περίπου θα έφτανε. Σε αυτό το ποσό εκτιμά η αστυνομία ότι θα ήταν το κέρδος των δύο δραστών. Οι συλληφθέντες οδηγούνται στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ηλίας, στην παράλληλη έδρα της Αμαλιάδας, για τα περαιτέρω.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στην Κόρινθο συνελήφθη ένας 32χρονος άνδρας για διακεκριμένες κλοπές μετά από ένταλμα από την δεύτερη ανακριτή πλημελιωδικών Κορίνθου. Να πούμε πως στην δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένας 22χρονος, ο Βασίλης Κούβαλης θα μας πει περισσότερα. Βασίλη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Όπως εξακριβώθηκε, από την 1η Ιουλίου έως και 25 Αυγούστου του 2026, είχαν διαπράξει συνολικά 8 κλοπές επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή της Κορίνθου. Όπως αναφέρει η αστυνομία, αρχικά παραβίαζαν τις πόρτες των επιχειρήσεων ή τις έσπαγαν με πέτρες ή πλακίδια. Στη συνέχεια έμπαιναν στις επιχειρήσεις και αφαιρούσαν κυρίως χρήματα από τις ταμιακές μηχανές. Το παράνομο περιουσιακό όφελος υπολογίζεται στα 12.000 ευρώ. Οι αστυνομικοί με τη συνδρομή της ΟΠ και Κορινθίας έκαναν έρευνα στα σπίτια των κατηγορουμένων, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν αντικείμενα και είδη ρουχισμού που χρησιμοποίησαν κατά τη διάπραξη των κλοπών και 6.700 ευρώ ως προερχόμενα από την τέλεση των αξιόπλαινων πράξεων. Η έρευνα και η προανάκριση συνεχίζονται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίας Εγκλημάτων Κορίνθου για την εξακρίβωση της τυχόν συμμετοχής τους σε διάπραξη και άλλων αδικημάτων. Mm-hmm. Συνεχίζεται επίσης η έρευνα για την ταυτοποίηση των αγνώστων συνεργών τους. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Αποκλεισμένη ακτοπλοϊκά η αστυπάλαια τους τελευταίους μήνες, καθώς δεν υπάρχει σύνδεση με Λέρο και Κάλυμνο ή κάποιο νησί των Κυκλάδων, ενώ έχει μόνο μία σύνδεση την εβδομάδα με τη Ρόδο. Η Μαριέτα Γαβριλιώτη από την Έρθη Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο είναι μαζί μας. Μαριέτα.
3: Γεια σας. Από τη Ρόδο πράγματι είναι σε πολλές κατευθύνσεις το ακτοπλοϊκό πρόβλημα της αστυπάλαιας και ο Δήμαρχος, ο οποίος προσπαθεί με διάφορες παρεμβάσεις, εισπράττει κατανόηση και διαβεβαιώσεις. Για την ώρα βέβαια δεν έχει δει λύση να υλοποιείται. Λοιπόν, το ένα θέμα έχει να κάνει με το ότι η αστυπάλεια δεν έχει σύνδεση με τη Λέρο και την Κάλυμνο εδώ και 7 περίπου μήνες, γιατί δεν εκτελούνται τα δρομολόγια του πλοίου της ΑΝΕΚ Καλύμνου. Αυτό σημαίνει ότι έχει μεγάλο πρόβλημα στον εμπορικό τομέα, δηλαδή παραγωγές της αστυπάλειας όπως είναι τα τυριά, το μέλι και άλλα προϊόντα και τα αλλιεύματα δεν μπορούν να μεταφερθούν σε Λέρο και Κάλυμνο. Υπάρχει θέμα βεβαίως με τους επισκέπτες, αλλά υπάρχει και ένα που είναι ίσως ακόμα πιο σοβαρό, το ότι δεν έχει πρόσβαση στα δύο κοντινά νοσοκομεία των νησιών αυτών. Με τη Ρόδο που είναι η πρωτεύουσα της Δωδεκανήσου έχει σύνδεση μία φορά την εβδομάδα, που σημαίνει ότι αν κάποιος έρθει με πλοίο πρέπει να περιμένει μία ολόκληρη εβδομάδα για να φύγει και πάλι με πλοίο, ενώ και με τις Κυκλάδες, με τις οποίες είναι πολύ κοντύτερα γεωγραφικά, δεν έχει σύνδεση. Έχει γίνει μία πρόταση από τον Δήμαρχο για ένα ταχύπλοο σκάφος που θα συνδέσει τον Πειραιά με νησιά των Κυκλάδων, την Αστυπάλαια, την Κο και τη Ρόδο. Έχει εγκριθεί από το Σεπτέμβριο του 2025, πριν από σχεδόν ένα χρόνο, από το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών του Υπουργείου Ναυτιλίας, με την προϋπόθεση ότι θα βρεθούν συμπληρωματικές πιστώσεις προκειμένου να γίνει το δρομολόγιο. Σε αυτό ακριβώς το δρομολόγιο έκανε αναφορά και ο Υπουργός, ο Βασίλης Κικίλιας, που ήταν την περασμένη εβδομάδα στη Ρόδο κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Το θέμα είναι ότι για την ώρα δεν έχει υλοποιηθεί ούτε η δρομολόγηση αυτού του ταχύπλοου που θα συνδέσει την Αστυπάλεια με Πειραιά, Κυκλάδες και Ρόδο, αλλά δεν έχει λυθεί και το άλλο πρόβλημα που έχει να κάνει με τη σύνδεσή της με την Λέρο και την Κάλυμνο. Οπότε ο Δήμαρχος περιμένει, έχει διαβεβαιώσεις καινούριες ότι τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το δεύτερο, δηλαδή τη σύνδεση με Λέρο και Κάλυμνο, θα λυθεί σύντομα το θέμα. Περιμένει ο Δήμαρχος, περιμένει και ο κόσμος στην Αστυπάλεια να δει επιτέλους σύνδεση με αυτά τα νησιά.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». 4 νέα περιστατικά αμέθης ανηλίκων μόνο μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο καταγράφηκαν στο Ηράκλειο, με το φαινόμενο να φαίνεται ότι παίρνει ανησυχητικές διαστάσεις το τελευταίο διάστημα. Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν πρόσφατα επίσημα στοιχεία, στην κλινική πράξη τα περιστατικά έχουν σημειώσει σημαντική αύξηση. Από την ΕΡΤ Ηρακλείου η Φανή Καλαθάκη έχει το ρεπορτάζ. Φανή.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πράγματι, η συχνότητα των περιστατικών που βλέπουμε τελευταία έχει φέρει ξανά στο προσκήνιο αυτό το ζήτημα της κατανάλωσης αλκοόλ από ανήλικους. Είχαμε 4 περιστατικά στο Ηράκλειο το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. 17 και 15 ετών ήταν τα αγόρια τα οποία οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Και βέβαια είχαμε και συλλήψεις τόσο των γονέων, των παιδιών, όσο και του υπευθύνου του χώρου, όπου πραγματοποιήθηκε μια χωροσπερίδα, αλλά και ενός ακόμα εργαζόμενου σε ένα παντοπολείο. Πριν από λίγες ημέρες, όμως, είχαμε άλλες τρεις περιπτώσεις. Στη Χερσόνησο, ένας 14χρονος και ένας 17χρονος Γερμανός τουρίστας, και οι δύο νοσηλεύτηκαν μάλιστα στο νοσοκομείο, ενώ λίγες μέρες νωρίτερα είχαμε και ένα αγόρι 13 ετών σε πανηγύρι στην περιοχή του Καστελίου που μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας και στη συνέχεια στο Βενιζέλιο είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα τσεκουδιάς. Είναι αρκετά τα περιστατικά, χωρίς να υπάρχει επίσημη καταγραφή βέβαια. Τον Αύγουστο του 26, μέσα σε μία εβδομάδα συνολικά, είχαμε περίπου 10 περιστατικά. Και στο Ρέθυμνο, που είναι και η πόλη που δίνει τα πιο συχνά περιστατικά, είχαμε στο Καρναβάλι, για παράδειγμα, 33 περιστατικά και τα 6 αφορούσαν ανήλικους. Γενικά, τα τελευταία χρόνια, από το 24 και μετά, έχουμε κάθε χρόνο στις πόλεις αυτές, κυρίως στο Ρέθυμνο και τα Χανιά, έχουμε αρκετά περιστατικά που ξεπερνούν και τα 10 κάθε χρονιά. Υπάρχει μια έρευνα στην οποία θα αναφερθώ πολύ σύντομα, σε πανελλαδικό επίπεδο βέβαια, η οποία έχει γίνει από το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας σε μαθητές 11-15 ετών, και δείχνει ότι το 49% έχουν καταναλώσει αλκοόλ τουλάχιστον μία φορά. Το 27% είχαν καταναλώσει αλκοόλ μέσα στις τελευταίες 30 ημέρες. Το 18% μαθητών 11-15 ετών είχαν μεθύσει τουλάχιστον μία φορά. Και το 6% είχαν μεθύσει μέσα στις τελευταίες 30 ημέρες. Στους 15χρονους, το ποσοστό που έχει μεθύσει τουλάχιστον μία φορά φτάνει το 33%, Βίκη. Είναι πάρα πολύ υψηλά τα νούμερα αυτά. Για τον λόγο αυτό, η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης έχει φτιάξει και ένα ειδικό πρόγραμμα αλκοόλ και νέοι για την Κρήτη. Έχει κάνει παρεμβάσεις σε 105 σχολεία, έχει ενημερώσει πάνω από 7.500 μαθητές και ελπίζουμε ότι οι γονείς είναι αυτοί που πρέπει επίσης να εκπαιδευτούν, γιατί οι γονείς είναι αυτοί που επιτρέπουν στα παιδιά σε μεγάλο βαθμό, ειδικά στην Κρήτη, σε καζάνια, πανηγύρια και γιορτές, να πίνουν και λίγο κρασί ή λίγη τσικουδιά, με αυτά τα αποτελέσματα, τα οποία είναι πάρα πολύ επιβλαβή για τον αγνό οργανισμό ενός μικρού παιδιού.
1: Έτσι, να σε ευχαριστήσουμε, Φανή. Έντονη αντίδραση επαγγελματιών και κατοίκων του Δήμου Αγίου Νικολάου για τις διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος που σημειώνονται το τελευταίο χρονικό διάστημα. Να πάμε στον Αγίου Νικολάου από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Ιάσον Ταβλάς είναι μαζί μας. Ιάσον.
6: Ναι, ακριβώς, έχουμε αρκετές διακοπές σε οικισμούς, ιδιαίτερα στο Πάλο Μεραμπέλο και στην περιοχή της Νεάπολης. Μάλιστα, το θέμα τέθηκε στο τοπικό συμβούλιο, όπως συζητήθηκε, διότι οι επαγγελματίες κάνουν λόγο για ζημιές από τις απότομες διακοπές και τις πολύ ωραίες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος. Και εγώ προσωπικά έτυχα σε μια τέτοια περίπτωση σε χωριό στο χωριό Βρουχάς, όταν κατά τη διάρκεια ενός παιδιού οι διοργανωτές είδαν ένα στήλο της ΔΕΗ να βγάζει σπινθήρες, κάλεσαν το ΔΔΕ, κάλεσαν την προσδοτική. Χρειάστηκε περίπου μισή ώρα προκειμένου να καθαριστεί και να δοθεί πάλι το ρεύμα. Περίπου 10 λεπτά, ας το πούμε, αλλά μισή ώρα χρειάστηκε όλη η διαδικασία για την πυροσβεστική. Το ζήτημα είναι ότι φαίνεται ότι έχουμε δεν έχουμε τη συντήρηση που χρειάζεται. Δεν γίνεται συντήρηση στο δίκτυο, στο απαρχαιωμένο δίκτυο εδώ, στο νομό Λασεθίου, που χρειάζεται, και γι' αυτό έχουμε τις περισσότερες διακοπές του ηλεκτρικού ρεύματος. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα, το οποίο δεν αφορά μόνο το Λασίθι, αφορά όλη την Κρήτη και έχει να κάνει με το απαρχαιωμένο δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος που έχουμε.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσον. Τώρα εγκαινιάζεται η γιορτή Μήλου Αχιάς στη Λάρισα, την ίδια όμως ώρα και στον ίδιο χώρο, αγρότες παραγωγή της Αγιάς πραγματοποιούν συγκέντρωση διαμαρτυρίας για αποζημιώσεις αλλά και φυσικά για πολλά άλλα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν, και θα μας ενημερώσει τώρα η Μίνα Μαυρογιάννη από την ΕΡΤ Λάρισας. Μίνα.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Η Αγιά γιορτάζει και οι εορταστικές εκδηλώσεις για το ιστορικό πανηγύρι ξεκινούν σήμερα το απόγευμα. Φαίνεται όμως ότι αυτές οι εκδηλώσεις, εκτός από εορταστικό, θα έχουν και αγωνιστικό χαρακτήρα, γιατί η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Δρόμου Λάρισας επέλεξε τη σημερινή μέρα προκειμένου να έχουμε μία ακόμη διαμαρτυρία των παραγωγών της περιοχής. Αυτή τη φορά στο επίκεντρο βρίσκεται η μεγάλη καθυστέρηση, η καθυστέρηση που, όπως λένε η παραγωγή, ξεπερνάει τους 18 μήνες, στην καταβολή αποζημιώσεων για τον παγετό του 25. Αποζημιώσεις για τις οποίες έλαβαν πολλές φορές δεσμεύσεις ότι θα καταβληθούν και ακόμη, όπως λένε, 18 μήνες μετά περιμένουν. Η ενίσχυση του εισοδήματός τους, η στήριξη του εισοδήματός τους από την πολιτεία αποτελεί βασικό αίτημα. Στις 8.30 λοιπόν θα συγκεντρωθούν στην κεντρική πλατεία, εκεί από όπου θα ξεκινήσει και η περιφορά της ιερής εικόνας των προστάτων της Αγιάς, των Αγίων Αντωνίου του Μεγάλου και του Νέου του Ενβερίας, με τον Μεγάλο Ισπερινό, τον Αρχιερατικό Ισπερινό και την λιτάνευση της εικόνας. Ξεκινούν οι εκδηλώσεις για το πανηγύρι της Αγιάς και θα γίνουν τα εγγένεια της γιορτής Μήλου στις 10 παρατέταρτο. Όλη η γιορτή πλαισιώνεται από λαμπρές θρησκευτικές εκδηλώσεις, αλλά και ποικίλες πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, οι οποίες και θα διαρκέσουν δίκαιως 6 Σεπτεμβρίου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μίνα. Μια συγκινητική προσφορά που κρατά ζωντανή τη μνήμη μιας νέας κοπέλας πραγματοποιήθηκε στο ορεινό χωριό της Λέσβου, την Άγρα. Η οικογένεια της Δέσποινας Μυρίδου, που έφυγε πρόωρα από τη ζωή σε ηλικία 27 ετών, δόρισε στην κοινότητα ένα σύγχρονο πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, το οποίο πλέον είναι διαθέσιμο για μικρούς και μεγάλους. Δέσποινα Αθανασιάδη μαζί μας από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δέσποινα.
8: Πολύ σωστά, Βίκη. Μία πράγματι πολύ συγκινητική προσφορά, καθώς η οικογένεια της Δέσποινας Μυρίδου, που έφυγε πρόωρα από τη ζωή στα 27 της χρόνια μετά από μάχη με τον καρκίνο, αποφάσισε να μετατρέψει τον πόνο της απώλειας σε μία πράξη προσφοράς προς την τοπική κοινωνία. Στη μνήμη της, λοιπόν, οι γονείς δημιούργησαν ένα σύγχρονο και πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο στην Άγρα, ένας χώρος που μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν οι κάτοικοι κάθε ηλικίας. Να σημειωθεί εδώ, σε αυτό το σημείο, Βίκη, ότι δεν υπήρχε καμία σύνδεση μεταξύ της οικογένειας και του νησιού, πόσο μάλλον του ορεινού χωριού της Άγρας. Η Δέσποινα Μυρίδου σπούδαζε στη Γαλλία και ήταν στις εστίες που διακονεί ο πάτερ Παναγιώτης Ξενιτέλης, ο οποίος είναι από την Άγρα, και έτσι έγινε ο ίδιος ο συνδετικός κρίκος για την προσφορά της οικογένειας. Είναι μια πρωτοβουλία που κρατά ζωντανή την μνήμη της Δέσποινας με έναν διαφορετικό τρόπο, προσφέροντας παράλληλα ένα χώρο άθλησης και ευεξίας στην κοινότητα, Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Πέντε περιβαλλοντικές οργανώσεις καλούν σήμερα φορείς και πολίτες σε ανοιχτή συνέλευση στο Θεατράκι του Ταύρου, με στόχο το συντονισμό των επόμενων κινήσεων ενάντια στην εισαγωγή αλλά και καύσης σκουπιδιών από το εξωτερικό στις εγκαταστάσεις της ΑΓΕΤ στον Βόλο. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη. Ελένη.
9: Καλό μεσημέρι. Έγινε ένα γραμματισμό ανάβρο, είναι.
1: Ανάβρο, μάλιστα.
9: Είναι. Ναι.
1: Λοιπόν, πολύ καλά έκανες και το επισήμανες. Ανάβρου, λοιπόν.
9: Όσοι ακούνε, δηλαδή, να ξέρουν ποιο είναι αυτό το θεατράκι. Είναι στην παραλία της πόλης, μετά το ραδιοφωνικό σταθμό της ΕΡΤ. Λοιπόν, η συνέλευση, να σας πω ότι έρχεται μετά τη νέα αδειοδότηση που έδωσε η κυβέρνηση στην εταιρεία, επιτρέποντας ξανά την εισαγωγή χιλιάδων τόνων απορριμμάτων από το εξωτερικό, κυρίως από την Ιταλία, για καύση εντός του πολεμικού συγκροτήματος. Η απόφαση αυτή έρχεται σε αντίθεση με προηγούμενη κρίση του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο είχε αποφανθεί το 2023 ότι η διαδικασία δεν πρέπει να συνεχιστεί. Παράλληλα τώρα, σύμφωνα με τους διοργανωτές, το αρμόδιο Υπουργείο διπλασίασε τα επιτραπόμενα όρια ρήπων μεταξύ αυτών και οξέων που θεωρούνται ιδιαίτερα επιβλαβή. Επικαλούνται λοιπόν όλες αυτές οι οργανώσεις το Γενικό Προδρομικό Σχέδιο του Βόλου που έχει ψηφιστεί από το 2016, το οποίο ορίζει ότι η εγκατάσταση πρέπει να μεταφερθεί εκτός πόλης με την περιοχή να αποδίδεται σε τουριστική και ψυχαγωγική χρήση. Στη σημερινή συνέλευση θα συγκροτηθεί συντονιστική επιτροπή που θα οργανώσει επόμενες δράσεις με σχέδιο για μεγάλο συλλαλητήριο μέσα στον Οκτώβριο. Εξετάζεται επίσης μια νέα προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας παρά το υψηλό κόστος και το χρόνο που απαιτεί. Να φανταστείτε ότι η προηγούμενη προσφυγή που κατατέθηκε το 2018 εκδικάστηκε 5 χρόνια αργότερα. Κάτοικοι της περιοχής πάντως αναφέρουν κατ' επανάληψη περιστατικά ορατή σκόνης και καπνού από τις εγκαταστάσεις τη στιγμή που οι online μετρητές ρύπανσης δείχνουν μηδενικές τιμές. Εδώ μιλάμε πλέον όχι μόνο από την καύση, μιλάμε από τους φούρνους και τα σακόφιλτρα που βγάζουν από το τσιμέντο. Πολύ πιθανό να υπάρχει κάποια βλάβη η οποία ακόμη δεν έχει επιδιορθωθεί, διότι είναι σχεδόν τώρα ένα διάστημα 2 μηνών που συνεχώς μας στέλνουν και περαστικοί και όσοι βλέπουν το εργοστάσιο και το παρακολουθούν ότι βγάζει αυτούς τους καπνούς, και ενώ ξέρει και η περιφέρεια τι συμβαίνει, για την ώρα δεν ξέρουμε κάτι αν θα επιδιορθωθούν γρήγορα αυτά τα φίλτρα με τα σακόφιλτρα που λέμε για να μην βγαίνει η σκόνη αυτή. Αλλά αυτό είναι τελείως διαφορετικό από την καύση των απορριμμάτων που γίνεται στο εργοστάσιο για να ζεσταθούν οι φούρνοι.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Στις Σέρες βρίσκεται σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς. Να πάμε στο Βασίλη Αναστασιάδη. Βασίλη.
10: Και αυτή τη στιγμή ο κύριος Σχοινάς συναντιέται με αγρότες και κτηνοτρόφους την Περιφερειακή Ενότητα Σερών στον τρίτο όροφο του Επιμελητηριακού Μεγάρου. Ο Μαργαρίτης Σχοινάς, ο οποίος στο πλαίσιο κυβερνητικών επισκέψεων εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης έφτασε στις Σέρες γύρω στις 11. Συναντήθηκε πρώτα με τον Μητροπολίτη Σερών Κυνηγρίτη Θεολόγο. Στη συνέχεια πήγε στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, όπου είχε μια συνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη Σερών, τον κ. Παναγιώτη Σπυρόπουλο, και τους δημάρχους των Σερών. Και έφτασε στο επιμελητήριο, μια μικρή συνάντηση με τον πρόεδρο του επιμελητηρίου και τα μέλη του ΔΣ. Και συνέχεια, όπως είπαμε, στον τρίτο όροφο ζήτησε να μιλήσει με αγρότες και κτηνοτρόφους. Εκεί παρακάλεσαν να μην υπάρχουν οι κάμερες. Μάλιστα, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Σχοινάς, εγώ θέλω να κάνω μια συζήτηση καλή με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους και μετά, βέβαια, να υπάρχουν τα ΜΜΕ για να πούμε ακριβώς τι υπόθηκε σε αυτή τη συνάντηση. Περιμένουμε λοιπόν σε λίγο, γιατί η συνάντηση αυτή συνεχίζεται. Ξέρεις ότι είναι ένας νομός ο οποίος έχει πληγεί από την Ευλογιά. Εδώ υπάρχουν και κτηνοτρόφοι. Είναι δύο σύλλογοι κτηνοτροφικοί, οι εκπρόσωποι τους, οι οποίοι θα πούν για τα μεγάλα προβλήματα του νομού. Άλλωστε, εδώ στο νομό Σερών πάνω από 40.000 ζώα θανατώθηκαν λόγω της Ευλογιάς. Και βέβαια και οι αγρότες, οι οποίοι είχαν κινητοποιηθεί πολύ καιρό στον Προμαχώνα και στα Κερδίλια, βρίσκονται εδώ και θα του πούν τα θέματα που αφορούν κυρίως με το κόστος παραγωγής, αλλά και τις δηλώσεις ΟΣΔΕ, οι οποίες δεν ξεκίνησαν. Ο κύριος Σχοινάς θα συνομιλήσει μαζί τους και συνέχεια θα ολοκληρώσει την περιοδία του στην γαλακτοβιομηχανία Κρικρή. Εκεί θα πάει να επισκεφθεί αυτή τη βιομηχανία και συνέχεια θα αναχωρήσει για τις Σέρες. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Με αύξηση 6% στις αφίξεις πτήσεων εξωτερικού έκλεισε ο φετινός Αύγουστος στο αεροδρόμιο Ιωάννης Καποδίστριας της Κέρκυρας. Σταθερά στην κορυφή των χώρων προέλευσης των τουριστών η Μεγάλη Βρετανία, ενώ σημαντική άνοδο σημείωσαν το Ισραήλ, η Ρουμανία και η Βουλγαρία. Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρας θα μας πει περισσότερα. Μαρίνα.
11: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Με θετικό πρόσημο ολοκληρώνεται ο μήνας Αύγουστος για την αεροπορική κίνηση στο αεροδρόμιο. Καταγράφηκαν 2.823 αφήξεις εμπορικών πτήσεων εξωτερικού έναντι 2.663 τον Αύγουστο 2025. Πρόκειται ουσιαστικά για 150 περισσότερες αφήξεις που αντιστοιχούν σε μια αύξηση της τάξης του 6%. Στην πρώτη θέση των χωρών προέλευσης παραμένει σταθερά η Μεγάλη Βρετανία. 821 αφήξεις φέτος έναντι 810 πέρσι. Ακολουθεί η Γερμανία με 459 αφήξεις έναντι 437 το 2025. Τρίτη θέση Ιταλία με 390 αύξηση, 1.362 πέρσι. Σημαντική αύξηση καταγράφεται και από την Πολωνία με 180 αύξηση, 1.160, ενώ η Γαλλία παρά τη μείωση κατά 10 αύξηση παραμένει στην πέμπτη θέση με 157, 1.167 την περσινή χρονιά. Αξιοσημείωτη είναι η άνοδος από το Ισραήλ. Την παρατηρούμε συνεχώς αυτή τη χρονιά και στους προηγούμενους μήνες. Οι αφήξεις αυξήθηκαν από 85 σε 119. Έχουμε αφήξεις από τη Ρουμανία. Έχουμε αφήξεις επίσης από την Βουλγαρία, όπου καταγράφεται μια πολύ μεγάλη αύξηση. Έχουμε επίσης αύξηση στις αφήξεις από Τσεχία, Βέλγιο, Σλοβακία, Κροατία, Νορβηγία, Ισπανία, ενώ αρκετές αγορές κινήθηκαν στα ίδια περίπου επίπεδα με τα περσινά. Στο μεταξύ, θετικά είναι και τα μηνύματα για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, που από ό,τι φαίνεται θα δώσουν και εκείνα θετικό πρόσημο, καθώς είναι πολλοί τουρίστες που επιλέγουν τους συνοπορονείς μήνες για τις διακοπές στο νησί, καθώς και η ζέστη είναι λιγότερη, αλλά και γιατί δεν υπάρχει υπερβολική κίνηση του Ιουλίου και του Αυγούστου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρουσία της Υφυπουργού Τουρισμού Άννας Καραμανλή πραγματοποιήθηκε στην Κοζάνη, η παρουσίαση του ολοκληρωμένου τουριστικού προϊόντος της Δυτικής Μακεδονίας με επίκεντρο τη νέα τουριστική ταυτότητα της περιφέρειας, η οποία αναπτύσσεται γύρω από το μήνυμα «Δυτική Μακεδονία, τόπος να επιστρέψεις πάντα». Περικλής Καραφιλίδης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Περικλή.
12: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Τη νέα τουριστική εικόνα της Δυτικής Μακεδονίας παρουσίασαν ο Περιφερειάρχης Γιώργος Σαματίδης και η αρμόδια αντιπεριφερειάρχης Πολυτίμη Φαρμάκη, η οποία αντλεί τα στοιχεία της από την ίδια την ταυτότητα του τόπου, τη φύση, μετάδαση και τις λίμνες, την ιστορία και τον πολιτισμό και αποτυπώνεται μέσα από τρία σύγχρονα εργαλεία προβολής και ανάδειξης του προορισμού, τη νέα ψηφιακή τουριστική πύλη Visit West Macedonia, το νέο τουριστικό βίντεο και νέους έντυπους τουριστικούς χάρτες. Η νέα ψηφιακή τουριστική πύλη συγκεντρώνει και αναδεικνύει τον τουριστικό πλούτο της Δυτικής Μακεδονίας σε ένα σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον που λειτουργεί ως εργαλείο οργάνωσης της ταξιδιωτικής εμπειρίας και έχοντας ως βάση την εκτεταμένη καταγραφή του τουριστικού αποθέματος της περιοχής. Η πύλη αποτυπώνει την πολυμορφία και τον πολυθεματικό χαρακτήρα του προορισμού, περιλαμβάνοντας μεταξύ άλλων στοιχεία για τα αξιοθέατα, τις εκδηλώσεις, τα έθιμα, τις παραδόσεις, ακόμη και συνταγές και τοπικά προϊόντα και τις εμπειρίες που προσφέρει η περιοχή. Αξιοποιώντας παράλληλα δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης, η πλατφόρμα προσαρμόζει τις ανάγκες σε κάθε επισκέπτη και δημιουργεί εξατομικευμένα προγράμματα επίσκεψης. Η ίδια ταυτότητα με διαφορετικό τρόπο αποτυπώνεται και στο νέο τουριστικό βίντεο της Δυτικής Μακεδονίας και στους νέους έντυπους τουριστικούς χάρτες, οι οποίοι αποτυπώνουν τον πλούτο της περιοχής και προσφέρουν πρακτικό εργαλείο περιήγησης, βοηθώντας τον επισκέπτη να συνδέσει διαφορετικούς τόπους και σημεία ενδιαφέροντος και να γνωρίσει το σύνολο του προορισμού. Mm-hmm. Η Υφυπουργός Τουρισμού τόνισε ότι η Δυτική Μακεδονία διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις για να εξελιχθεί σε ένα δυναμικό προορισμό τεσσάρων εποχών. Ο Περιφερειάρχης ανέδειξε τη στρατηγική επιλογή της περιφέρειας να ενισχύσει τον τουρισμό ως έναν από τους βασικούς πυλώνες του νέου παραγωγικού μοντέλου της περιοχής και η Αντιπεριφερειάρχης τόνισε πως η Δυτική Μακεδονία διαθέτει πλέον ένα ολοκληρωμένο, σύγχρονο και αναγνωρίσιμο τουριστικό προϊόν.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Θετικά είναι τα πρώτα μηνύματα από τη φετινή συγκομιδή Σίκων στη Νότια Πελοπόννησο, με την ποιότητα μάλιστα να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα καλή και τις ποσότητες να εμφανίζονται αυξημένες σε σύγκριση με πέρυσι. Κώστας Γαζούλης μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα.
13: Είναι όλα αυτά που ανέφερες πολύ σημαντικά, Δίκη, και είναι χαρακτηριστικό ότι μιλώντας στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ Καλαμάτας, ο πρόεδρος Σίκης, ο κ. Παπαγιωτιού, ανέφερε ότι η συγκομιδή και η λειτουργία των απαντημωτηρίων έχουν ήδη ξεκινήσει με την προσέλευση των παραγωγών να εξελίσσεται μέχρι στιγμής ικανοποιητικά. Υπάρχει ένας μικρός προβληματισμός με τις παρατεταμένες υψηλές θερμοκρασίες του τελευταίου χρονικού διαστήματος, οι οποίες έχουν επηρεάσει ορισμένα δέντρα και εφόσον συνεχιστούν ενδέχεται να περιορίσουν την παραγωγή. Ωστόσο, είχαμε και κάποιες ευεργετικές βροχές τις τελευταίες ημέρες. Ο κ. Παπαγεωργίου, να σου πω ότι αναφέρθηκε και στη μεγάλη συρρήκνωση της οικοκαλλιέργειας. Είναι χαρακτηριστικό να σου πω, Βίκυ, ότι από τους 5 έως 6.000 τόνους που παρέγαγε παλαιότερα η Νότια Πελοπόννησος, η ετήσια παραγωγή έχει πλέον περιοριστεί περίπου στους 1.000. Ως βασικές αιτίες αναφέρονται η γύρανση των σικαιώνων και του αγροτικού πληθυσμού, τις καιρικές μεταβολές και κυρίως την έλλειψη αρδευτικών υποδομών. Σε ό,τι αφορά την τιμή του προϊόντος, φέτος δεν έχει ανακοινωθεί τη συγκεκριμένη προκαταβολή. Οι παραγωγοί θα λάβουν αρχικά ένα ποσό έναντι, ενώ η τελική εκαθάριση θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης και τη διαμόρφωση στα δεύτερη εικόνα της αγοράς. Ένα προϊόν πάντως, θέλω να σου πω, ότι παραμένει κυρίως σε εισαγωγισμό, με βασικούς προορισμούς στις ΗΠΑ, στον Καναδά και την Κεντρική Ευρώπη, ενώ παράλληλα και ο συνεταιρισμός έχει εξυγχρονίσει την εγκατάσταση παραλαβής διαλογής και τυποποίησης, επιδιώκοντας τη μείωση του κόστους και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Ένα προϊόν που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές εδώ στην περιοχή της Μεσσηνίας, Βίκη, και συνεχίζει την παραγωγή του, ευελπιστώντας ακόμα καλύτερες μέρες στο μέλλον.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Διεπιστημονικό περιβαλλοντικό συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στη Δάδια, το οποίο διοργανώνει η Εκκλησία της Ελλάδος. Η Μαρία Μανάκα θα μας ενημερώσει τώρα από την Ερτορεστιάδας. Μαρία.
14: Καλό μεσημέρι. Είναι ένα συνέδριο που προκύπτει μετά την καταστροφική πυρκαγιά του Εύρου το 2023. Προκάλεσε το ενδιαφέρον της Εκκλησίας της Ελλάδος και έτσι δρομολογήθηκε να διεξαχθεί αύριο και μεθαύριο σε τρεις περιοχές. Στη Δαδιά, στο Σουφλί και στην Αλεξανδρούπολη. Η θεματολογία της είναι κλιματική ανθεκτικότητα, τοπική ανάπτυξη, εθνική βιωσιμότητα από τις φυσικές καταστροφές στην ανασυγκρότηση. Mm-hmm. Να πούμε ότι την επίσημη έναρξη των εργασιών αναμενόταν να κηρύξει ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδας Ιερώνυμος, αλλά στη θέση του τελικά θα είναι ο Μητροπολίτης Φθιώτιδος Σιμεών, που είναι και ο πρόεδρος της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Θείας και Πολιτικής Οικονομίας και Οικολογίας, που είναι η κύρια διοργανώτρια αρχή του συνεδρίου. Στις τρεις συνεδρίες συνολικά του διημέρου θα συμμετάσχουν περισσότεροι από 15 ακαδημαϊκοί και επιστήμονες, που θα αναλύσουν θέματα σχετικά με τη διαχείριση των επιπτώσεων της πυρκαγιάς που έπληξε τον νομό μας, αλλά και τις κοινωνικο-οικονομικές διαστάσεις της ανασυγκρότησης του Εύρου, ενώ θα υπάρξει και η ενότητα με θέμα τη σύνδεση των οικοσυστημάτων, της κοινωνίας και της θεολογίας. Η έναρξη θα γίνει αύριο το πρωί στη Δαδιά. Το απόγευμα θα συνεχιστούν οι εργασίες στο Δημαρχείο του Σουφλίου και την Τετάρτη το συνέδριο θα μεταφερθεί και θα ολοκληρωθεί στο Πνευματικό Κέντρο της Μητροπόλεως Αλεξανδρούπολης.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Άνοιξε χθες η αυλαία των γιορτών Παλιάς Πόλης Ξάνθης, οι οποίες φέτος γιορτάζουν τα 35 χρόνια τους. Η Βασιλική Μαχαίρα από την ΕΡΤ Κομωτινής θα μας πει περισσότερα. Βασιλική.
15: Βίκη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Έτσι ακριβώς είναι, η κυρά και αρχόντισσα της Τράκης Ξάνθη γιορτάζει. Ξεκίνησαν χθες οι εκδηλώσεις θεσμός, οι οποίες βεβαίως, όπως είπες πολύ σωστά, 35 χρόνια γυρνώντας πίσω το μακρινό 1980-81, όπως αναφέρει και το σχετικό δελτίο τύπου, είχαν ξεκινήσει οι γιορτές Παλιάς Πόλης. Είναι, θα λέγαμε, με ένα πολύ ωραίο μεταβατικό στάδιο, από το να επιστρέψουμε από τις παραλίες και τους τόπους διακοπών στην πόλη με ένα κάπως πιο φιλικό έτσι, τρόπο. Λοιπόν, έως το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου θα υποδέχεται τους επισκέπτες της Ξάνθης, τις γιορτές Παλιάς Πόλης, όπως είπαμε, ένας από τους παλαιότερους μεγαλύτερους πολιτιστικούς θεσμούς στην Ελλάδα, με 35 χρόνια διάρρευτης παρουσίας. 7 ημέρες ολόκληρος ο ιστορικός οικισμός της Παλιάς Πόλης, πλατείες, στενά, αυλές και εμβληματικά κτίρια μετατρέπονται σε μια ανοιχτή σκηνή με ελεύθερη είσοδο, όπου δεκάδες συναυλίες, παραδοσιακά γλέντια, εκθέσεις, ξεναγήσεις και δράσεις για παιδιά διαδέχονται η μία την άλλη καθημερινά.
1: Μάλιστα.
15: Το πρόγραμμα ξεκίνησε με μια συναυλία της Ελεονόρας Ζουγανέλη, με πάρα πολύ κόσμο φυσικά. Και σήμερα το πρόγραμμα περιλαμβάνει βραδιά λογογραφία στην κεντρική σκηνή, στην πλατεία Μητροπόλεως στις 8.30 το βράδυ. Τα χορευτικά των λογογραφικών συλλόγων της πόλης, καθώς και τα φιλοξενούμενα, θα χορέψουν χορούς από όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι πλήθος των εκδηλώσεων που λαμβάνει η χώρα αυτή την εβδομάδα στην Ξάνθη από τους 40 και πλέον πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής εκεί.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με συναυλία τώρα αφιερωμένη στον κλασικό και λυρικό Μίκη Θεοδωράκη, ξεκινάει σήμερα στα Χανιά το ομώνυμο φεστιβάλ. Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
16: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Με ένα τετραήμερο πρόγραμμα μουσικής, θεάτρου, ιστορικής μνήμης και φωτογραφίας, τα Χανιά τιμούν για 12η χρονιά τον Μίκη Θεοδωράκη, συμπληρώνοντας συμβολικά 101 χρόνια από τη γέννησή του. Η έναρξη γίνεται σήμερα στις 8.30 το βράδυ στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης, με τη συναυλία «Ο κλασικός και ο λυρικός Μίκης Θεοδωράκης, συνδέσεις στον μουσικό του Γαλαξία». Συμμετέχουν η Τατιάνα Παπαγεωργίου στο πιάνο, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης στο τραγούδι και ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος στο βιολί. Αύριο παρουσιάζεται στο Μεγάλο Αρσενάλι και στην οικία των Μίκη και Γιάννη Θεοδωράκη στον Γαλατά η θεατρική παράσταση «Ο δικός μας μουσικός», βασισμένη σε αυθεντικά αρχαιακά τεκμήρια. Την Τετάρτη ημέρα μνήμης του συνθέτη θα τελεστεί το ετήσιο μνημόσυνο στο Γαλατά και θα ακολουθήσουν ξενάγηση στη φωτογραφική έκθεση και πολιτικό μνημόσυνο, ενώ το φεστιβάλ ολοκληρώνεται την Πέμπτη με λαϊκή συναυλία του Κώστα Μακεδόνα στο θέατρο Ανατολική Σταύρου. Να πούμε ότι η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή.
4: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα είναι στα δυτικά μεταβλητή ασθενής και το απόγευμα βόρειο-δυτική 3 έως 5 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αύριο αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου.

0: στον 5,8.
1: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
2: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
1: Ο μισθός δεν φτάνει.
2: Απλησίαστα τα ενίκια.
1: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
2: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Νάτου, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενζέλου.
3: Η πόρνη από πάνω.
4: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
3: Η πόρνη από πάνω.
4: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία. Όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
0: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
7: Η επιστροφή στην καθημερινότητα φέρνει ξανά στο προσκήνιο όλα όσα απασχολούν τα νοικοκυριά αλλά και τις μεγάλες προκλήσεις που ανοίγονται μπροστά στη χώρα. Με το βλέμμα λοιπόν πλέον στο φθινόπωρο, η ακρίβεια και το κόστος της ενέργειας παραμένουν στην πρώτη γραμμή. Η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης παρατείνεται και το Σεπτέμβριο, ενώ από σήμερα οι καταναλωτές βρίσκουν στα ράφια μειωμένες τιμές σε 1.740 βασικά προϊόντα. Η επιστροφή όμως δεν αφορά μόνο την οικονομία. Η ασφάλεια και η γεωπολιτική σταθερότητα παραμένουν ψηλά στην ατζέντα. Ελλάδα και Ισραήλ κάνουν το επόμενο βήμα με την ασπίδα του Αχιλέα, ενώ η Αθήνα διαμηνεί ότι απέναντι σε κάθε τουρκική αυθαιρεσία θα υπάρχει απάντηση. Και ξεκαθαρίζει ότι η ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο θα προχωρήσει. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρυθμίση του ήχου Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Στάς Καλδυρανιάν και στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μείωση 1,5% από σήμερα στις τιμές για 1.740 βασικά προϊόντα. Η πρωτοβουλία αυτή είναι σε συνέχεια διαρκών δράσεων για να ενισχυθεί το διαθέσιμο εισόδημα της ελληνικής οικογένειας, τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Παρατείνεται και το Σεπτέμβριο επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Την αναβάθμιση των σχέσεων Ελλάδας και Λιβάνου σε στρατηγική εταιρική σχέση ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τις κοινές δηλώσεις του με τον πρόεδρο του Λιβάνου στο Μέγαρο Μαξίμου. Η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό σας, δεν είμαστε απλά γείτονες, είμαστε φίλοι, τόνισε χαρακτηριστικά ο κύριος Μητσοτάκης. Ελλάδα και Ισραήλ έβαλαν σήμερα στο Τελαβίβ την τελική υπογραφή στη διακρατική συμφωνία για τη δημιουργία του ελληνικού αντιεροπορικού θόλου ασπίδα του Αχιλέα ύψους περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου θα προχωρήσει κανονικά, τόνισε σε συνέντευξή του Υπουργός Εξωτερικών. Φόβοι για σοβαρές διαστάσεις στο θρίλερ με το βρέφος μέσα σε βαλίτσα σε Airbnb στην Κυψέλη, εκφράζουν οι αρχές. Το βρέφος είναι διακριτές κάποιες κακώσεις και μόνο πες φως αναμένεται να δώσει νεκροψία νεκροτομή. Και τραγική παραμένει η κατάσταση στο Νεπάλ από τις φωνικές πλημμύρες. Χιλιάδες αγνοωμένοι κάτω από τόνους λάσπης. Δραματική έκκληση για βοήθεια από τις αρχές. Συναγερμός για νέο πλημμυρικό κύμα. Από σήμερα λοιπόν οι καταναλωτές μπορούν να δουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ και των πολυκαταστημάτων τις πρώτες μειώσεις στις τιμές βασικών προϊόντων. Η συμφωνία ανάμεσα στην κυβέρνηση, τους προμηθευτές και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ περνά πλέον από τη θεωρία στην πράξη, με τον Υπουργό Ανάπτυξης Στάκη Θεοδωρικάκο να ανακοινώνει μεσοσταθμικές μειώσεις 9,5% σε συνολικά 1.740 προϊόντα. Πάμε στην αρμόδια συντακτριά μας, την Πινελόπη Μητρούλια, που βρίσκεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Παρακολούθησε νωρίτερα τη συνέντευξη τύπου του Υπουργού. Καλό μεσημέρι, Πινελόπη.
8: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως είπε και στην Ντόνα, 1.740 προϊόντα κωδικοί που έχουν μεσοσταθμική μείωση 9,5%. Είναι η ανακοινώση του Υπουργείου Ανάπτυξης και με τον κύριο Θεοδωρικάκο να μιλάει για ανάσα στα νοικοκυριά που δοκιμάζονται. Να δώσουμε κάποια στατιστικά στοιχεία και να δούμε ότι στην πρωτοβουλία αυτή του Υπουργείου Ανάπτυξης συμμετέχουν 100 προμηθευτές και 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ, καθώς και 3 αλυσίδες τεχνιδιών. 875 προϊόντα από το σύνολο των 1.740 είναι επώνυμα και εκεί η μείωση είναι 6,6%. 360 προϊόντα είναι προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας με μείωση 8%. Ενώ είναι πολύ σημαντικό, όπως τόνισε ο κύριος Θεοδωρικάκος, ότι συνήθως περιλαμβάνονται και κρέατα, 100 δικημένα κρέατα με μείωση αστυνομικά 7,5%. Όπως επίσης 405 σχολικά είδη με μείωση 12%.
7: Πολύ σημαντικό, γιατί σε λίγες ημέρες ξεκινά και η σχολική χρονιά και δεν ξέρω τώρα αν αυτή η πρωτοβουλία ουσιαστικά οθήσει και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ από μόνες τους να κινηθούν σε αυτά τα επίπεδα εκπτώσεων και σε άλλα είδη κατανάλωσης, Πινελόπη.
8: Είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το πούμε. Από την πλευρά του Υπουργείου Ανάπτυξης αυτό που τονίζεται είναι ότι θα παρακολουθείται στενά η αγορά. Να πούμε ότι αυτή η πρωτοβουλία θα ισχύσει έως το τέλος του χρόνου, έως 31 Δεκεμβρίου, και ότι την 1η Νοεμβρίου θα ανακοινωθεί μια νέα λίστα με προϊόντα. Η κυρία Τσαντάρη, επικεφαλής της Αρχής για την Προστασία των Καταναλωτών, δήλωσε ότι ακόμη και σήμερα θα προστασθούν επιπλέον κωδικοί προϊόντων στα 1.740 που ήδη γνωρίζουμε. Να πούμε ότι οι καταναλωτές μπορούν μέσω της πλατφόρμας Πόσο Κάνει να ενημερώνονται για τις εκπτώσεις και να βρίσκουν τη διαφορά της τιμής πριν από την έκπτωση και μετά την έκπτωση.
7: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω και στο πρακτικό σκέλος, όταν πάει ο καταναλωτής, υπάρχει ειδική σήμανση για να βλέπει τη μείωση αυτή?
8: Ακριβώς. Οι καταναλωτές θα βλέπουν μια ειδική σήμανση με τα ποια προϊόντα εντάσσονται μέσα στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, αλλά δεν θα υποχρεούται το σούπερ μάρκετ να αναγράφει την προηγούμενη και την τρέχουσα τιμή. Αυτό για λόγους τεχνικούς, όπως εξήγησε η κυρία Τζαγκάρη, ωστόσο μέσω της ιστοσελίδας μπορεί ο καταναλωτής να βλέπει τη διαφορά τη τιμή. Να πούμε ότι σύμφωνα με το Υπουργείο, η πρωτοβουλία που ξεκίνησε να εφαρμόζεται από το τέλος Ιουνίου για το πάγωμα των τιμών μέσα στον Ιούλιο και τον Αύγουστο φαίνεται ότι έχει αποδώσει, καθώς είχαμε μείωση στον πληθωρισμό των τροφίμων και μάλιστα σημαντική, τη τάξη στο 2,3%, και ελπίζεται ότι και αυτή η νέα πρωτοβουλία θα αποδώσει και θα συμβάλλει έτσι ώστε οι καταναλωτές να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε αυτή τη δύσκολη περίοδο στην οποία βρισκόμαστε. Να πούμε ακόμα, Αντώνα, ότι πριν από λίγο ανακοινώθηκε βεβαίως από το Υπουργείο Οικονομικών συνέχιση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης με 10 λεπτά το λίτρο και πριν από ελάχιστα λεπτά ανακοινώθηκε και από την πλευρά των δημιουργιών ότι θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος Αυγούστου η πρωτοβουλία που είχαν αναλάβει με έκπτωση 5 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτά στην αμόλυβδη.
7: Καταλαβαίνουμε, Πινελόπη, ότι βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον ακρίβειας. Η ακρίβεια είναι εδώ. Φυσικά τα νοικοκυριά χρειάζονται αυτές τις ανάσες, όπως ανέφερε και ο Υπουργός ο κύριος Θεοδωρικάκος. Εμείς συγκρατούμε ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία όσον αφορά τα προϊόντα θα διαρκέσει, όπως μας είπες και εσύ, μέχρι τον Οκτώβριο. Θα ανανεωθεί η λίστα τον Νοέμβριο και από εκεί και πέρα κάποιοι θα μπορούν βέβαια να συνεχίσουν τις εκπτώσεις ως τις 31 Δεκεμβρίου και σε κάθε περίπτωση οι ακροατές και οι καταναλωτές μπορούν να μπαίνουν και στο Πόσο Κάνει προκειμένου να κάνουν τη δική τους έρευνα αγοράς.
8: Ακριβώς, και να υπενθυμίσω μόνο κλείνοντας ότι η πρωτοβουλία ισχύει ως το τέλος του χρόνου. Απλώς την 1η Νοεμβρίου θα έχουμε μια νέα λίστα προϊόντων, στην οποία πιθανώς θα περιλαμβάνονται κάποια από τα υφιστάμενα, αλλά θα υπάρχουν και καινούργια.
7: Και νέες κατηγορίες. Είδαμε ότι υπάρχουν και τα σχολικά, όπως μας είπες και εσύ. Πολύ σημαντικό για τους γονείς που μας ακούν αυτήν την ώρα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Ήταν η Πινελόπη Μητρούλια. Όπως μας είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος, χαρακτήρισε την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης των Τιμών ανάσα για τα νοικοκυριά, καθώς αφορά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης που βρίσκονται καθημερινά στο καλάθι των καταναλωτών. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του κυρίου Θεοδωρικάκου.
9: Πρόκειται για 1.740 προϊόντα με μέσο όρο μείωσης της τιμής τους στο 9,5%. Είναι τρόφιμα και βασικά είδη διαβίωσης, αποτέλεσμα της συνεργασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και των φορέων της επιχειρηματικότητας. Και είναι σε συνέχεια διαρκών δράσεων και πρωτοβουλειών για να ενισχυθεί το διαθέσιμο εισόδημα της ελληνικής οικογένειας.
7: Από την πλευρά της, η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς, η κυρία Δεσποινά Τσαγκάρη, δηλώσε ότι ο πληθωρισμός των τροφίμων τον Ιούλιο ήταν αρνητικός και είναι θετικά και τα πρώτα μηνύματα για τον Αύγουστο. Άλλωστε, αύριο θα έχουμε και τις ανακοινώσεις της Eurostat για τον πληθωρισμό. Για να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις της κυρίας Τσαγκάρη.
10: Τα πρώτα δείγματα για τον Αύγουστο επίσης είναι θετικά. Περιμένουμε αυτή την εβδομάδα να πάρουμε τα στοιχεία από τον Ιγαλικά. Πηγαίνουμε όμως μάλλον για δεύτερο μήνα με αρνητικό πληθωρισμό.
7: Μένουμε στα θέματα της οικονομίας. Ακούσαμε και από την Πινελόπη Μητρούλια ότι συνεχίζονται αυτές οι ανάσες που χρειάζονται οι καταναλωτές και έτσι έχουμε και την παράταση για το Σεπτέμβριο στην επιδότηση του πετρελαίου κίνησης. Με το κράτος λοιπόν να συνεχίζει να επιδοτεί την τιμή κατά 10 λεπτά το ευρώ ανά λίτρο. Την απόφαση αυτή υπέγραψαν πριν από λίγο οι συναρμόδιοι υπουργοί σε μια περίοδο κατά την οποία, Κωνσταντίνα Δημητρούλη, οι τιμές του ντίζελ στα πρατήρια κινούνται ανωδικά, ενώ η διεθνή τιμή του πετρελαίου παραμένει πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Να πούμε ότι το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σήμερα το πρωί ανακοίνωσε ότι συνεχίζεται και για το μήνα Σεπτέμβριο η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης στο δίκτυο. Ύψους η επιδότηση 10 λεπτών ανά λίτρο, με εκτιμόμενο δημοσιονομικό κόστος τα 30 εκατομμύρια ευρώ. Να σημειώσουμε εδώ ότι από τον Απρίλιο, οπότε και ξεκίνησε η επιδότηση, το δημοσιονομικό κόστος για τη συγκράτηση των αυξήσεων στα καύσιμα ανέρχεται σε 211 εκατομμύρια ευρώ. Η εικόνα, όπως είπες και εσύ, ολοκληρώθηκε πριν από λίγο με τις ανακοινώσεις από τα δηληστήρια που έδωσαν νέες εκπτώσεις και μάλλον παράταση των ήδη υπαρχόντων εκπτώσεων και για τον μήνα Σεπτέμβριο. Επομένως, η συνολική τώρα επιδότηση διαμορφώνεται ως εξής, για να γνωρίζουν και οι ακροατές και ακροάτριές μας. 10 λεπτά το λίτρο για την βενζίνη, που είναι από τα δηληστήρια η έκπτωση, και για τον ντίζελ 15 λεπτά, 5 λεπτά από τα δηληστήρια και 10 λεπτά από την κρατική επιδότηση. Επομένως, να σημειώσουμε εδώ ότι δεν αλλάζει κάτι στο καθεστώς που ίσχυε μέχρι και σήμερα, τουλάχιστον ως προς τις επιδοτήσεις, και οι όποιες μεταβολές πλέον θα αποτυπώνουν την εικόνα στις διεθνείς αγορές. Τώρα, η παράταση έρχεται σε μία περίοδο κατά την οποία ντίζελ και αμόλυβδη παραμένουν, όπως είπες και εσύ, πάνω από τα 2 ευρώ του λίτρο. Πρακτικά σήμερα ολοκληρώνεται, όπως είπαμε, η επιδότηση που ίσχυε για τον Αύγουστο, αλλά ξεκινάει από αύριο η παράταση.
7: Και παρόλα αυτά δεν θα δούμε κάποια σημαντική διαφοροποίηση στις τιμές που βλέπουμε στους πίνακες στα πρατήρια.
11: Ντόνα, διότι εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό πλέον από τις διεθνείς τιμές. Στην αγορά χοντρικής η αμόλυβδη παρουσιάζει μια μικρή άνοδο από το 1,50 στο 1,49 το λίτρο, χωρίς ΦΠΑ είναι βέβαια η τιμή αυτή, ενώ πρέπει να πούμε ότι είναι η αποκλιμάκωση στο πετρέλαιο κίνησης στην χοντρική, το οποίο υποχώρησε κάτω από το 1,40 ευρώ το λίτρο. Να πούμε ότι δεν έχει ακόμα φανεί εστιάσει στη μέση λιανικής, επομένως από αύριο αναμένεται μια αποκλιμάκωση. Ωστόσο, όπως ήδη είπαμε, η μέση τιμή της αμόλυβδης ξεπερνάει τα 2 ευρώ, αλλά και στο πετρέλαιο κίνησης. Μένει λοιπόν να δούμε πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές πλέον με γνώμονα τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Η κλιμάκωση πάντως της έντασης στον Περσικό ασκεί εκ νέου να πιέσει στις διεθνείς τιμές, με τον Brent να σπάει και πάλι το φράγμα των 90 δολαρίων το βαρέλι. Καταγράφει άνοδο μεγαλύτερη του 3%. Προηγουμένως είχε ανέλθει και πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι.
7: καθόλου θετική εξέλιξη. Θα το δούμε βέβαια και τις επόμενες ημέρες, όπως μας είπες και εσύ, Κωνσταντίνα, πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές. Πάντα με βάση τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τα στοιχεία του ρεπορτάζ που μας έδωσες τώρα εδώ στο News Radio 105,8. Μίλησε το Πρωθυπουργός των Πρατηρούχων και Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, για το πώς θα κινηθούν οι τιμές στα καύσιμα τις επόμενες ημέρες. Για να ακούσουμε τις εκτιμήσεις του.
12: Η αμόλυβδη παραμένει σταθερή στα επίπεδα του 2,04, ας πάνε δηλαδή και η τιμή από 2 ευρώ και πάνω σε όλους τους νομούς της χώρας.
13: Μάλιστα.
12: Μέχρι και 2,30 έχουμε σε κάποια απομακρυσμένα ενισχύα για τις ιδιαίτερες περιπτώσεις της ιδιωτικής μας χώρας. Αντίστοιχα, το πετρέλαιο κίνησης τις τελευταίες 2-3 μέρες, όπως είχαμε προβλέψει, έχει καταγράψει κάποιες μικρές μειώσεις. Το βλέπουμε ως μέση τιμή από το 2,04 να έχει πέσει στο 2,02 και σε μεγάλες αστικές πόλεις και κάτω από 2 ευρώ. Ξανά είδαμε το 1,9 δηλαδή σε κάποια πρατήρια της Αττικής και της Θεσσαλονίκης κυρίως. Θεωρώ λοιπόν ότι το επόμενο διάστημα οι τιμές θα είναι σε αυτά τα επίπεδα.
13: Μάλιστα.
12: Εκτός αν συμβεί κάποιο χειρότερο γεγονός. Έτσι, ακόμα και στο καλύτερο γεγονός, μικρή θα είναι η αποσυμπίεση των τιμών. Mm-hmm. Γιατί τα χτυπήματα που έχουν συμβεί κρατάνε τις τιμές σε υψηλά επίπεδα. Αυτή είναι η αλήθεια.
7: Στο επίκεντρο τώρα της κυβερνητικής ατζέντας, εν ώψη και της διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης, βρίσκονται φορολογικές ελαφρύνσεις, με το ενδιαφέρον να στρέφεται κυρίως στη μεσαία τάξη, τους ελεύθερους επαγγελματίες αλλά και τις οικογένειες με παιδιά. Οι τελικές αποφάσεις αναμένονται το επόμενο διάστημα. Στο τραπέζι βρίσκεται και η προκαταβολή φόρου για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Όλα αυτά βέβαια τα αναμένουμε και στην ομιλία του Πρωθυπουργού το Σάββατο αλλά και στη συνέντευξη τύπου που θα ακολουθήσει. Πάντως, την ίδια ώρα η κυβέρνηση απαντά και στην κριτική της αντιπολίτευσης για το ιδιωτικό χρέος και τα κόκκινα δάνεια. Ο πολιτικός μας συντάκτης, ο Μίλτος Σακελάρης, παρακολούθησε νωρίτερα την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Καλό μεσημέρι, Μίλτο. Μας ακούει ο Μίλτος Σακελάρης? Θα τον έχουμε στην συνέχεια. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Μαρινάκης, ανεβάζοντας τους τόνους απέναντι στην πρόταση του Πασόκ για κόκκινα δάνεια, κατηγορώντας τη Χαριλάου Τρικούπη ότι επαναφέρει το κίνημα «Δεν πληρώνω» και στέλνει μήνυμα πως όποιος πληρώνει τις ρυθμίσεις είναι κορόιδο. Αυτό είπε ο κύριος Μαρινάκης.
14: Η αλήθεια είναι ότι η ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών και η χθεσινή αλλά και η προημερών ανακοίνωση δεν αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης, γιατί βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα και δεν αναπαράγει τα παροχημένα και εκτός λογικής επιχειρήματα του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη επιχείρησε να γίνει ένας πράσινος ΣΥΡΙΖΑ τους προηγούμενους μήνες, τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα θέλει να επαναφέρει το κίνημα «Δεν πληρώνω». Γιατί πέραν των αδιαμφισβήτητων επιχειρημάτων που παραθέτει το Υπουργείο Οικονομικών, το βασικό το οποίο λέει το ΠΑΣΟΚ με την πρόταση αυτή είναι ότι όσοι πληρώνετε τα δάνειά σας, τις δόσεις σας, όσοι με δυσκολία ρυθμίζετε και τηρείτε τις ρυθμίσεις σας, γιατί έχουμε καταφέρει με την πολιτική μας και έχουν ενταχθεί πάνω από 60.000 πολίτες σε αυτές τις ρυθμίσεις, είστε κορόιδα. Αυτό λέει το ΠΑΣΟΚ. Αυτό το μήνυμα στέλνει. Αν αυτά τα οποία λέει το ΠΑΣΟΚ μπορούσαν με βάση τους ευρωπαϊκούς κανόνες να εφαρμοστούν, γιατί δεν γίνεται να εφαρμοστούν, παραθέτει μάλιστα και τα ακριβή δεδομένα και σημεία της νομοθεσίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης του Υπουργείου Οικονομικών. Θα σας επισυνάψω και την απάντηση για να μην επαναλαμβάνομαι. Ακόμα και να μπορούσαν να εφαρμοστούν, παρένθεση, ούτε στην Κύπρο εφαρμόζεται αυτό που λέει το ΠΑΣΟΚ. Αυτό το οποίο προβλέπεται στην Κύπρο προβλέπεται και στην Ελλάδα και αυτό απαντάται αναλυτικά. Αλλά ακόμα και να γινόταν και να μπορούσαμε να το εφαρμόσουμε, κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος και θα έλεγε στους ανθρώπους οι οποίοι πληρώνουν ότι είναι κορόιδα.
7: Ακούσαμε λοιπόν τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Θα έχουμε και στη συνέχεια τον Μίλτο Σακελάρη να μας πει αναλυτικά τι απάντησε στις ερωτήσεις των πολιτικών συνταχτών. Πάντως, καταλαβαίνουμε ότι με φόντο τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ανεβαίνουν οι τόνοι στα κομματικά επιτελεία. Κατά την εισαγωγή του τοποθέτηση, ο κύριος Μαρινάκης αναφέρθηκε και στην επέκταση του πακέτου παρεμβάσεων σε καύσιμα και τις τιμές των προϊόντων. Από την επιδότηση λοιπόν του πετρελαίου κίνησης και τις μειώσεις στα ράφια των σούπερ μάρκετ μέχρι την υπογραφή της διακρατικής συμφωνίας για την ασπίδα του Αχιλλέα, αλλά και την ολοκλήρωση των ταμείων άκαψης, η κυβέρνηση παρουσιάζει, όπως είπε, ένα πλέγμα μέτρων που στηρίζει νοικοκυριά, επιχειρήσεις και την αμυντική βιομηχανία. Παράλληλα, ενεργοποιούνται νέοι ευρωπαϊκοί πόροι, το κοινωνικό ταμείο για το κλίμα, παρατείνεται η δράση ανακαίνησης κατοικίας και προχωρούν αποζημιώσεις για πληγέντες, κτηνοτρόφους και πυρόπληκτες περιοχές, με στόχο, όπως είπε ο κύριος Μαρινάκης, την άμεση ανακούφιση και τη διατήρηση της οικονομικής σταθερότητας. Δεν ξέρω αν υπάρχει και αντίδραση από το ΠΑΣΟΚ στα όσα είπε ο κύριος Μαρινάκης. Πάντως, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης υπάρχει έντονη κινητικότητα, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στην Κρήτη εν ώψη και της 3ης Σεπτεμβρίου και της επετείου ίδρυσης του κόμματος. Από σήμερα αλλά και για τις επόμενες 4 ημέρες, κορυφαία στελέχη, βουλευτές και μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου πραγματοποιούν περιοδίες σε ολόκληρο το νησί, με στόχο να μεταφέρουν το μήνυμα της Χαριλάου Τρικούπη σε κάθε γωνιά της Κρήτης. Μάλιστα, η κορύφωση θα έρθει στο Ηράκλειο με την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη. Η Ευγενία Λουζού μας περιμένει ήδη στην τηλεφωνική γραμμή, έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει το κλίμα αλλά και το σχεδιασμό της Χαριλάου Τρικούπη, καθώς Ευγενία είναι μια επέτειος που η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να μετατρέψει σε φαλτήριο πολιτικής αντεπίθεσης. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Ακριβώς όπως τα είπες και έγραψες το σκηνικό που επικρατεί στην Χαριλάου Τρικούπη, η φετινή 3η Σεπτέμβρη θα είναι διαφορετική για το ΠΑΣΟΚ από τις προηγούμενες χρονιές, καθώς βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο και οι εκδηλώσεις για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ θα φιλοξενηθούν φέτος για πρώτη φορά στην Κρήτη, όπου το κίνημα ετοιμάζει μια πράσινη μεγάλη εκστρατεία. Συγκεκριμένα σήμερα κορυφαία στελέχη και βουλευτές θα βρεθούν στο Ηράκλειο προκειμένου να περιοδεύσουν και στους 4 νομούς της Κρήτης. Βεβαίως, Ντόνα, στο επίκεντρο θα είναι η ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη, που εκτός από πολιτικά θα έχει και οραματικά χαρακτηριστικά, καθώς αναμένεται να ξεδιπλώσει το πρόγραμμα του κινήματος για την επόμενη δεκαετία, με στόχο πάντα να συσπυρώσει το όλον της δημοκρατικής παράταξης. Κατά τα λοιπά, να σου πω ότι σε πυρετόδεις διεργασίες βρίσκονται τα επιτελεία της Χαριλάου Τρικούπη με στόχο τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, και βεβαίως ο Νίκος Ανδρουλάκης σε στόχο έχει να εκπέμψει μήνυμα κυβερνητικής ετοιμότητας. Όπως λένε πηγές του κόμματος, ο κύριος Ανδρουλάκης θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να καταστήσει σαφές ότι το κόμμα της ετοιμότητας. Όπως λένε πηγές του κόμματος, ο κύριος Ανδρουλάκης θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να καταστήσει

0: που όσο και οι επαφές του Νίκου Ανδρουλάκη με τους παραγωγικούς φορείς είναι κρίσιμη για πολλούς λόγους, με τον σημαντικότερο λόγο τη δημοσκοπική καθίζηση την γνωστή βελόνα του κυρίου Γερουλάνου. Σε κάθε περίπτωση ντόνα και ολοκληρώνω το ρεπορτάζ με αυτό, ο κύριος Ανδρουλάκης πέρα των προαναφερθέντων έχει να αντιμετωπίσει και να δίμετωπο αγώνα με τη Νέα Δημοκρατία αλλά και την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, ενώ στο Πασόκ εκτιμούν ότι στη ΔΕΘ πρέπει να ανεβάσουν τους τόνους τόσο για την εξωτερική πολιτική όσο και για τα ελληνοτουρκικά ζητήματα, καθώς αποτελούν έφορο πεδίο ουσιαστικής ιδεολογικής αλλά και πολιτικής αντιπαράθεσης με τα δύο κόμματα.
1: Ευγένεια Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ όσον αφορά το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πάντως, όπως λέγαμε και νωρίτερα, η εβδομάδα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης έχει ξεκινήσει. Ήδη σε 16 νομούς από σήμερα θα βρίσκονται υπουργοί και υφυπουργοί. Με φόντο, βέβαια, με το βλέμμα στραμμένο στο Σάββατο. Οπότε και θα έχουμε τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για τις κοινωνικές ομάδες, όπως είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, η μεσαία τάξη, οι αγρότες και οι συνταξιούχοι. Σήμερα την Πιερία επισκέπτεται ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, στο πλαίσιο των περιοδιών λοιπόν, που κάνουν τα μέλη της κυβέρνησης στην Βόρεια Ελλάδα. Ο Φέδων Τομόσογλου θα μας πει για τις συναντήσεις που έχει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Καλό μεσημέρι, Φέδωνα.
2: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Από το πρωί βρίσκεται εδώ στην περιοχή, στο νομό Πιερίας, ο Κωστής Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο οποίος έχει μια σειρά από συναντήσεις και επισκέψεις με φορείς και επαγγελματίες, αλλά και απλούς πολίτες της περιοχής, προκειμένου να ακούσει τα προβλήματα και να δώσει λύσεις με τη σειρά της κυβέρνησης σε όσα ζητήματα απασχολούν τον κόσμο. Νωρίτερα βρέθηκε και ξεναγήθηκε σε κάποιες επιχειρήσεις της Κατερίνης. Στη συνέχεια πραγματοποίησε μια βόλτα στον πεζόδρομο της πόλης, όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει τόσο με επαγγελματίες όσο και με απλούς πολίτες. Είχε μια συνάντηση επίσης με την τοπική οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας της Πιερίας, ενώ πριν από λίγο ολοκληρώθηκε μια σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο της Κατερίνης, παρουσία του Υφυπουργού Εσωτερικών Αρμόδιο για θέματα Μακεδονίας Τράκης, κυρίου Κωνσταντίνου Γκιουλέκα, της Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας, βουλευτών και δημάρχων της Πιερίας, όπου είχε την ευκαιρία ο καθένας με τη σειρά του να παραθέσει τα προβλήματα, τους προβληματισμούς του, τις ανησυχίες του για την περιοχή της Πιερίας, και ο κ. Χατζηδάκης να ακούσει με προσοχή και να τα μεταφέρει και αυτός καταλήλως στα αρμόδια Υπουργεία. Είναι μια, θέλουν να δώσουν μεγάλη προσοχή, όπως είπε ο κ. Χατζηδάκης στις δηλώσεις του, στην Πιερία, ειδικά και μετά την πρόσφατη επιτυχία που είχε η περιοχή και την ανακήρυξη του Ολύμπου ως μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Ήδη υλοποιούνται και ολοκληρώνονται πολύ μεγάλα έργα στην περιοχή, όπως η σύραγγα της Πιερίας, το μουσικό σχολείο της Κατερίνης και το νέο πολιτιστικό κέντρο Κατερίνης. Συνεχίζουν οι επισκέψεις και τις απογευματινές ώρες, Ντόνα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και σε ένα Φέδωνα για το ρεπορτάζ. Πάντως στο φουλ βρίσκονται οι κομματικές μηχανές με φόντο, όπως είπαμε, τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Να πάμε να δούμε και τη δραστηριότητα και στα υπόλοιπα κόμματα, καθότι για τον ΣΥΡΙΖΑ έχουμε νέα εσωκομματική δοκιμασία, με τον Παύλο Πολάκη να επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της εκλογής νέας ηγεσίας, ενώ την ίδια ώρα στο άλλο στρατόπεδο ο Αλέξης Τσίπρας ανεβάζει τους ρυθμούς στη Θεσσαλονίκη. Το βάρος πλέον πέφτει, Βαγγέλη Παπαδημητρίου, στο πρόγραμμα αλλά και τις προτάσεις της Ελλάς, και ήδη συναντά παραγωγικούς φορείς. Την Τετάρτη θα παρουσιάσει και την οικονομική του πρόταση. Τριπλή εμφάνιση του κυρίου Τσίπρα. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλης Παπαδημητρίου.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ξεκινάει ουσιαστικά από αύριο τις επισκέψεις στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Να ξεκινήσω από το δεύτερο, για να στις 2-3 Σεπτεμβρίου θα έχει τις επαφές του με τους παραγωγικούς φορείς και τις πόλεις, αλλά και την ομιλία του, και θα επανέλθει στη Θεσσαλονίκη στις 9 Σεπτεμβρίου. Διπλή δηλαδή εμφάνιση. Ναι, το βάρος, έχεις δίκιο, είναι στο πολιτικό και οικονομικό πρόγραμμα που είναι να καταθέσει. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, όλο αυτό το χρονικό διάστημα το βάρος δόθηκε ακριβώς σε αυτό, στην εμφάνισή του με την παρουσίαση του προγράμματος, και δεν υπήρχε καμία άλλη επαφή παρόλα τα φημολογούμενα όσον αφορά τις υποψηφιότητες για βουλευτές. Όλα αυτά πάνε πολύ πίσω. Αντιθέτως, στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει πολύ μεγάλη κινητικότητα. Ναι, ο κύριος Πολάκης έχει επαναφέρει το ζήτημα της ηγεσίας.

0: Θέλετε όμως ότι όσον αφορά την παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, εκεί θα είναι η τριπλή παρουσία, δηλαδή και της κυρίας Δούρου και του κυρίου Παπά και του κυρίου Πολάκη.
1: Ο οποίος επιμένει ότι η διαδικασία δεν έχει κλείσει.
0: Δεν έχει κλείσει, ναι, βεβαίως, είναι ανοιχτό. Τώρα όλα αυτά, αν θα γίνουν πριν ή μετά τις εκλογές, όποτε αυτές προκηρυχθούν, είναι το ζητούμενο για το κομματικό θέμα του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Σε κάθε περίπτωση όλα αυτά δείχνουν μια πολύ καυτή πολιτική περίοδο. Θα είμαστε εδώ και θα τα σχολιάζουμε. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εσένα για τις πληροφορίες. Για να πάμε να συνδεθούμε τώρα με το Μίλτο Σακελάρη, ο οποίος νωρίτερα παρακολούθησε, όπως σας είπα, την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος, Μίλτο, σήκωσε το γάντι απέναντι στον Πασόκ όσον αφορά τα κόκκινα δάνεια. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, ακριβώς έτσι είναι. Επιχείρησαν να γίνουν πράσινο ΣΥΡΙΖΑ στο παρελθόν. Τώρα θέλουν να γίνουν και το κίνημα Δεν Πληρώνω. Ήταν το δεικτικό σχολείο του κυβερνητικού εκπροσώπου, το οποίο, ο οποίος ανέφερε μεταξύ άλλων προς το Πασόκ, αναφέρει σαν ανακοίνωση του πως όσοι πληρώνουν τα δάνειά σας και τις δόσεις σας, είστε κορόιδα. Επί της ουσίας λέει πως η κυβέρνηση έχει καταφέρει και έχει μειώσει τα κόκκινα δάνεια, έχει προστατεύσει τους ευάλωτους δανειολήπτες και υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι πληρώνουν κανονικά τις δόσεις τους. Είπε μεταξύ άλλων, καταλαβαίνω γιατί το Πασόκ έχει αγωνία, ήταν το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου, παλεύει για τη δημοσκοπική του επιβίωση, αλλά έχει χάσει κάθε μέτρο.
1: Και είχαμε και νωρίτερα μία ανάρτηση του Πρωθυπουργού αναφορικά με τον απολογισμό του Ταμείου Ανάκαμψης, με ένα βίντεο που ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
2: Ακριβώς πρόκειται για ένα διαφορετικό animation βίντεο. Για πρώτη φορά πολιτικός αρχηγός κάνει κάτι τέτοιο στην Ελλάδα. Γίνεται με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, όμως η φωνή η οποία ακούγεται στο βίντεο είναι του Πρωθυπουργού. Στέκεται στα 36 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία έλαβε και διαχειρίστηκε η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, με αποτέλεσμα, όπως αναφέρει και στο βίντεο, να γίνουν πολύ μεγάλες αλλαγές σε πολλά διαφορετικά σημεία της χώρας, με αποτέλεσμα φυσικά να αυξηθούν κατά 60% οι επενδύσεις και να βρουν δουλειά πάνω από 600.
1: Ναι, Μίλτο, μας ακούς? Μας ακούει ο Μίλτος Σακελάρης? Είχαμε ένα πρόβλημα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πάντως ακούσαμε όσα είπε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αλλά και για την ανάρτηση, όπως σας είπα νωρίτερα, που μας είπε μάλλον και ο Μίλτος, που έκανε ο Πρωθυπουργός ένα ιδιαίτερο animation video με τον απολογισμό του Ταμείου Ανάκαμψης, μεταξύ αυτών που αναφέρει, που ακούγεται τη φωνή του κυρίου Μητσοτάκη, ο εξυγχρονισμός της χώρας δεν έχει ημερομηνία λήξης. Αλλάζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Άνοιξε και επίσημα ο δρόμος για την υλοποίηση ενός από τα μεγαλύτερα και πιο φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα των τελευταίων ετών. Στο Τελ Αβίβ σήμερα, Ελλάδα και Ισραήλ έβαλαν την τελική υπογραφή στη διακρατική συμφωνία για τη δημιουργία του ελληνικού αντιεροπορικού θόλου. Η ασφίδα του Αχιλλέα να αποτελεί επιβεβλημένη απάντηση στις σύγχρονες γεωπολιτικές και τεχνολογικές προκλήσεις, σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Περισσότερες όμως λεπτομέρειες θα μας δώσει ο Γιώργος Διονυσόπουλος. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
3: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Ήταν μια πολύ σημαντική βεβαίως διακρατική συμφωνία. Υπογράφηκε ανάμεσα στην Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων. Ο κ. Ιωάννης Μπούρας την υπέγραψε από ελληνική πλευρά. Και από την άλλη πλευρά, ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Αμυντικής Συνεργασίας του Ισραήλ, της ΣΥΜΠΑΤ, δηλαδή ο κ. Γιάν Κούλατς. Μια συμφωνία βεβαίως που βάζει τα θεμέλια για την υλοποίηση της ασπίδας του Αχιλλέα, που αφορά βεβαίως την ανάπτυξη ενός αντιεροπορικού, αντιβαλιστικού και αντιντρόουν θόλους που θα καλύπτει ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Βεβαίως, ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι στα 3,025 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ προβλέπεται επίσης και η ευρεία συμμετοχή τουλάχιστον 19 ελληνικών αμυντικών βιομηχανιών, κάτι το οποίο μεταφράζεται σε περίπου 750 εκατομμύρια ευρώ ως κέρδος για την ελληνική οικονομία.
1: Και πάντως η χώρα μας είναι η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υιοθετεί ένα τέτοιο σύστημα.
3: Το ανέφερε σε δηλώσεις του χαρακτηριστικά και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας. Τώρα να πω ότι σε ό,τι αφορά τις εταιρείες, είναι η Ραφαέλ και η Israel Aerospace Industries, οι οποίοι πρόκειται να αναλάβουν την προμήθεια δύο πυροβολαρχιών αντιβαλιστικών και αντιεροπορικών συστημάτων μεγάλου βεληνικούς, David Silid, σκεδόνι του Δαβίδ δηλαδή, 10 πυροβολαρχιών του συστήματος Spider, μεσαίου βεληνικούς και 6 εκτοξευτών Barak MX. Να σημειώσω πως δίπλα στις παραπάνω τρεις συμβάσεις υπάρχει και μία ακόμη που αφορά την προμήθεια ραντάρ. Η παράδοση των όπλων θα γίνεται σταδιακά σε βάθος 35 μηνών. Mm-hmm. Τώρα, η ασπίδα του Αχιλλέα βεβαίως δεν είναι ένα απλό εξοπλιστικό πρόγραμμα που αφορά πυράβλους. Είναι ένα πρόγραμμα που αποτελεί τη σοβαρότερη, να πω, προσπάθεια δημιουργίας από την πλευρά της χώρας μας ενός ολοκληρωμένου πολυεπίπεδου και δικτυοκεντρικού συστήματος αεράμινας, το οποίο θα συνδέει αισθητήρες, ραντάρ, κέντρα διοίκησης αλλά και ελέγχου, όπως και διαφορετικά όπλα σε ένα ενιαίο επιχειρησιακό δίκτυο. Η σημαντικότερη βεβαίως παράμετρο της συμφωνίας επί της ουσίας ανάμεσα στις δύο χώρες σχετίζεται με την υποχρέωση των Ισραηλινών εταιριών να εχωρήσουν σε ελληνικές ένοπλες δυνάμεις τον λεγόμενο πιέο κώδικα που αφορά την πρόσβαση στο λογισμικό των ηλεκτρονικών υποσυστημάτων των αντιεροπορικών και αντιβαλιστικών πυράβλων. Κάτι το οποίο, να σημειώσουμε, έχει θέσει διευθύνσει εξ αρχής η ελληνική πλευρά ως απαράβατο όρο προκειμένου να κλείσουν θετικά οι σχετικές διαπραγματεύσεις. Επίσης, με βάση τα όσα προβλέπουν οι σχετικές συμβάσεις, η συνέργεια των ελληνικών αμυντικών επιχειρήσεων με τις Ισραηλινές αμυντικές βιομηχανίες θα πρέπει να φτάνει σε ποσοστό τουλάχιστον 25%, είτε μέσω της ανάληψης υποκατασκευαστικού έργου, είτε ακόμη και μέσω της εμπλοκής τους σε βασικές φάσεις που αφορούν την κατασκευή και την υλοποίηση του προγράμματος, όπως και τη μεταφορά τεχνογνωσίας αλλά και τεχνολογίας εχμής. Έκανε δηλώσεις και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, έχει περιγράψει όλη την ασπίδα του Αχιλλέα ως ένα σημαντικό κρίκο της μεταρρύθμισης των ενόπλων δυνάμεων, αλλά και μια επιβεβλημένη, όπως είπε, απάντηση στις γεωπολιτικές και τεχνολογικές προκλήσεις της εποχής μας, λέγοντας ότι θα συνδέει επάλληλα επίπεδα προστασίας απέναντι σε αεροσκάφη, σε πυράβλους, αλλά και σε μη επανδρωμένα μέσα. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι τα συστήματα αυτά πρόκειται να αντικαταστήσουν παλαιότερα συστήματα αντιεροπορικά, κυρίως ρωσικής κατασκευής, να σημειώσουμε, συστήματα τα οποία δεν μπορούν πλέον να υποστηριχθούν λόγω και των κυρώσεων που έχει επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ρωσία.
1: Ένα πολύ σημαντικό δίκτυο αεράμυνας, ειδικά σε ένα ρευστό γεωπολιτικό περιβάλλον. Σημαντική ενίσχυση λοιπόν για τη χώρα μας. Γιώργο Διονυσόπουλο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Την αναβάθμιση των σχέσεων Ελλάδας και Λιβάνου σε στρατηγική σχέση ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά τις κοινές δηλώσεις του με τον πρόεδρο του Λιβάνου, στρατηγό Ζόζεφ Αούν, στο Μέγαρο Μαξίμου, προαναγγέλλοντας παράλληλα τη σύσταση ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα υποστηρίζει αδιαπραγμάτευτα την κυριαρχία και την ενότητα του Λιβάνου, επισημένοντας ότι το ισχυρό κράτος είναι προϋπόθεση για έναν ισχυρό Λίβανο.
4: Αυτό σας είχα τονίσει και τον Δεκέμβριο του 2024, όταν επισκέφθηκα την Βηρυτό ως ο πρώτος ξένος ηγέτης μετά την επίτευξη της Κεχηρίας, και ήθελα τότε να σας μεταφέρω το ίδιο μήνυμα που σας μεταφέρω και σήμερα, ότι Ελλάδα στέκεται σταθερά δίπλα σας στις πιο κρίσιμες στιγμές, και την στήριξη αυτή επιβαίνουμε σήμερα παίρνοντας επί της ουσίας απόφαση για την αναβάθμιση των σχέσεών μας σε μια εταιρική στρατηγική σχέση. Ο σκοπός μας είναι να θεσμοθετήσουμε έναν ανώτατο συμβούλιο συνεργασίας, που είναι ένα συγκεκριμένο σχήμα συνεργασίας στην εξωτερική πολιτική, στην άμυνα, στην ενέργεια, στον πολιτισμό. Και στο πλαίσιο αυτό θέλω να επαναλάβω ότι η Ελλάδα υποστηρίζει αδιαπραγμάτευτα την κυριαρχία, την ανεξαρτησία αλλά και την ενότητα του Λιβάνου.
1: Η Κατερίνα Φρίσα, η διπλωματική μας συντάκτρια, παρακολούθησε τις δηλώσεις και νωρίτερα και τη συνάντηση που είχε ο πρόεδρος του Λιβάνου με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
5: Καλό σας μεσημέρι. Πράγματι, ο πρόεδρος του Λιβάνου συναντήθηκε καταρχήν με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και στη συνέχεια με τον πρωθυπουργό, και στις δύο συναντήσεις επισημάνθηκαν οι αδελφικές σχέσεις Ελλάδας και Λιβάνου και μάλιστα η αμέριστη στήριξη της χώρας μας, της Αθήνας, προς το Λίβανο, και έμπρακτα με ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά στηρίζοντας και έμπρακτα ακόμη τις ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου. Τόσο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας όσο και ο πρωθυπουργός τάχθηκαν για άλλη μια φορά της εδαφικής ακεραιότητας του Λιβάνου και διαβεβαίωσαν ότι είναι πάντα στο πλευρό της Βηρυτού. Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με τον ομόλογο του Λιβάνου όσο και ο πρωθυπουργός αναφέρθηκαν στο σεβασμό των δύο χωρών, στο διεθνές δίκαιο, στο δίκαιο της θάλασσας και στην ειρηνική επίλυση των διαφορών με τις γειτονικές χώρες στην ευρύτερη περιοχή. Αξίζει να σημειωθεί η διαβεβαίωση που είχε ο πρόεδρος του Λιβάνου από τον Πρωθυπουργό για την απόλυτη στήριξη σε όλα τα επίπεδα, όπως και νωρίτερα είχε κάνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, και βεβαίως να επισημάνουμε ότι είναι πολύ σημαντική η παρουσία της ελληνοορθόδοξης κοινότητας που βρίσκεται στο Λιβάνο, όπως και το Πατριαρχείο Αντιοχίας.
1: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Τασούλας, επαναλαμβάνοντας τη στήριξη της Ελλάδας προς τον Λιβάνο, και να επανέλθουμε σε σένα, Κατερίνα, γιατί είχαμε και δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών, του κυρίου Γεραπετρίτη, αναφορικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου.
6: Ευρισκόμενοι στην ευρύτερη περιοχή, την ταραγμένη, τελευταία ιδιαίτερα ταραγμένη της Ανατολικής Μεσογείου, είναι χώρες οι οποίες μοιράζονται τις ίδιες αρχές και αξίες της υπηρέτησης του διεθνούς δικαίου, της ειρηνικής και μέσω διπλωματίας επίλυσης των διαφορών και της προσήλωσης στις αρχές, τις αξίες και τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. Η Ελλάδα λοιπόν είναι στο πλευρό σας και θα κάνει το παν κατά την περίοδο της προεδρίας της στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το 2027 για να ενταθούν και να διευρυνθούν οι επαφές και οι σχέσεις του Λιβάνου με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
7: Ναι,
8: μεν ιαουμέν, ουα μεν φατρα άπεν.
7: Και την στρατιωτική βοήθεια, όπως προαναφέρατε, πριν από δύο μέρες που έφτασε μια στρατιωτική βοήθεια και υπήρχε μάλιστα μια πριν που είχα φτάσει επίσης, σας ευχαριστούμε πολύ. Η σταθερότητα στο Λίβανο είναι απαραίτητη για την σταθερότητα όχι μόνο και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Η μη σταθερότητα στο Λίβανο θα έχει αρνητικές συνέπειες για την ολόκληρη την περιοχή. Και εμείς πάντα ζητάμε την βοήθεια των φίλων μας, όπως είναι η Ελλάδα. Διότι τα συμφέροντα μας είναι κοινά και όπως προαναφέρατε ότι η Ελλάδα είναι υπέρ του Λιβάνου σε όλους τους οργανισμούς και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Κατερίνα, τώρα είχαμε και τη συνέντευξη που δώσε ο κύριος Γεραπετρίτης, κατά την οποία τόνισε ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου θα προχωρήσει κανονικά και εντός των επόμενων μηνών θα γίνει και η πόντιση του καλωδίου.
5: Ακριβώς, καλό. Να σε πούμε λοιπόν σε μια συνέντευξη ιδιαίτερα για τα ελληνοτουρκικά. Σήμερα σε ιδιωτικό ραδιοφωνικό κανάλι ο Υπουργός Εξωτερικών έκανε λόγο απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις ότι ακόμα και μέσα στο 2026 μπορεί να ξεκινήσει η επανεκκίνηση των ερευνών και η πόντιση καλωδίου για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, επισημένοντας πως το διεθνές δίκαιο είναι σαφές. Δεν απαιτείται για το έργο η άδεια της Τουρκίας να ζητηθεί. Όσον αφορά πιθανή αντίδρασή της, ανέφερε ότι είμαστε πάντοτε έτοιμοι για οποιοδήποτε σενάριο, από το πιο ήπιο ως το πιο έντονο. Σημείωσε ακόμη πως η πολιτική διαλόγου με την Τουρκία ωφέλησε να βελτιώσει η Ελλάδα τη θέση της διεθνώς και εσωτερικά, ενώ για το νομοσχέδιο σχετικά με τη Γαλάζια Πατρίδα επεσήμανε πως ήδη για το ζήτημα αυτό έχουμε λάβει τα μέτρα μας, έχουμε ενημερώσει τις αρμόδιες ευρωπαϊκές και διεθνείς αρχές. Πρόσθεσε επίσης πως μια τέτοια ενέργεια της Τουρκίας δεν παράγει κανένα εξωτερικό αποτέλεσμα. Τέλος και σχετικά με τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, ανέφερε ότι η αντιπολίτευση διακατέχεται από μια βαθύτατη υποκρισία για ότι δεν έκανε ούτε κατελάγιστον από αυτά που έχουν γίνει μέχρι σήμερα.
1: Κατερίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο κύριος Γεραπετρίτης.
9: Είναι ένα έργο κοινού ενδιαφέροντος, ευρωπαϊκού κοινού ενδιαφέροντος, άρα έχει ευρωπαϊκή σημασία από τη στιγμή που χρηματοδοτείται και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οφείλει να γίνεται σεβαστό από όλους. Θα πραγματοποιηθεί το έργο. Η εκτίμηση την οποία έχω είναι ότι πράγματι θα είναι μέσα στους επόμενους μήνες, πιθανότατα και εντός του 2026. Δεν απαιτεί την άδεια της Τουρκίας, ούτε πρόκειται να ζητηθεί οποιαδήποτε άδεια της Τουρκίας. Είναι πολύ συγκεκριμένα τα ζητήματα αυτά. Ελλάδα, Γαλλία και Κύπρος έχουν μια απολύτως κοινή κατανόηση τόσο για τη σημασία του έργου όσο και για τον τρόπο με τον οποίο θα αναπτυχθεί. Εμείς είμαστε πάντοτε έτοιμοι για οποιοδήποτε σενάριο, από το πιο ήπιο έως το πιο έντονο. Η αντιπολίτευση καταρχάς διαπνέεται από μια βαθύτατη υποκρισία. Γιατί? Διότι ουδέποτε η αντιπολίτευση όταν ήταν σε θέση εξουσίας δεν έκανε ούτε κατελάχιστον κάτι από αυτά τα οποία έχουν γίνει σήμερα.
1: Πάμε να βγούμε και εκτός συνορών. Στη Μέση Ανατολή, νέα ανησυχία για κλιμάκωση. Προκαλούν οι πρώτες εδώ και ένα μήνα κατέρωθεν επιθέσεις ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Οι Αμερικανοί βομβάρδισαν στρατιωτικές θέσεις στο νησί Λαράκ, στα στενά του Ορμούς, και οι Ιρανοί απάντησαν στοχεύοντας αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Θα συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης. Εκεί βρίσκεται η Έλενα Λεβίζου, παρακολουθεί όλα τα διεθνή πρακτορία και θα μας δώσει τις τελευταίες εξελίξεις, Έλενα.
10: Καλό μεσημέρι. Όπως ανακοίνωσε η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, υπήρξαν βομβαρδισμοί, αμερικανικοί βομβαρδισμοί εναντίον θέσεων, ιρανικών θέσεων στο νησί Λαράκ, βρίσκεται στα στενά του Ορμούζ, όπως είπες, Ντόνα. Καθώς, όπως αναφέρουν οι Αμερικανοί, υπήρχαν σχέδια των Ιρανών να τοποθετήσουν εκ νέου νάρκες αλλά και να επιτεθούν με πυράβλους σε πλοία που διέρχονται τα στενά του Ορμούζ. Σε αντίπεινα, οι Ιρανοί, οι οποίοι έκαναν λόγο για νεκρούς στρατιώτες και αμάχους από τις επιθέσεις των Αμερικανών, σε αντίπεινα λοιπόν στόχευσαν και χτύπησαν, σύμφωνα με τους ίδιους, βάσεις των Αμερικανών, δύο βάσεις στην Ιορδανία και μία στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Από την πλευρά της, η Ιορδανία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 8 πυράβλους, ενώ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ανακοίνωσαν ότι αναχέτησαν ένα ντρόουν, κάνοντας λόγο για μία ωστόσο επικίνδυνη κλιμάκωση από την πλευρά του Ιράν. Επίσης, οι Ιρανοί υποστηρίζουν ότι ένα τάνκερ προσέκρουσε σήμερα σε δύο νάρκες με αποτέλεσμα να τυλιχθεί στις φλόγες και να ακινητοποιηθεί. Οι Αμερικανοί επίσης πιέζουν σε οικονομικό επίπεδο μετά τις ανακοινώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για οικονομικό D-Day κατά του Ιράν. Ο Υπουργός Οικονομικών, ο Σκοτ Μπένσετ, κάνει λόγο για νέες κυρώσεις που θα αφορούν τραπεζικούς οργανισμούς οι οποίοι συνεργάζονται με το Ιράν και αναμένονται ανακοινώσεις το επόμενο διάστημα. Από την πλευρά του τώρα, ο Ιρανός πρόεδρος Πεζεσκιάν δήλωσε ότι το Ιράν δεν επιθυμεί τον πόλεμο, ωστόσο είναι έτοιμο για μια σκληρή απάντηση αν συνεχιστούν οι επιθέσεις, ενώ είπε στον Ινδό Πρωθυπουργό Μόντι, σε άλλες δηλώσεις του σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ, ότι ο πόλεμος δεν ωφελεί κανέναν και ότι το Ιράν παραμένει ανοιχτό σε μια διπλωματική λύση. Να σημειώσουμε, Ντόνα, ότι ο Πεζεσκιάν βρίσκεται στο Μπισκέκ του Κυργιστάν, όπου θα λάβει μέρος σήμερα και αύριο στη Σύνοδο των Χωρών Συνεργασίας της Σανγκάης και είναι η πρώτη φορά που θα υπάρξει συνάντηση με τον Κινέζο Πρόεδρο αλλά και τον Ρώσο Πρόεδρο, που επίσης είναι μέλη αυτής της ομάδας. Για πρώτη φορά λοιπόν συνάντηση των τριών μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ από την αίθουσα σύνταξης λοιπόν με τις τελευταίες εξελίξεις από τη Μέση Ανατολή. Εμείς να επιστρέψουμε στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς το προσκήνιο επανέρχεται και η συζήτηση για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, με τις δηλώσεις κατέρωθεν να ανεβάζουν το θερμόμετρο. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Γιώργος Φλωρίδης, άσκησε σκληρή κριτική στην προοπτική ενός νέου πολιτικού σχηματισμού, υποστηρίζοντας ότι για πρώτη φορά στη νεότερη πολιτική ιστορία επιχειρεί τη δημιουργία κόμματος με στόχο να πλήξει το κόμμα από το οποίο προέρχεται.
11: Να σας πω κάτι. Εδώ και ένα χρόνο ακούμε κόμμα Σαμαρά. Αυτό κινδυνεύει ή οδηγείται στο να γίνει το πιο σύντομο ανέκδοτο.
12: Γιατί το λέτε
11: έτσι? Ένα χρόνο κόμμα Σαμαρά. Και μετά κόμμα Σαμαρά και ξανά κόμμα Σαμαρά και ξανά κινήσεις και θα γίνει εν πάση περιπτώσει.
12: Καλά, είναι δικό του θέμα που θα το κάνει όμως.
11: Σύμφωνοι, σύμφωνοι. Σύμφωνοι. Όμως και εμείς δικαιούμαστε να σχολιάζουμε. Δικαιούμαστε να σχολιάζουμε κι εμείς.
12: Ναι.
11: Το γεγονός αυτό, έτσι δεν είναι?
12: Ναι, ναι.
11: Ωραία. Δικαίωμά του σαφώς ή οτιδήποτε άλλο.
12: Θα πλήξει τη Νέα Δημοκρατία? Αυτή είναι η ουσία τώρα.
11: Να σας πω κάτι. Δεν θυμάμαι στη νεότερη πολιτική ιστορία της χώρας να επιχειρείται να δημιουργηθεί ένα κόμμα με μοναδικό σκοπό να πλήξει το κόμμα από το οποίο προέρχεται. Mm. Υπάρχει άλλο.
1: Εχμηρός και ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, ο οποίος στράφηκε κατά των δηλώσεων συνεργατών του πρώην Πρωθυπουργού, υποστηρίζοντας ότι προσβάλλουν ακόμα και τον ίδιο τον Αντώνη Σαμαρά. Την ίδια ώρα εμφανίστηκε να κρατά αποστάσεις από την περαιτέρω όξυνση, δηλώνοντας ότι δεν θα ήθελε να οδηγηθούν τα πράγματα σε έναν εμφύλιο στο εσωτερικό της παράταξης. Να τον ακούσουμε.
13: Δεν χρεώνω τις ανοησίες του κυρίου Τσούτσια στον κύριο Σαμάρα. Είμαι τελείως βέβαιος ότι ο κύριος Τσούτσιας υπερεύει τα εσκαμμένα και ξέροντας τον πρόεδρο Σαμαρά θα του έχει πει αυτά που πρέπει να του έχει πει. Mm-hmm. Κύριος Τσούτσιας προσέβαλε πολύ τον κύριο Σαμάρα. Όλη του χθεσινή συνέντευξη ήταν μια προσβολή στον Αντώνη Σαμάρα.
14: Γιατί το λέτε αυτό?
13: Και θέλω να εξηγήσω και το γιατί.
14: Ναι.
13: Πρώτον, όσον αφορά τα προσωπικά μου θέματα. Όταν ο κύριος Τσούτσιας, καπηλευόμενος το όνομα Σαμάρας πραγματικότητα, κατηγορεί το Μητσοτάκη ότι έχει μετατρέψει τη Νέα Δημοκρατία σε ολίγων λαός, ποια είναι τα πρόβλημα που έχουν έρθει από λαϊκό ορθόδοξο συνεχώς στη Νέα Δημοκρατία? Είμαι εγώ, ο Μάξος Βοής και ο Θάνος ο Πλεύρης. Mm-hmm. Και οι τρεις ήρθαμε στη Νέα Δημοκρατία. Και οι δύο γίναμε και υπουργοί από τον Αντώνη Σαμαρά.
14: Ναι.
13: Άρα αν κάποιος κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία για αυτό το πράγμα, είναι σαν να λέει ότι ο Σαμαράς ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας δεν έκανε καλά τη δουλειά του. Mm. Πρώτη μεγάλη προσβολή. Δεύτερη προσβολή. Όταν μιλάει για το σημειωτικό Πασόκ, αυτό είναι ακόμα μεγαλύτερη προσβολή. Γιατί θυμίζω ότι ο Αντώνης Σαμαράς και σωστά συγκυβέρνησε με τον Πασόκ. Δεν έφερε απλώς στελέχη του Πασόκ στη Νέα Δημοκρατία. Συγκυβέρνησε. Μοιράστηκε την εξουσία με τον Πασόκ. Mm-hmm. Άρα είναι τελείως πολιτικά αστήρικτο να θέλει να οικοδομήσει ένα επιχείρημα αυτού τύπου κατά της Νέας Δημοκρατίας.
1: Να αλλάξουμε τώρα θέμα, γιατί σε αγώνα δρόμο επιδίδονται και φέτος χιλιάδες γονείς για να βρουν οικονομικό ενίκιο για τα παιδιά τους που εισήλθαν στα νότα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Οι τιμές κατά μέσο όρο για ένα μικρό διαμέρισμα ως 45 τετραγωνικά κυμαίνονται από 400 έως 600 ευρώ το μήνα. Ενώ οι κατοικίες με περισσότερα τετραγωνικά σε κάποιες περιπτώσεις ξεπερνούν ακόμα και τα 1000 ευρώ. Στην έρευνα που έκανε το Air News Radio 105,8, παρουσιάστηκε το πρωί στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τους Βασίλη Αδαμούγλου και τη Μαρία Γεωργίου. Μίλησαν φοιτήτριες, γονείς αλλά και παράγοντες της αγοράς. Τη συνολική εικόνα όμως θα μας τη δώσει η Έλενα Καραθάνου με όλες τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Έλενα.
15: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, γολγοθάς η αναζήτηση φοιτητικής στέγης. Σύμφωνα με την έρευνα του Air News Radio, γονείς και φοιτητές προσπαθούν να βρουν αυτό που ταιριάζει περισσότερο στην τσέπη τους. Ένα μικρό διαμέρισμα δηλαδή, οικονομικό και σε καλή κατάσταση. Όμως, ένα διαμέρισμα έως 45 τετραγωνικών, το πολύ όπως ανέφερες νωρίτερα, ξεκινάει από 400 ευρώ το μήνα. Ενώ σε αρκετές περιοχές οι τιμές αυτές είναι ακόμα πιο υψηλές, ανάλογα με την απόσταση δηλαδή από τη σχολή ή από το κέντρο της πόλης. Τώρα, όσον αφορά τις γκαρσονιέρες, τα πολύ μικρά σπίτια τα οποία αναζητούν οι φοιτητές είναι δυσέβρετα, λένε οι ειδικοί, και πολλά από αυτά που βρίσκονται διαθέσιμα είναι παλιά, χωρίς ανακαίνιση και με τιμές που δεν ανταποκρίνονται σε αυτό που προσφέρουν. Κατά μέσο όρο, ένας φοιτητής για να σπουδάσει εκτός μόνιμης κατοικίας χρειάζεται συνολικά 1.200 με 1.300 ευρώ μηνιαίως, Ντόνα.
1: Και καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι μόνο το ενίκιο, αλλά ένα σπίτι δεν είναι μόνο το ενίκιο, είναι και τα κοινόχρηστα, είναι και οι λογαριασμοί, είναι και τα καθημερινά έξοδα που θα κάνει ένα παιδί για την, και για το φαγητό του και για τις βόλτες του και για όλα, και καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα δυσβάσταχτο βάρος όλο αυτό για τα νοικοκυριά. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Έλενα Καραθάνου. Εμείς να πάμε να ακούσουμε τι λένε οι ίδιοι φοιτητές αλλά και οι παράγοντες της αγοράς. Η Μιλάν Θηκαργάκου είναι φοιτήτρια οικονομικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Ίδια βρήκε ένα σπίτι για το πόσα τετραγωνικά, τι θα ξοδέψει, αλλά και την πρόθεσή της να δουλέψει προκειμένου να βοηθήσει οικονομικά τους γονείς της. Να την ακούσουμε.
16: Πέρασα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων οικονομικών επιστημών και αρχίσαμε να βρίσκουμε σπίτι από αρχές Αυγούστου. Για ένα διάρρη οι τιμές κυμαίνονται από 320 μέχρι 450, κάπου εκεί. Εμένα το δικό μου σπίτι είναι 45 τετραγωνικά, είναι 430 ευρώ το μήνα. Βρήκαμε και πιο φθηνές επιλογές, απλά επέλεξα αυτή γιατί θα μείνω 4 χρόνια εκεί. Θέλαμε να επιλέξουμε κάτι πιο άνετο και βολικό. Είναι κοντά στο κέντρο και πολύ κοντά στη σχολή και από ό,τι καταλάβαμε, γιατί πήγαμε και το είδαμε το σπίτι, είναι και σε ασφαλές περιοχή. Με έναν υπολογισμό που κάναμε με τους γονείς μου, μέσα το νίκη και ό,τι θα ξοδεύω εκεί πέρα, πιστεύω ότι θα μου βγουν κάπου στα 1.200 ευρώ, κάπου εκεί. Θέλω να ξεκινήσω να δουλεύω κιόλας για να βγάζω και τα δικά μου χρήματα, αλλά θα με βοηθάνε και οι γονείς μου.
1: Για να ακούσουμε και μία άλλη φοιτήτρια, η Δώρα Θανασοπούλου, η οποία είναι φοιτήτρια στο τμήμα χημίας της Πάτρας. Να δούμε και εκείνη πώς πήγε η έρευνά της για στέγη προκειμένου να φοιτήσει στην Πάτρα τα επόμενα χρόνια.
17: Πέρασε στο τμήμα χημίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών
14: Έχω καταφέρει να βρω σπίτι κοντά στο κέντρο μέσα. 600 ευρώ το μήνα, το ενίκιο. Θεωρείται με αυτά που έχω ακούσει φυσιολογικό για το κέντρο. Το σπίτι είναι 40 τετραγωνικά, 38, κάπου εκεί. Είναι επιπλωμένο. Νιώθω μια μεγαλύτερη ασφάλεια, να πω την αλήθεια, να είμαι μέσα στο κέντρο. Ότι μπορώ να κυκλοφορώ. Ότι μένω κοντά με τους φίλους μου. Ότι θα μπορώ να μετακινούμαι με τα πόδια για μαγαζιά, για εξόδους, όλα αυτά. Σκέφτηκα να συγκατοικήσω. Όμως μετά συνειδητοποίησα και εγώ και εκείνη η κοπέλα που μου είχε κάνει την πρόταση ότι δεν θα είναι πολύ εύκολο, γιατί δεν θα μπορούμε δηλαδή να φιλοξενήσουμε ταυτόχρονα και τη δικιά της οικογένεια και τη δικιά μου, να ταιριάξουμε γενικά τα προγράμματά μας. Με την οικογένειά μου που κάναμε έναν προϋπολογισμό των χρημάτων, το υπολογίσαμε περίπου στα 1200 με 1300 ευρώ το μήνα.
1: Να δούμε όμως τι λένε και οι παράγοντες της αγοράς, το πόσο δύσκολο είναι να βρεθεί ένα μικρό διαμέρισμα, αλλά και για τις υψηλές τιμές, γιατί το συναντούμε συνεχώς. Δεν βρίσκουμε οικονομικά ενίκεια. Ο κύριος Ελευθέριος Ποταμιάνος, πρόεδρος του Συλλόγου Μεσητών Αστικών Συμβάσεων Αθηνών Αττικής.
17: Κύρια αναζήτηση τέτοιων κατοικιών εντοπίζεται σε μικρά ακίνητα κυρίως, που έχουν επιφάνεια από 25 έως 50 τετραγωνικά μέτρα, με υψηλές τιμές και λόγω της στεγαστικής κρίσης, αλλά και γενικότερα της ανυπαρξίας τέτοιων μικρών κατοικιών στα αστικά αυτά κέντρα, και με τιμές οι οποίες αγγίζουν πολλές φορές και τα 15 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, κυρίως στην Αθήνα, και σίγουρα δεν πέφτουν εύκολα κάτω από 12 ευρώ το τετραγωνικό. Η επιθυμία όλων είναι να είναι όσο πιο κοντά γίνεται στο πανεπιστήμιο για ευνόητους λόγους. Όμως επειδή αυτό είναι πρακτικά αδύνατο, ανοίγουν τον ορίζοντα και πηγαίνουν πιο μακριά. Όσο πιο μικρά είναι τα κίνητα αυτά, επειδή είναι πιο δισεύρετα, είναι πιο ακριβά.
1: Να πάμε τώρα και σε αυτό το θρίλερ που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κυψέλη, με το θάνατο ενός βρέφους. Η ιατροδικαστική εξέταση θα δώσει τις απαντήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το νεκρό βρέφος εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Ήδη έχουν γίνει συλλήψεις. Για το τι εξετάζουν ακριβώς οι αρχές θα μας ενημερώσει η Σοφία Ορφανού. Καλό μεσημέρι, Σοφία.
18: Και σύμφωνα με αστυνομικές πηγές έχουν σχηματιστεί δύο διαφορετικές δικογραφίες. Η πρώτη αφορά την απόκρυψη ανέβρεσης νεκρού και η δεύτερη για την κατοχή και χρήση ναρκωτικών ουσιών. Ένας μάλιστα από τους τέσσερις συλληφθέντες έχει συλληφθεί και για τα δύο αδικήματα. Τώρα τα τρία ανήλικα παιδιά, το 12χρονο αγοράκι, ένα ακόμη 9χρονο αγοράκι και το 15χρονο κορίτσι που μάλιστα είναι έγκυος, βρίσκονται ήδη στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία, όπου είναι υποκαθεστώς προστατευτικής φύλαξης με εντολή του εισαγγελέα. Έχουν ήδη υποβληθεί στις πρώτες εξετάσεις, όπου σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται το αγοράκι 9 ετών και 15χρονοι, που είναι μάλιστα έγκυος, να έχουν σεξουαλικώς μεταδεδόμενο νόσημα. Τώρα είναι σε εξέλιξη οι εξετάσεις στο 12χρονο, όπου έφτασε πριν από λίγη ώρα με την συνοδεία αστυνομικών στο νοσοκομείο, ενώ αναμένεται σήμερα να οδηγηθούν και γιατροδικαστική εξέταση, ενώ οι 15χρονοι λόγω της εγκυμοσύνης της θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα στη γυναικολογική κλινική, προκειμένου να γίνει εκτίμηση της κατάστασης υγείας της. Ένα πραγματικό θρίλερ και για την αστυνομία, καθώς έπεσαν σε αντιφάσεις οι κατεθέσεις. Ήταν πολύ ωραίες. Μέχρι τα ξημερώματα κατέθεταν τα εμπλεκόμενα πρόσωπα στις αστυνομικούς ασφάλειας. Υποστήριζαν η γυναίκα 38χρονη, φέρεται να έχει υποστηρίξει πως η ίδια απέβαλε και πως το μωρό ήταν δικό της, στο βρέφος. Ωστόσο, οι αστυνομικές αρχές, επειδή από τέως τώρα στοιχεία που έχουν συλλέξει, έχουν εντοπίσει ανάμεσα και στο διαμέρισμα και κάποια ψηφιακά αρχεία και ψηφιακά πιστήρια, τα οποία έχουν αποσταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελλάδας για εξέταση.
1: Πραγματικά φρίκι όμως. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις τελευταίες πληροφορίες, Σοφία.
19: Είναι ραγδαίες οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση θρίλερ με το νεκρό βρέφος που εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι στην περιοχή της Κυψέλης, καθώς ο ιατροδικαστής, σύμφωνα με πληροφορίες που εξέτασε.
1: Λοιπόν, να συνεχίσουμε όμως το δελτίο μας, γιατί συνεχίζονται και οι προσπάθειες για την ανέβρεση 18 ανθρώπων, ανάμεσά τους και παιδιά που εξακολουθούν να αγνοούνται μετά τη βύθιση καταμαράν ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας. 8 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από το ναυάγιο. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 8 μελών του πληρώματος, ανάμεσά τους και ο καπετάνιος. Ο Κωστής Κωνσταντίνου έχει όμως το ρεπορτάζ. Κωστή, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι. Όντως υπάρχουν συλλήψεις, υπάρχουν και πρόσθετες συλλήψεις, όπως πληροφορούμαστε τουλάχιστον από τα του Κυριακά Μέσα Ενημέρωσης. Και υπάρχει και μια καινούργια λεπτομέρεια σε αυτή την ιστορία, ότι πριν από τον Απόπλου του είχε απαγορευτεί αρχικά είχε απαγορευτεί ο Απόπλους από την Κερίνια λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων, και περίπου μια ώρα αργότερα λέει το καταμαράν απέπλευσε με προορισμό το ταχυδιού της Μερσίνης, που είναι βεβαίως το λιμάνι της Ελεύθερας. Και φαίνεται ότι εκεί στην αρχή, ενώ είχαν μπει, άρχισε να μπάζει το σκάφος νερά. Φαίνεται ότι έκαναν παραστάσεις προς το πλήρωμα, και το πλήρωμα τους είπε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό το πράγμα. Και επίσης ήταν κλειδωμένες οι πόρτες. Είναι πάρα πολλά τα δεδομένα τα οποία πλέον επιβαρύνουν φοβερά τη θέση του καπετάνιου και του πληρώματος, ο οποίος θα σημειωθεί, υπάρχει καταγγελία ο καπετάνιος ότι εγκατέλειψε πρόωρα το σκάφος και κατά παράβαση βεβαίως της νομοθεσίας που εφαρμόζεται διεθνώς.
1: Πολλά τα ερωτήματα. Θα την παρακολουθούμε και αυτή την υπόθεση. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Κωστή, για το ρεπορτάζ.
21: Αθλητικό δελτίο.
1: Να περάσουμε γρήγορα και στην αθλητική επικαιρότητα. Μαζί μας ο Τάσος Επιτρόπου. Με τι να πρωτοξεκινήσουμε? Και ποδόσφαιρο έχουμε και μεσογειακούς αγώνες έχουμε. Τάσο, το αφήνω σε σένα.
22: Ό,τι προλάβουμε είναι αλήθεια. Τους πρώτους τους βαθμούς στο νέο πρωτάθλημα έχασε η ΑΕΚ χθες μετά την ισοπαλία 1-1 που έβαλε με την Κηφισιά στη Λεωφόρο. Στα τέσσερα χθεσινά παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής της Super League, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2 με ανατροπή, Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός 0-1, Κηφισιά ΑΕΚ όπως σας είπα 1-1 και Άρης Όφη 2-1, με την αυλαία της αγωνιστικής να πέφτει σήμερα στις 7.30 με την αναμέτρηση του Λεβαδιακού με τον Παναθηναϊκό στη Βιωτία. Το Σάββατο, να θυμίσω, Βόλος Ηρακλής 1-1 και Πανετολικός Καλαμάτα 2-0. Όμως σήμερα κλέβει και την παράσταση και το παιχνίδι της εθνικής ομάδας στο Telekom Center, στον κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, στο ωριακό αγώνα αυτό της εθνικής με την Ισπανία, που για να αυξήσει η εθνική θέλει τις πιθανότητες της για πρόκριση στο παγκόσμιο κύπελλο. Ώρα έναρξη, επαναλαμβάνω, στις 7 από την ΕΡΤ2 και την ΕΡΑ Σπορ καλύψει το αγώνα.
1: Τάσο Επιτρόπου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
21: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε τη μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαβούλη.
23: Την Τρίτη περιμένουμε γενικά ηλιοφάνεια και από το μεσημέρι τοπικές νεφώσεις με μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στα υπηρετικά ορεινά της βόρειας και δυτικής χώρας. Οι συνθήκες ευνοούν την ήπια μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βοριάδες έως 6 μποφόρ και τοπικά έως 7. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 34 με 36 βαθμούς και τοπικά τους 37. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 26 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα εκδηλωθούν λίγες μπόρες προς το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι νότιοι έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 34 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Στάσης Καλδυρανιάν, στο μικρόφωνο τον Ανδρούτσα και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων στις 3 από τη Σοφία Γιαννοπούλου και αμέσως μετά κοντά σας ο Γιώργος Πίκουλας.
21: Ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

τη διασκευή του California Dreaming από τον Bobby Womack και από το 1968 μετατρέπει έτσι αυτό το αέρινο τραγούδι των Mamas and the Papas σε ένα soul τραγούδι γεμάτο πάθος. Το καλωσόρισμα στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, 5 λεπτά μετά τις 3, ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6. Ο Νίκος Κλαβενίτης είναι μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου. Η Λουκία Σούπουλη σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές μέχρι τις 4. Folk rock από τη δεκαετία του 70 έχει μέσα του και το επόμενο κομμάτι, είναι όμως περσινή κυκλοφορία. Ένα κομμάτι που αφηγείται με γλυκό πικρό τρόπο πως το σήμερα μπορεί να γίνει μια ανάμνηση που θα νοσταλγούμε στο μέλλον. Someday we will dream about today. Είναι οι Αμερικανοί The Swayze. Καλησπέρα και πάλι.

Ναι, πάχτον παφασέ ο τίτλος του κομματιού που φεύγει σιγά σιγά από τον αέρα μας. Ας μη χωρίσουμε. Θυμωμένη, ο Ραφαέλ είναι από τα πιο ωραία τραγούδια της σύγχρονης γαλλικής pop σκηνής. Κυκλοφόρησε το 2005 μέσα από το πολυπλατινένιο άλμπουμ Caravan και καθιέρωσε τον καλλιτέχνη ως τη φωνή μιας ολόκληρης γενιάς στη Γαλλία. Εδώ ένα από τα αγαπημένα κομμάτια του θρυλικού τριπλού άλμπουμ 69 Love Songs του 1999, All My Little Words, Magnetic Fields.

Κλασική Motown, αισθητική επηρεασμένη από θρύλους όπως ο Smokey Robinson και ο Marvin Gaye, από το δεύτερο ολοκληρωμένο άλμπουμ του Jalin Gonda που κυκλοφόρησε φέτος με τίτλο Doctrine of Love, ακούσαμε το ομώνυμο κομμάτι και ένα διαμάντι της Sister Soul σκηνής από το 1969 όμως, και το γυναικείο κουαρτέτο των Τρινίκας έρχεται αμέσως τώρα στον αέρα μας με ένα κομμάτι που απέκτησε cult status πολλές δεκαετίες μετά. Remember Me, Τρινίκας. We'll be right back.

ένα από τα πιο ξεχωριστά και ταξιδιάρικα κομμάτια από το ντεμπούτο άλμπουμ των Βρετανών Mercy, αυτό που παίζει στον αέρα μας με τίτλο California, από το καλοκαίρι του 2024 μας ήρθε αυτό.

Καλιφορνέζοι είναι οι επόμενοι, όπως πάντα, με επιρροές από τα 60's. Τους περιμένουμε ξανά στην Αθήνα για μια συναυλία Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στον Gazarte Ground Stage. Opening act, η Noda and the Papas. Αναφέρομαι βεβαίως στους Alalas.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μειώσεις τιμών σε περισσότερα από 1.740 προϊόντα με μέσο ποσοστό 9,5% από σήμερα έως και το τέλος του έτους. Παρατείνεται έως τα τέλη Σεπτεμβρίου η επιδότηση κατά 10 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Ολοκληρώνεται το Ταμείο Ανάκαμψης ύψους 36 δισεκατομμυρίων ευρώ. Εξυγχρονισμός της χώρας δεν έχει ημερομηνία λήξης. Επόμενος σταθμός το 2030, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Νέα αντιπαράθεση κυβέρνηση και Πασόκ για τα κόκκινα δάνεια. Για επαναφορά του κινήματος «Δεν πληρώνω», κατηγόρησε τη Χαριλαίο Τρικούπη ο Παύλος Μαρινάκης. Η κυβέρνηση προστατεύει την κερδοφορία των φαντς, απάντησε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς. Υπεγράφει στο Τελαβίβη συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλλέα ύψους άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για ολοκληρωμένο σύστημα αντιαεροπορικής, αντιβαλιστικής και αντιντρόουν άμυνας. Ναυτικές δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Μεσόγειο επιβιβάστηκαν σε δεξαμενόπλιο που θεωρείται ότι ανήκει στον σκιώδη στόλο της Ρωσίας, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας. Παρατείνονται για ακόμη 15 ημέρες οι συνοριακοί έλεγχοι μεταξύ Ιταλίας και Ισπανίας μετά τη μαζική είσοδο μεταναστών στη Θέουτα. Την ίδια ώρα ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ κατηγορεί ρωσικά και ισραηλινά δίκτυα για παραπληροφόρηση που συνέβαλε στη μεταναστευτική κρίση. Απαντήσεις από την νεκροψία νεκροτομία αναμένονται για τον θάνατο του βρέφους που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. 4 άνθρωποι έχουν συλληφθεί. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο και θερμοκρασία έως 35 βαθμούς στην Αττική και έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Κόσμος.

Ντέισα Ζήρα Τζιράρ, άστο να γυρίζει δηλαδή, ή ως την Κόασα από τη δεκαετία του 70, ένα από τα πιο καθηλωτικά τραγούδια της βραζιλιανικής μουσικής. Έτσι σας καλωσορίζουμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής, 35 λεπτά μετά τις 3, Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας, και για λίγο ακόμα στην παρέα. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής θα είναι η Λουκία Σούπουλη. Χαίρομαι πολύ που ξαναβρισκόμαστε. Άλλοι είστε στη δουλειά, άλλοι ετοιμάζεστε για βουτιά. Καλησπέρα σε όλους.

εδώ μια μίξη καλύψο και ντάμπ αισθητικής, η Combo Town. Έχουν έδρα το Τορόντο του Καναδά, καταγωγή από το Trinidad, και τους ακούσαμε στο κομμάτι Hidden Hand από το 2022.

Συνεχίζουμε το ταξίδι μας στον κόσμο της μουσικής. Να πάμε στην Ιγυρία για τη συνέχεια με τους Cavemen. Μαζί τους και ο Πασαλιό ακούμε το υπνοτικό Gatekeepers.

Κυκλοφόρησε το 2022 αυτό το κομμάτι, το B-Side, που προέκυψε από τη συνεργασία των Kruangbin και του Leon Bridges και το αγαπάμε το ίδιο με τότε. Από το EP Texas Moon. Έχει όμως καινούριο τραγούδι ο Leon Bridges, το φωτεινό Light the Way. Πάμε να το ακούσουμε.

Ισπανός Ντε Πέδρο αναρωτιέται αν υπάρχει κάτι εκεί, η άλλη Γκοαή, κάπως έτσι τέλος πάντων. Από το εξαιρετικό του άλμπουμ El Pasejero το 2016, ο πρώην συνεργάτης των Καλέξικο, με τους οποίους θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή εκπομπή. Θα ακούσουμε ένα από τα πιο φωτεινά και χορευτικά τους κομμάτια από το 2018 και το άλμπουμ The Thread That Keeps Us. Πολύ σας ευχαριστώ για την παρέα και τα όμορφα μηνύματα. Δίνουμε για ραντεβού για αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Προς το παρόν ακολουθεί Κωνσταντίνος Πατζόγλου για τις επόμενες 2 ώρες. Από τον Νίκο Σκλαβενίτη που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη. Καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα σε όλους μας.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ένα δυνατό πάρτι καλωσορίσματος από το Wine Therapy και τη Λιάνα Μαστάθη του Κόσμος 93,6 το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στην πλατεία της Στοάς Έγκλης στην Κηφισιά. Wine Therapy και Λιάνα Μαστάθη 5 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 το βράδυ, Λεωφόρος Κηφισίας 236 και Κασαβέτη 1, 210-8019-533.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: 15ο Jazz στο Πάρκο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Gilland & Tally Hatchmon Quintet. Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Πανταζόπουλος, Παναγιώτης Θέμας, Κίμωνας Καρούντζος Quartet, Κωνσταντίνος Νικογιάννης, Δημήτρης Κασαβέτης, Κίμωνας Καρούντζος, Χένρι Τσουκούμα Ονουτσούκς. Το τρίο Χάι Γιατζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Παγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο Jazz του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου, Κτήμα Σερπιέρι, στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλίσσης. Είσοδος ελεύθερη.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

Always the Sun, για να αποχαιρετήσουμε τον Αύγουστο, Δευτέρα και 31 Αυγούστου. Εδώ είμαστε 7 λεπτά μετά από τις 4, συναντιόμαστε στο Κόσμος 93,6, συναντιόμαστε και στο airteco.gr. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε, καλή εβδομάδα να έχουμε. Φεύγει ο Αύγουστος, έρχεται ο Σεπτέμβριος και έρχεται σιγά σιγά και το φθινόπωρο και επιστρέφουμε στους κανονικούς ρυθμούς. Νομίζω ότι φαίνεται και στην πόλη εξάλλου ότι από αυτό το Σαββατοκύριακο και μετά άρχισαν τα πάρκιν να λιγοστεύουν. Εδώ, Νίκος Κλαβενίτης στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών μέχρι τις 6 παρέα.

Η αλήθεια είναι πως έχει μια πολύ ωραία ειλικρίνεια στα τραγούδια του ο Ντάτη, και αυτό ήταν το Take Me There, το απόλυτο viral της χρονιάς, και θα έρθει 30 Οκτωβρίου στην Αθήνα στο Death Disco στο πλαίσιο της πρώτης του ευρωπαϊκής headline περιοδίας. Έχει κατακτήσει, αλήθεια είναι, το διεθνές κοινό χάρη σε αυτό το τραγούδι.

Carol C και Gitkin, αυτό ήταν το όρο, ένα τραγούδι που αγαπήσαμε πολύ μέσα στο 2026 και κυκλοφόρησε μέσα στο 2025 φυσικά. Πάμε σιγά σιγά για τις ειδήσεις, πάμε να μάθουμε τα τελευταία νέα στην Ελλάδα και τον κόσμο και μετά πάλι πίσω στις μουσικές μας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εγκληματική ενέργεια αποδίδεται ο θάνατος του βρέφους που εντοπίστηκε στην Κυψέλη σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση. Είχε περισσότερα από 10 τραύματα στο σώμα του σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου που μίλησε στο ΕΡΤ News. Μείωση τιμών σε περισσότερα από 1.740 προϊόντα με μέσο ποσοστό 9,5% από σήμερα και ως το τέλος του έτους. Παρατείνεται έως τα τέλη Σεπτεμβρίου η επιδότηση κατά 10 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Ολοκληρώνεται το Ταμείο Ανάκαμψης ύψους 36 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο εξυγχρονισμός της χώρας δεν έχει ημερομηνία λήξης, επόμενος σταθμός το 2030, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Νέα αντιπαράθεση κυβέρνησης και Πασόκ για τα κόκκινα δάνεια. Για επαναφορά του κινήματος «Δεν πληρώνω», κατηγόρησε τη Χαριλάου Τρικούπη ο Παύλος Μαρινάκης. Η κυβέρνηση προστατεύει την κερδοφορία των φαντς, απάντησε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, Κώστας Τσουκαλάς. Υπεγράφει στο Τελαβίβι η Συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλέα, ύψους άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για ολοκληρωμένο σύστημα αντιαεροπορικής, αντιβαλιστικής και αντιντρόουν άμυνας. Ναυτικές δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Μεσόγειο επιβιβάστηκαν σε δεξαμενό πλοίο που θεωρείται ότι ανήκει στο σκιώδη στόλο της Ρωσίας, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο και θερμοκρασία έως 35 βαθμούς στην Αττική και έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν ο Σπύρος Ερέτης.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

Νομίζω με αυτό εδώ αγαπήσαμε πολύ The Sacred Souls και Live For You. Εδώ είμαστε απόγευμα Δευτέρα στο Κόσμος 93,6 και στο erteco.gr. Μας ακούτε live και on demand. Και 2-10-6-06-64-29 χτυπάει κατευθείαν στο στούντιο, ένας τρόπος επικοινωνίας. Κόσμος 936 για να συναντιόμαστε στα social. Αν θέλετε μας βρίσκετε και στα προσωπικά μας. Διαφορετικά περιμένουμε γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού, να δώσετε στίγμα, να μας πείτε πώς είναι, αν είστε από εκείνους ειδικά που επέστρεψαν αυτές τις ημέρες, πώς είναι η προσαρμογή και πώς περάσατε. Εμείς είμαστε ήδη εδώ μια βδομάδα στην πόλη και ήταν ωραία που ήταν λίγο άδεια η πόλη αυτές τις ημέρες, έχω να σας ομολογήσω. Καλησπέρα ξανά, καλή εβδομάδα να έχουμε, πάμε παρέα μέχρι τις 6.

Sky Newman, από τα πολύ ωραία του τελευταίου καιρού, και το Man of the House. Και επειδή τελειώνει ο Αύγουστος, έρχεται ο Σεπτέμβριος, και αυτό σημαίνει ότι έρχεται και μια νέα θεατρική σεζόν, θα έχουμε και αρκετές παραστάσεις που επιστρέφουν για δεύτερο χρόνο ή και τρίτο κάποιες. Και μια παράσταση που τράβηξε το ενδιαφέρον μας πέρσι και θα συνεχιστεί και φέτος είναι το Cleansed του Δημήτρη Καρατζά, που επιστρέφει η πολύ συζητημένη αυτή παράσταση Cleansed της Sarah Kane, έπειτα από μια εντυπωσιακή πορεία. Είχε συνεχόμενα sold out πέρσι, επιστρέφει λοιπόν για δεύτερη χρονιά τη νέα σεζόν στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης από το τέλος του Σεπτέμβρη, σε ένα μήνα από σήμερα δηλαδή, από 28 Σεπτεμβρίου, με παραστάσεις κάθε Δευτέρα και Τρίτη φέτος. Η προπόληση έχει ήδη ξεκινήσει και έχουν ανοίξει και τα εισιτήρια του Νοεμβρίου, για να φανταστείτε. Το γνωστό σε εμάς και ως καθαρή πια έργο της Sarah Kane, γραμμένο το 1998, παραμένει λοιπόν μέχρι και σήμερα ένα συγκλονιστικό θεατρικό για την ανθρώπινη ύπαρξη. Πρόκειται για μια σκοτεινή αλληγορία για μια κοινωνία που καταστέλει την αγάπη, την ελεύθερη βούληση και την πνευματικότητα, και είναι το κείμενο πιο επίκαιρο από ποτέ. Χωρίζεται σε 20 μικρές σκηνές και λειτουργεί σαν ένα ποιητικό μανιφέστο υπέρ του ανθρώπου και της ανάγκης για την αποδοχή. Υπογράφει λοιπόν την παράσταση ο Δημήτρης Καρατζάς.

εδώ είναι από ένα άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει 2 Οκτωβρίου. Θα έχει τίτλο Synonym. Και θα περιλαμβάνει κλασικά σε δεύτερη εκτέλεση με γυναικείες φωνές. Michelle and the Giocello. Και Λιάν Λαχάβας εδώ.

χρωστάγαμε νομίζω στη σημερινή εκπομπή αυτό το τραγούδι, το Summer Time, για να πέσει η αυλαία, γιατί του χρόνου το καλοκαίρι πάλι θα το ξανακούσουμε. Πάμε για φινάλι πρώτης ώρας με επανέκδοση που έκανε ο Γκίσμο Βαρέγιας προχθές στο Follow.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Otis Harding, I won't let you down, εδώ στο Κόσμος 93,6, 5 λεπτά μετά από τις 5 στο απόγευμα της Δευτέρας. Συναντιόμαστε 31 Αυγούστου, μέχρι τις 6 κάνουμε παρέα με τις μουσικές μας. Είναι ο Νίκος Κλαβενίτης σήμερα στον ήχο, είναι ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Και βλέπω ότι έχουμε επιστρέψει κάπως στα κανονικά μας, πράγμα που σημαίνει ότι αυτή την ώρα έχει πάρα πολύ κίνηση στον Κηφισό αλλά και στην Αττική Οδό. Μας το γράφετε και εσείς στα μηνύματά σας ότι είστε κάπως κολλημένοι εκεί στην κίνηση. Καλύτερη είναι η εικόνα φυσικά στην Κηφισίας και στη Μεσογείο, αλλά στο κέντρο της Αθήνας υπάρχει αρκετή κίνηση αυτή την ώρα. Γυρίζουμε, επιστρέφουμε.

Lana Del Rey, Young and Beautiful, από εκείνα τα παλιά και τα πολύ αγαπημένα. Και έχει πολύ ενδιαφέρουσα εβδομάδα στο θέατρο του Λυκαβητού, καθώς την Τετάρτη θα δούμε Πέρσε στη σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη, με επίκεντρο το συλλογικό τραύμα που αφήνει πίσω του ο πόλεμος. Την Παρασκευή Λύση Στράτη στη σκηνοθεσία Αστέριου Πελτέκη, η κωμωδία αυτή του Αριστοφάνη σε μια σύγχρονη ανατρεπτική σκηνική ανάγνωση. Την Κυριακή έχει Μύδια σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς με την Κυριοφιλιά Καραμπέτη. Την επόμενη Δευτέρα και Τρίτη, Ειρήνη σε σκηνοθεσία του Νίκου Καραθάνου σε μια σύγχρονη διασκευή με τον Φίβο Δελιβοριά επί σκηνής. Και την επόμενη Τετάρτη, σας πήγα και λίγο παρακάτω, Αντιγόνη σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, με το έργο του Σοφοκλή να μεταφέρει τη δράση σε ένα σύγχρονο σκληρό περιβάλλον μετά τον πόλεμο.

Camel Power Club για Σαμπές. Καινούριο κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες. Και στο μεταξύ έβλεπα τώρα ένα άρθρο και μου έκανε εντύπωση και λέω θα το μοιραστώ μαζί σας. Ένα άρθρο που λέει ότι αναγνωρίστηκαν 4 διαφορετικοί τύποι σκεπτόμενων ανθρώπων. Καθώς σε 2 ομάδες οικονομολόγων από την Καλιφόρνια και την Κίνα, αντίστοιχα πανεπιστήμια δηλαδή, έκανε μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι δεν είχαν διερευνηθεί, λέει, τα ανθρώπινα πρότυπα σκέψης και αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν μία μελέτη στο πλαίσιο της οποίας διερεύνησαν τις συνειδητές σκέψεις των ανθρώπων. Αυτό που διαπίστωσαν όταν έφτασαν στα αποτελέσματα ήταν συναρπαστικό. Για τις ανάγκες της μελέτης, 258 εθελοντές κατέβασαν μια εφαρμογή που τους έστελνε μια υπενθύμηση 8 τυχαίες φορές μέσα στην ημέρα για 2 εβδομάδες και κάθε φορά που λάμβαναν την ειδοποίηση έπρεπε να γράψουν κάπου τις σκέψεις τους, τι έκαναν τη στιγμή εκείνη και να βαθμολογήσουν το επίπεδο της χαράς τους. Και οι ειδικοί συγκέντρωσαν συνολικά 23.000 απαντήσεις. Παρατήρησαν ότι οι σκέψεις των ανθρώπων κυμαίνονταν με τους ρυθμούς της ημέρας τους, περιστρέφονταν κυρίως γύρω από την εργασία, τις ώρες που βρίσκονταν σε αυτήν και γύρω από την ψυχαγωγία το βράδυ. Περίπου οι μισές από αυτές τις σκέψεις ήταν σκόπιμες, ενώ οι υπόλοιπες ήταν παρεμβατικές ή τυχαίες, προερχόμενες από την περιπλάνηση του νου ή από διάφορες υπενθυμίσεις. Οι αισθητηριακές, λέει, πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου και του αισθήματος κόπωσης και υπνηλίας, καθώς και οι νοητικές εντυπώσεις αποτέλεσαν σχεδόν το 1/5 του συνόλου των σκέψεων, ενώ ακολούθησαν η εργασία και το φαγητό. Περίπου, λέει, το 10% των σκέψεων είχε να κάνει με τα χόμπι, τα παιχνίδια και την τέχνη, ενώ ανάλογο ήταν και το ποσοστό που εστίαζε στις ανθρώπινες σκέψεις. Και μάλιστα όταν οι σκέψεις εστίαζαν σε επιθυμίες, σχεδόν οι μισές αφορούσαν φαγητό, υποτό και ειδικότερα τον καφέ. Απίστευτο, έτσι. Το έβριμα αυτό συνάδει, λέει, και με όσα καταγράφηκαν σχετικά με τις ανάγκες. Το 29% ανέφερε την ανάγκη για χαλάρωση και συγκεκριμένα για ύπνο, έστω και αν πρόκειται για έναν σύντομο μεσημεριανό ύπνο. Ένα ενδιαφέρον έβριμα της μελέτης είναι ότι το μυαλό, λέει, των ανθρώπων σπάνια μένει κενό σκέψεων. Ένα ελάχιστο κλάσμα απαντήσεων ανέφερε κάτι τέτοιο. Τώρα, αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι οι συντάκτες συνέστησαν προσοχή ως προς τη γενίκευση των ευρημάτων, τονίζοντας πως η ψυχολογία των εθελοντών μπορεί να διαφέρει σημαντικά από εκείνη άλλων πληθυσμών. Και διαπίστωσαν από όλα αυτά ότι οι συνειδητές σκέψεις των ανθρώπων μπορούν να ταξινομηθούν σε 4 ομάδες. Υπάρχουν, λοιπόν, οι ανήσυχοι. Τα άτομα με τάση προς την ανησυχία σκέφτονται, λέει, τα παγκόσμια γεγονότα, την πολιτική και τα κοινωνικά ζητήματα περίπου 60% περισσότερο από το μέσο όρο. Υπάρχουν οι οικιακοί τύποι, άτομα τα οποία σκέφτονται έντονα τα πρακτικά ζητήματα του σπιτιού, 50% πιο συχνά από τους υπόλοιπους. Υπάρχουν οι ενσυνείδητοι, οι οποίοι εστιάζουν στις αισθήσεις, τα συναισθήματα και τις σκέψεις για τον εαυτό τους και τον κόσμο, και υπάρχουν και οι work-life balance. Το μυαλό, λέει, των ατόμων που ανήκουν σε αυτή την ομάδα είναι σε μεγάλο βαθμό μοιρασμένο ανάμεσα στην εργασία και τον ελεύθερο χρόνο. Σκέφτονται τη δουλειά 50% περισσότερο από το μέσο όρο, ενώ παράλληλα αφιερώνουν περίπου 25% περισσότερη σκέψη σε χόμπι, παιχνίδια και τέχνη. Εγώ πάντως πιστεύω ότι κάπως όλοι με κάποιο τρόπο ανήκουμε σε όλες τις ομάδες, έτσι. Και πάμε για ειδήσεις.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μείωση τιμών σε περισσότερα από 1.740 προϊόντα με μέσο ποσοστό 9,5% από σήμερα έως και το τέλος του έτους στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών. Παρατείνεται έως τα τέλη Σεπτεμβρίου η επιδότηση κατά 10 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Ολοκληρώνεται το Ταμείο Ανάκαμψης ύψους 36 δισεκατομμυρίων ευρώ. Εξυγχρονισμός της χώρας δεν έχει ημερομηνία λήξης. Επόμενος σταθμός το 2030, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Νέα αντιπαράθεση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ για τα κόκκινα δάνεια. Για επαναφορά του κινήματος «Δεν πληρώνω», κατηγόρησε τη Χαριλάο Τρικούπη ο Παύλος Μερινάκης. Η κυβέρνηση προστατεύει την κερδοφορία των ΦΑΤΣ, απάντησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Υπεγράφει στο Τελαβίβ η Συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλέα ύψους άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για ολοκληρωμένο σύστημα αντιαεροπορικής, αντιβαλιστικής και αντιντρόουν άμυνας. Σε εγκληματική ενέργεια αποδίδεται ο θάνατος του βρέφους που εντοπίστηκε στην Κυψέλη. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, είχε περισσότερα από 10 τραύματα στο σώμα του, σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου, που μίλησε στο ΕΡΤ News. Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα 5ου ορόφου στην οδό Εκατέου στο Νέο Κόσμο. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, με τη θερμοκρασία στην Αττική έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη έως 33. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6. Come on up, buckle in the casket.

Coming to my life, λοιπόν, και τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής στο απογευματάκι της Δευτέρας, στο ξεκίνημα της εβδομάδας, στο Κόσμος 93,6. Μέχρι τις 6 μένουμε εδώ. Έχει έρθει τώρα ο Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζογλουμένης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Τελευταίες καλησπέρες στο 210-606-64-29. Περιμένουμε και γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio. Εκεί θα μας βρείτε.

0: Aloe Black, πίσω στο μακρινό 2010. Είχαμε πάρα πολύ καιρό να το ακούσουμε μαζί αυτό το τραγούδι, I Need a Dollar. Και από το 2010 θέλω να σας πω στο 2014, σε αυτό εδώ.
1: Ακούτε Κόσμος.

και την προηγούμενη εβδομάδα για αυτή τη συνάντηση Bonobo και Joy Crux, απρόσμενη και πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Always on your side, νέο τραγούδι, κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες. Και εμείς σιγά σιγά πηγαίνουμε προς τις 6, φτάσαμε στο τέλος για την σημερινή εκπομπή, φτάσαμε στο τέλος του ραδιοφωνικού μας καλοκαιριού. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο που θα είναι 3η-1η Σεπτεμβρίου. Πώς περνάει έτσι γρήγορα καιρός θα μου πεις, και θα σου πω ότι έχεις δίκιο και πέρασε γρήγορα. Λοιπόν, έρχεται η Κλαούντια Μάτολα για το επόμενο 2ωρο, οπότε μείνετε εδώ στο Κόσμος 93,6, μείνετε στην παρέα του απογεύματος. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο στις 4. Ήταν ο Νίκος Κλαβενίτης και ο Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο για τις 2 ώρες που πέρασαν. Ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ευχαριστούμε για την παρέα. Να έχετε μια καλή εβδομάδα. Καλή προσαρμογή επίσης αν είστε από εκείνους που επέστρεψαν τώρα. Αύριο πάλι τα ξαναλέμε. Ευχαριστούμε για την παρέα. Καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα.

0: ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Οι στίχοι του έγιναν ποιήση. Τα τραγούδια του ενέπνευσαν διαφορετικές γενιές. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ο Άνταμ Κοέν, γιος του σπουδαίου τραγουδοποιού, υποδέχεται στη σκηνή αγαπημένους Έλληνες καλλιτέχνες. Δήμητρα Γαλάνη, Κωνσταντίνος Φίτα, Νίκος Πορτοκαλούγλου, Πάνος Μουζουράκης, Μανώλης Φάμελος, Σκιαθάρεσες, Ναλίσα Γκριν και πολλοί ακόμα δημιουργοί ερμηνεύουν τραγούδια του εμβληματικού καλλιτέχνη. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας Δωρικής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
5: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Fat Freddy's Drop για το ξεκίνημα κόσμου στα ραδιοφωνά σας. Απόγευμα Δευτέρας είναι, καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα λέμε, και θα είμαστε παρέα

μέχρι τις 8 κάθε απόγευμα. Κόσμος 93,6. Βάμπης Δούκαρος στον ήχο, Κλάουντια Μάτωλα στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Buffalo Soldier, Bob Marley and the Wailers. Νέα εβδομάδα που φέρνει το Σεπτέμβριο.

Σεπτέμβρη, καμιά φορά κάποιες χρονιές μπαίνει κατευθείαν με πρώτο βρόχι. Λίγο έπεφτε η θερμοκρασία, σαν να είχαμε ραντεβού με το Σεπτέμβριο ότι έρχεται το φθινόπωρο. Τώρα νομίζω ότι είναι μέσα στο καλοκαίρι και ο Σεπτέμβρης. Με 35 βαθμούς θα μας υποδεχθεί με υγρασία. Με ένα μήνα που όπως μαθαίνουμε θα είναι καλοκαιρινός, θα είναι αυγουστιάτικος.

Οπότε το καλοκαιράκι μένει, μένει και οι περισσότεροι νομίζω αυτό θέλουν. Μικρότερη ομάδα που θέλει το χειμώνα να έρθει πιο σύντομα, υπάρχει όμως και αυτή η ομάδα βέβαια. Και μία άλλη ομάδα ενδιάμεση που κάπου τα τελευταία καλοκαίρια έχει κουραστεί. Γιατί είναι λίγο σκληρά καλοκαίρια. Στο airtaco.gr μας ακούτε διαδικτυακά, όπου και αν βρίσκεστε, όλος ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας για εσάς. Σε καλή ποιότητα όλες οι εκπομπές, τα podcast, airtaco.gr. Με ευκολία ακούς μας από το airtaco. Τα μηνύματά σου τα διαβάζουμε και στο Messenger, στο Viber. Viber, ναι βέβαια, κάνεις ένα share του Cosmos Radio και στέλνεις και στο Viber μηνύματα. Μάνο Τσάο ακολουθεί από το 2007 La Radio Lina, το άλμπουμ του Politic Kills.

Polytech Kills, λέει ο Μαντσάο και εξηγεί όλα αυτά που χρειάζεται. Βέβαια, ακούγεται πάλι τεκίλες για κάποιο λόγο, έτσι όπως το λέει ο Μανουτσάου, αλλά όχι, είναι Politech Kills. Οι Locomondo έρχονται με νέο single. Στο 2026 Locomondo

Από τους Λοκομόντο, αυτή η εκτέλεση το 2026, ο Σεπτέμβρης μπαίνει και φέρνει και τις συναυλίες που έρχονται πάντα, μόλις γίνεται το διάλειμμα το Αυγούστου για τις διακοπές. Σεπτέμβρης μπαίνει με συναυλίες Τζακ Σαβορέτη, Αγγελάκας, διάφορα τα ωραία θα τα δούμε και παρέα. Ντιέγκο Μορένο από τη Γουατεμάλα.

Μπέλα Τσάο ακούσαμε από Diego Moreno, Jack Johnson, Hermanos Gutierrez παρέα στο Drink the Water και αυτό μέσα στο 2026 μέσα από Soundtrack.

0: Drink the water, Jack Johnson και Ερμάνος Γκουτιέρες. Θα συνδεθούμε με Earth News για να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε στις μουσικές μας. Πάντα εδώ στον κόσμο, στους 93,6 μας ακούτε και διαδικτυακά στο earteco.gr.
1: Η ενημέρωση σε τίτλους.
2: Μειώσεις τιμών σε περισσότερα από 1.740 προϊόντα με μέσο ποσοστό 9,5% από σήμερα και έως το τέλος του έτους στο πλαίσιο της

0: τεχνικής πρωτοβουλίας μείωσης τιμών. Παρατείνεται έως τα τέλη Σεπτεμβρίου η επιδότηση κατά 10 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Ολοκληρώνεται το Ταμείο Ανάκαμψης ύψους 36 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο εξυγχρονισμός της χώρας δεν έχει ημερομηνία λήξης. Επόμενος σταθμός το 2030, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε εγκληματική ενέργεια αποδίδεται ο θάνατος του βρέφους που εντοπίστηκε στην Κυψέλη, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση. Είχε περισσότερα από 10 τραύματα στο σώμα του. Συνελήφθη η οικιακή βοηθός που έκλεψε κοσμήματα αξίας 40.000 ευρώ από σπίτια σε Εκάλη και Αγία Παρασκευή. Τους 939 έφτασαν οι νεκροί από την καταστροφική πλημμύρα στο Νεπάλ, στους 3.925 οι αγνοούμενοι. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Αμερικανικός στρατός θα απαντά σε πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν κατά Αμερικανικών στόχων στη Μέση Ανατολή. Καιρός γενικά έθριος αύριο, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και έως 33 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 8.30, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
1: Κόσμος 93,6.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Κόσμος Radio.gr.

Bad Dreams από τον Teddy Swims. 7:25 είναι, Κόσμος 93,6 στα αδιαφωνά σας. Καλή εβδομάδα, 31 Αυγούστου στο τέλος του. Ο Αύγουστος, Σεπτέμβρης μπαίνει δροσερός, όχι δεν μπορούμε να το πούμε, καλοκαιρινός όμως πολύ, πολύ, με 35 άρια, με υγρασία, με ζέστες, με καλοκαίρι να μένει εδώ. Μπάμπης Δούκαρος απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου, Κλάουδια Μάτολα είναι στο μικρόφωνο, στις μουσικές Τάσος Κούρας στον αέρα μας. Remedy Blues. Γιατί έχουμε καλό blues και στην Ελλάδα. Γι' αυτό.

Electric Spanish. Τιουάιο, φοβερό ψευδόνυμο. Μπορεί να μην ακούγεται τόσο ωραία, αλλά έτσι έκατσε. Δεν είναι και το πιο ωραίο καλλιτεχνικό όνομα που έχω ακούσει. Τιουάιο. Ακούγεται λίγο περίεργο, αλλά αυτό έκατσε γιατί είναι τα αρχικά the old young. Κάπως έτσι. Ήταν ένας μπλουζίστας που τον άκουσε τον άνθρωπο και του άρεσε πάρα πολύ. Λέει αυτό το νέο παλικάρι τραγουδάει σαν να είναι ένας άνθρωπος που έχει ζήσει πάρα πολλά χρόνια σε αυτόν τον πλανήτη, όχι για την ηλικία του. The young old λοιπόν, γιατί ένιωσε ότι μέσα στις ερμηνείες του υπάρχουν βιώματα πολλά που τα μαζεύει κανείς μέσα στα χρόνια με την εμπειρία για να μπορεί να τα δώσει έτσι μέσα από τη μουσική, και ότι ο Τιουάιο τα δίνει τόσο απλά, τόσο απλόχερα, τόσο εύκολα. Και σε αυτή την ηλικία, The Young Gold λοιπόν, το όνομα ουσιαστικά, τα αρχικά. Μπονόμπο και Τζόι Κρούξ.

Joy Crook στο 2026. Always on your side ακούσαμε και Noga Aires και φοβερό live και πολύ καλή παραγωγή του άλμπουμ της. Kids ο τίτλος, End of the Road.

end of the road. Κανείς δεν ξέρει τι γίνεται εκεί στο τέλος του δρόμου. Αυτό λέει Νογκαέρες, ότι κανείς μας δεν ξέρει τι γίνεται εκεί στο τέλος του δρόμου. Ιστορίες βέβαια το έχουμε πει, έχουν ακούστη από ανθρώπους που πέρασαν στο τούνελ. Καλά, φοβερό ότι κάθε φορά αυτό το τραγούδι το πάμε παραπέρα της Νογκαέρες. Έχει μεγάλη προέκταση η συζήτηση αυτή. Jealous Lover είναι οι Rolling Stones το 2026 μέσα από το Foreign Tongue, το καινούριο τους άλμπουμ.

Rolling Stones με κέφια στο 2026 μέσα από το καινούριο τους άλμπουμ Jealous Lover ακούσαμε. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Πόσο μπορεί ο τρόπος που μπορεί να πει κανείς κάτι επηρεάζει τους άλλους. Αυτό ακριβώς γίνεται και με τη μουσική. Ένα τραγούδι που οι περισσότεροι από εσάς θα το θυμάστε στην κλασική του εκτέλεση που είναι έτσι ντυμένη με τη δεκαετία 80, έτσι λουστραρισμένο Fleetwood Mac στις παραγωγές που είχαν τότε. Όμως αν το πάρεις γιατί ο Lindsey Buckingham μπορεί και κάνει θαύματα, γιατί σε μια ιδιαίτερη στιγμή του το πήρε και το ερμήνευσε live, το έχει ερμηνεύσει αρκετές φορές, αλλά μία είναι η εκτέλεση σοκαριστική. Είναι φαινόμενο, είναι φοβερός καλλιτέχνης. Φαίνεται και υπάρχει και απομονωμένο το κανάλι που τραγουδάει στο Go Your Own Way, που ακούς όλο του το groove, πως ξετυλίγει τα πάντα, το ταλέντο του, που δεν χρειάζεται καν μουσικά όργανα. Εδώ λοιπόν ζωντανά έκανε το θαύμα του το 1997, 23 Μαΐου του 1997, στα Warner Studios, το τραγούδισε live με μία μόνο κιθάρα. Γιατί τίποτε άλλο δεν χρειάζεται. Κανονικά ούτε κιθάρα χρειάζεται ο Lindsey Buckingham και μόνος του, απλά είναι φοβερός κιθαρίστας. Σοκαριστικό Big Love.

0: Σοκαριστική στιγμή του Λίντζε Μπάκινγχαμ και πόσο διαφορετικό μπορεί να γίνει ένα τραγούδι που έχει ερμηνεύσει ο ίδιος, έτσι όπως το γνωρίζαμε, όπως το θυμόμαστε μέσα από τους Fleetwood Mac. Δεν ήταν τυχαίο το πόσο μπόρεσαν μαζί με τη Stevie Nicks δύο άτομα να μπουν σε μια ήδη τόσο δυνατή μπάντα που ήταν η Fleetwood Mac και να αλλάξουν όλη την ενέργεια, όλο το περιβάλλον, το μουσικό και να γράψουν μια δεύτερη ιστορία, μια με τον Peter Green και με τον Mick Fleetwood και όλη την παρέα που ήταν φοβερή, εξαιρετική μουσική όλη, αλλά ήταν αυτό το συγκλονιστικό δίδυμο. Lindsey Buckingham, τεράστιος καλλιτέχνης και εδώ ήταν μια απολαυστική στιγμή να βλέπεις και να νιώθεις όλο το μεγαλείο του, να εξατλήγει το ταλέντο του ένας καλλιτέχνης. Σύντομο το διαφημιστικό break που ακολουθεί, γιατί επιστρέφουμε εδώ στις μουσικές μας, Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 7.
2: Κόσμος 93,6.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.

Καλησπέρα και πάλι. Η δεύτερη ώρα που είμαστε παρέα εδώ στον κόσμο, 93,6, είναι απόγευμα Δευτέρας, 31 Αυγούστου. Φεύγει ο Αύγουστος, καλή εβδομάδα. Καλό μήνα θα λέμε αύριο. Ζεστό με το καλοκαίρι να μένει εδώ, με συναυλίες να έρχονται. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού θα απολαύσουμε Τζακ Σαβορέτη. Νίκος Κλαβενίτης βρίσκεται απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ στο μικρόφωνο στις μουσικές του κόσμου. Τζακ Σαβορέτη θα είναι 25 του μήνα, εντάξει, στο τέλος του Σεπτέμβρη. Έχει το κοινό του στην Ελλάδα ο Τζακ Σαβορέτη. Παίζει να είναι και μεγαλύτερο από την Ιταλία.

We will always be the way we were, λέει ο Τζακ Σαββορίτη, και φυσικά θα τον ακούσουμε ζωντανά να το λέει όλο αυτό. Πότε είπαμε, 25 Σεπτέμβρη το ραντεβού μας με τον Τζακ Σαββορίτη στο θέατρο Λυκαβιτού, Ιταλία. Μένουμε στην Ιταλία δηλαδή. Ρικάρντο Μποντσάντο, Κλανδεστίνο.

Τε λέμε, λέει η Φραντσουάζ Αρντί. Μία έρευνα του MIT που έγινε φέτος έδειξε ότι η συστηματική χρήση AI για καθημερινές αποφάσεις μειώνει σταδιακά την αυτοπεποίθηση και την ικανότητα κρίσης. Γιατί ο εγκέφαλος σταματά να γυμνάζεται. Η ευκολία έχει κόστος. Και έτσι όσοι χρησιμοποιούν AI για αποφάσεις γίνονται λιγότερο ικανοί για να αποφασίζουν μόνοι τους και οτιδήποτε άλλο. Διαλέγει ή προτείνει η τεχνητή νοημοσύνη. Επίσης, αλγόριθμοι μπορούν να εντυπώσουν και σημάδια κατάθλιψης και άγχους από τη γλώσσα που χρησιμοποιεί κανείς στα social media. Με ακρίβεια 70% το AI το κάνει αυτό. New Dawn. Γκάμπι Μορένο.

σίγουρα είναι ένα new dawn. Η Γκάμπι Μορένο από τη Γουατεμάλα ήταν στον αέρα μας. 31 Αυγούστου έδειχνε το ημερολόγιο το 1985, όταν ένα άλμπουμ φαινόμενο έφτασε στην κορυφή και έμεινε για 9 εβδομάδες γράφοντας ιστορία αναμφισβήτητα. Το 5ο στούντιακό άλμπουμ των Dire Straits, που ήταν το πρώτο άλμπουμ στην ιστορία που ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο πωλήσεις σε μορφή CD. Οι πρωτιές του ασταμάτητες, έτσι έμεινε και στο νούμερο 1 22 εβδομάδες, 9 εβδομάδες στο Billboard στις Ηνωμένες Πολιτείες, 9 φορές πλατινένιο, ξεπέρασε τα 30 εκατομμύρια αντίτυπα. Το άλμπουμ κέρδισε φυσικά βραβείο Grammy και το Rolling Stone το έβαλε στα 500 καλύτερα άλμπουμς όλων των εποχών. Είχε πάρα πολλές πρωτιές σε πάρα πολλά πράγματα και η αισθητική του Mark Knopfler, το έχουμε ξαναπεί, μοναδική. Η βελούδινη ωραία αισθητική του, γιατί είναι πάνω απ' όλα ένας αληθινός τραγουδοποιός που πάντα έχει να πει κάτι μέσα από τη μουσική του και στα προσωπικά του άλμπουμς, που μόλις κυκλοφόρησε και ένα φοβερό το τελευταίο του άλμπουμ, So Far Away, Dire Straits.

Dire Straits κάνουν το θαύμα τους και 31 Αυγούστου φτάνουν στην κορυφή για 9 εβδομάδες. Είναι αναμφισβήτητα ένα από τα μεγαλύτερα άλμπουμς όλων των εποχών. Το Brothers in Arms, υπέροχο και αληθινό, ανθρώπινο, πολύ. Μαρκ Νόφλερ λοιπόν και η παρέα του. Να πούμε χρόνια πολλά στο Van Morrison, έτσι. Κλείνει τα 81 σήμερα ο Van Morrison από την Ιρλανδία. Ένα παιδί που μεγάλωσε με πολύ καλή μουσική χάρη στον πατέρα του. Ο πατέρας του δουλεύει σε ναυπηγείο και είχε μία από τις μεγαλύτερες συλλογές δίσκων στη Βόρεια Ιρλανδία. Οπότε δεν μπορούσε να ξεφύγει ο Van Morrison. Μικρός, μεγάλος, ακούγοντας blues, jazz, gospel, μεγάλωσε με Ray Charles, με Solomon Burke, τα οποία όλα φαίνονται μέσα στη μουσική του. Έτσι μεγάλωσε και ο δρόμος τον έβγαλε, ευτυχώς για όλους εμάς και για εκείνον που έκανε την αγάπη του επάγγελμα και έδωσε τόσο πολλά. Εμείς θα τον ακούσουμε σε ένα από τα τραγούδια που ένιωθε ότι δεν είναι ακριβώς δικό του στο στυλ του. Είχε στο νου του τον Φρανκ Σινάτρα όταν το έγραφε. Λέει, ωραία θα πήγαινε στο Φρανκ Σινάτρα. Ισχύει. Αλλά πήγαινε και στο Van Morrison.

Moon Dance λοιπόν με τον Van Morrison, και αυτό λέμε εκτός αέρα με τον Νίκο Σκλαβενίτη. Πόσο σημαντικό είναι η μουσική που ακούν οι γονείς στο σπίτι για το παιδί. Οι περισσότεροι καλλιτέχνες είχαν γονείς, δηλαδή με πλειοψηφία νομίζω έτσι, τις περισσότερες βιογραφίες, ιστορίες που έχουμε διαβάσει, οι γονείς ήταν μουσικοί, ήταν καλλιτέχνες, είχαν μέσα μουσικά όργανα στο σπίτι ή δισκοθήκη μεγάλη, όπως εδώ ο μπαμπάς του Van Morrison και πολλοί άλλοι. Φυσικά εννοείται άπειροι καλλιτέχνες που δεν το είχαν αυτό καθόλου, δεν είχαν αυτή την πολυτέλεια, δεν το είχαν αυτό σπίτι τους, ή πολλοί μουσικόφιλοι που δεν μεγάλωσαν με την ίδια μουσική που άκουγαν οι γονείς τους. Ο πατέρας του Freddie Mercury ας πούμε είχε ένα θέμα με τη μουσική που διάλεξε και του φάνηκε και λίγο ότι δεν είναι πολύ σοβαρό επάγγελμα. Δεν ξέρω τι είπε μετά, σίγουρα δεν συμφωνούσα με τον εαυτό του. Πάρα πολύ σοβαρό επάγγελμα αυτό που έκανε ο Freddie Mercury, αλλά μπορεί να μην άκουγαν τη μουσική που έπαιξε ο Freddie Mercury αργότερα, αλλά στο σπίτι άκουγαν ινδική και κλασική μουσική οι γονείς του Freddie Mercury. Δηλαδή η δουλίτσα είχε γίνει και εκεί.

0: 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος 93,6.

Μαρή Φροές και βρεθήκαμε στη Βραζιλία μουσικά. 8/25 είναι. Καλή εβδομάδα. Αύγουστο στο τέλος του, καλοκαίρι έχει παράταση με το Σεπτέμβρη. Κλάουντια Μάτο λένε στο μικρόφωνο και τις μουσικές του κόσμου. Είναι ένα road trip μουσικό και ο Νίκος Σκλαβενίτης φροντίζει τον ήχο μας. Lana Del Rey, Summertime.

έχει αυτό το έντονο δικό της περιβάλλον η Lana Del Rey. Summertime εδώ στον κόσμο. Μπορείτε να ακούτε διαδικτυακά μέσα από το airteco.gr. Όλος ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας ζωντανά, on demand για εσένα όπου και αν βρίσκεσαι. Τα μηνύματά σου στο Viber, Cosmos Radio, Messenger. Όλοι οι τρόποι επικοινωνίας, κόσμος δίπλα σου, όπου και αν είσαι. Η Melody Gardot έρχεται στον αέρα μας σε μία από τις ωραιότερες στιγμές της. My One and Only Thrill, φοβερό άλμπουμ. Melody Gardot, Your Heart is as Black as Night.

ήταν στον αέρα μας Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Πόση αλήθεια αντέχει ο άνθρωπος. Ο Νίτσε έλεγε ότι μερικοί γεννιούνται για να απολαμβάνουν τις αυταπάτες, άλλοι είναι καταδικασμένοι, αυτή είναι η λέξη, να βλέπουν την αλήθεια. Το πιο δύσκολο πράγμα, η αλήθεια. Αυτό που φοβάται περισσότερο ο άνθρωπος, να δει. Πόση αλήθεια, έλεγε ο Νίτσε, μπορεί να αντέξει κανείς. Πόσο η αλήθεια μπορεί να τολμήσει ένα πνεύμα. Και αυτό έγινε για μένα, έλεγε ο Νίτσε, πραγματικό μέτρο αξίας. Γι' αυτό και πολύ σωστά είχε πει ο Αριστοτέλης ο Νάσης στη Μαρία Κάλλας ότι έχει πολύ μεγάλο τίμημα να είναι κανείς ειλικρινής. Σαν να της έλεγε με έναν τρόπο να μην είναι. Έχω ακεραιότητα και ειλικρίνεια, είχε πει η Μαρία Κάλλας. Κάτι που έχει πολύ ακριβό τίμημα στη ζωή, όπως έλεγε ο Αριστοτέλης ο Νάσης. Αλλά εγώ μπορώ να το πληρώσω, έλεγε, αυτό το τίμημα. Μπόρεσε.

Κάντο, Αντίνο, Ερμάνος Γκουτιέρες μπορούν να δημιουργούν αυτή την πολύ όμορφη ατμόσφαιρα με τον τρόπο που παίζουν τις παραγωγές τους. Έχουν έρθει και στην Αθήνα τα δύο αυτά αδέρφια, που τους μοιάζει πολύ ότι παίζουν να έχει έτσι ένα περιβάλλον δικό τους, όπως και στη φοβερή παραγωγή που ακολουθεί. Νομίζω και εντάξει, πιάνει ταβάνι στην τέχνη αυτή η μπάντα Union Station μαζί με την Alison Krauss, σε μια εκπληκτική παραγωγή και μια ομάδα, το έχουμε πει, μουσικών εντάξει, που έχουν πάρει και τα περισσότερα Grammy. Είναι πάνω στο ρεκόρ στην τριάδα οι Alison Krauss. Έχουν πάρει και Grammy για την παραγωγή τους μαζί με τον Jerry Douglas, με όλα τα όργανα που χρησιμοποιούν, η μίξη τους φοβερή και το περιβάλλον στα καλύτερα του, νομίζω, εδώ με το Αηδόνι. Alison Krauss.

It doesn't matter από το So Long, So Wrong, το άλμπουμ της Alison Krauss και Union Station, μια ομάδα μουσικών τόσο επαγγελματίες, φοβεροί άνθρωποι γενικότερα που συνεργάζονται υπέροχα και προσέχουν μέχρι και την πιο μικρή λεπτομέρεια σε οτιδήποτε ακούσει κανείς σε ένα δικό τους άλμπουμ. Εμείς να πάμε να ακούσουμε τι γίνεται, γιατί ο Σαμπούζη έκανε ντουέτο με τον Leon Bridges και με τους Ερμάνους Γκουτιέρες έκανε ο Leon Bridges, με πάρα πολλούς κάνει ντουέτα. Συνέχεια ο Leon Bridges και τώρα εδώ στο 2026. Σαμπούζη και Leon Bridges.

Burn It Down στο 2026, Σαμπούζη και Leon Bridges. Διαβάζω τα ζευγάρια που χρησιμοποιούν AI για να επικοινωνούν τσακώνονται λιγότερο, αλλά συνδέονται και λιγότερο, γιατί η έρευνα δείχνει ότι βελτιώνει τα μηνύματα το AI. Δηλαδή αν γράψεις εσύ εκεί πέρα, θες να βρήσεις, να πεις έκανες αυτό, έκανες εκείνο, το AI τα κάνει λίγο καλύτερα, τα σμιλεύει, γιατί είναι έτσι yes man, το έχουμε πει. Δηλαδή θέλει να τα λέει έτσι όμορφα, να τα γυαλίζει λίγο, οπότε όσοι χρησιμοποιούν στην έρευνα που έγινε έτσι, χάνεται η αυθεντικότητα βέβαια, έτσι άμα μιλάς με AI να τσακώνεσαι, άμα φτάσουμε μέχρι εκεί, αλλά μιλάει μια καλύτερη έκδοση από αυτά που θα έγραφες εσύ, που θα ήταν μπαρούτ και φυτίλι. Έτσι. Νίκος Λαβενίτης φροντίζει τον ήχο μας. Βλέπω τον Πέτρο Αδάμ. Έχει γυρίσει από τις διακοπές του και θα σας κρατήσει παρέα. Κλάουντια Μάτο λέει ήταν στο μικρόφωνο στις μουσικές. Ένα road trip μουσικό για τον Βασίλη από την Κεσαριανή. Slow Burn. David Bowie για το τέλος. Πέτρος Αδάμ ακολουθεί. Φιλιά πολλά. Καλή εβδομάδα. Αύριο θα πούμε καλό μήνα. Μπαίνει ο Σεπτέμβρης. Καλοκαιρινός, καλοκαιρινός.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Ένα δυνατό πάρτι καλωσορίσματος από το Wine Therapy και τη Λιάνα Μαστάθη του Κόσμος 93,6 το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στην πλατεία της Στοάς Έγκλης στην Κηφισιά. Wine Therapy και Λιάνα Μαστάθη 5 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 το βράδυ, Λεωφόρος Κηφισίας 236 και Κασαβέτη 1, 210-8019-533.
4: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστουμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
6: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο, στους 93,6. Είναι 6 λεπτά μετά τις 8, είναι Δευτέρα 31 Αυγούστου. Δεν έχει φύγει ο Αύγουστος ακόμα. Βρισκόμαστε όλοι νομίζω σε mood διακοπών και είναι απόλυτα φυσιολογικό με τέτοια ζέστη και με τέτοιο καιρό. Όσο ο καιρός κρατάει στην Ελλάδα, έχουμε διακοπές. Όταν αρχίζουν οι βροχές και τα σχολεία, εκεί καταλαβαίνουμε ότι οι διακοπές μας έχουν τελειώσει. Λοιπόν, εύχομαι να είστε όλοι καλά, να έχετε περάσει καλά. Εδώ λοιπόν, ζωντανά παρέα με τον Νίκο Σκλαβενίτη στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Πάμε για τις επόμενες 2 ώρες με ωραίες μουσικές, με πολλές μουσικές, με διάφορα πράγματα. Εμείς δεν είπαμε κάτι. Γιατί ήμουνα, ακόμα και διακοπές που ήμουνα, ερχόντουσαν πάρα πολλά μηνύματα από όλοι θα μιλήσει για την Dolly Parton. Λέω, παιδιά, είμαι δυστυχώς η εκπομπή αυτήν την εβδομάδα ήταν ηχογραφημένη και εκεί δυστυχώς που βρισκόμουν δεν υπήρχε καμιά περίπτωση να προλάβω να φύγω για να γυρίσω να μιλήσουμε για την Dolly Parton. Θα πούμε κάποια πράγματα σήμερα για την Dolly Parton και για την κηδεία και για το τι έγινε στην Αμερική και για το τι γίνεται συνέχεια και πολλά άλλα πράγματα. Θα κάνουμε ένα αφιέρωμα κάποιες τις επόμενες μέρες. Θα μιλήσουμε για την Dolly Parton πιο διεξοδικά. Πάμε λοιπόν για να ακούσουμε, για να μείνουμε λίγο ακόμα σε ρυθμό καλοκαιριού. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας όπου και αν βρίσκεστε, στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, στα νησιά.

Στην Ιτζάβα, εδώ παρέα με τον Ουίστο Μακάναφ, μια βόλτα μέχρι τη Γαλλία. 2-10-60-66-429, αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμοsradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση, όπου και αν βρίσκεστε στο διαδίκτυο μας ακούτε. Και αυτός είναι ο Al Green, ο Reverend Al Green, να διασκευάζει To Love Somebody και Bee Gees.

Love Somebody, αυτός είναι ο Al Green. Al Green που έκοψε, έφτασε τα 80. Γεννήθηκε τον Απρίλιο του 46 και σίγουρα είναι μια από τις πιο σημαντικές φωνές της R&B και της Gospel, γιατί από εκεί ξεκίνησε την μουσική του καριέρα και την πορεία, μαζί με πάρα πολλούς άλλους φίλους και μουσικούς, ακούγοντας Jackie Wilson όταν ήταν μικρός και νέος. Περί των από πόσους και με ποιους έχει επηρεάσει ο Al Green την μουσική του, πολύ περισσότερο όταν άκουσε τον Wilson Pickett και αργότερα τον James Brown. Έπαιξε και πολλά κομμάτια του Sam Cooke στα νιάτα του, και εδώ φυσικά με το Let's Stay Together το 72 έκανε το μεγάλο μπαμ τότε στις Ηνωμένες Πολιτείες στη soul μουσική. Παραμένει μέχρι και σήμερα. Ηχογραφεί, δεν ηχογραφεί στο ρυθμό που ηχογραφούσε δεκαετία του 70 και του 80, ωστόσο κάπου κάπου βάζει απλά μία πινελιά, και μία πινελιά του Al Green είναι μία πινελιά στην μουσική. Και το λέμε αυτό διότι τα τελευταία χρόνια ο Al Green έχει ηχογραφήσει 4-5 κομμάτια, εκ των οποίων τα τρία τελευταία με την προτροπή φυσικά της Rai στο καινούριο της άλμπουμ, αλλά και το To Love Somebody και την διασκευή του Just a Perfect Day. Αυτό είναι το κομμάτι, το καινούριο τραγούδι του Jerry Roll, το Hands Up. Θα σου πω για τον Jerry Roll, γιατί εμφανίστηκε ξαφνικά χθες στο Grand Ole Opry για ένα από τα πάρα πολλά tribute που θα γίνουν για την Dolly Parton.

Αυτός λοιπόν είναι ο Jerry Roll και η νέα του δισκογραφική δουλειά. Μάλλον νέα του δισκογραφική δουλειά περιμένουμε, το νέο του σίγγλ. Έλεγα λίγο νωρίτερα, γιατί καταρχήν καλησπέρα σε όλους σας, να είστε όλοι καλά. Καλή επάνωδο, καλή επιστροφή. Σιγά σιγά, δεν βιαζόμαστε έτσι κι αλλιώς. Το καλοκαίρι είναι ακόμα μπροστά μας και ο Σεπτέμβριος είναι ένας μήνας που είναι ούτως ή άλλως μήνας προσαρμογής για τους περισσότερους, ανεξάρτητα ακόμα και για τα παιδιά. Γιατί μην νομίζετε, και τα παιδιά ξεκινήσουν σχολείο σε 11 μέρες. Μιλάμε για τα μικρά, γιατί όσα παιδιά ετοιμάζονται για Πανελλήνιες και για οτιδήποτε άλλο, εκεί καταλαβαίνετε ότι έχουν ξεκινήσει πάρα πολύ νωρίτερα τα διαβάσματα και εξεταστικές και στα πανεπιστήμια και διάφορα. Αλλά όλοι οι υπόλοιποι νομίζω ότι μέσα στο Σεπτέμβριο τον έχουμε ως μήνα προσαρμογής για πάρα πολλά πράγματα. Έλεγα λοιπόν ότι όταν έμαθα τα νέα, και δυστυχώς τα έμαθα γρήγορα, γιατί και ως μέλος του CMA δυστυχώς έρχονται αυτά τα νέα πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή, κατευθείαν έρχεται στο κινητό ένα μήνυμα και σκάνει άνω κάτω. Η αλήθεια είναι ότι στις 25 του μήνα δύσκολα πήγα οπουδήποτε και ήμουνα δυστυχώς, όπως και όλοι, πάνω από έναν υπολογιστή, πάνω από ένα τηλέφωνο, βλέποντας εκατοντάδες χιλιάδες στην κυριολεξία μηνύματα, post, ειδήσεις, break news, Ηνωμένες Πολιτείες, τα πάντα για τον θάνατο της Ντόλι Πάρτον. Περισσότεροι στην Ελλάδα ξέρουν την Ντόλι Πάρτον με το Jolene και το I Will Always Love You. Δεν είναι αυτό η Ντόλι Πάρτον. Η Ντόλι Πάρτον έχει γράψει καταρχήν 3.000 τραγούδια. Η Ντόλι Πάρτον είναι φιλάνθρωπος. Η Ντόλι Πάρτον ήταν ακτιβίστρια. Η Ντόλι Πάρτον έχει κάνει τόσα πράγματα που δεν έχουν κάνει καλλιτέχνες σε τρεις ζωές. Και είναι και ένας από τους λόγους που είναι μία από τις τραγουδίστριες, εγώ θεωρώ μία από τις μεγαλύτερες τραγουδίστριες του 20ου αιώνα, όχι επειδή μου αρέσει country, επειδή ακούω country μουσική και το ξέρετε αυτό, όσο περισσότερο για αυτά που έκανε και για τον τρόπο με τον οποίο τα πέρασε στο ευρύ κοινό. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να είναι ίσως η μοναδική τραγουδίστρια και το μεγάλο ερώτημα κοινής αποδοχής από όλους τους, από όλα τα genres, τα είδη αυτή τη στιγμή στη μουσική. Και η μεγάλη ερώτηση αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες, και είναι ένα θέμα που το έχουμε συζητήσει και το συζητάω και εγώ με ανθρώπους σε διάφορους κύκλους, είναι ποιος και ποια τραγουδίστρια θα είναι η άξια συνεχίστρια της Ντόλι Πάρτον στην τόσο μεγάλη καριέρα της. Γιατί δεν είναι εύκολο να κάνεις όλα αυτά τα πράγματα, ούτε λόγω των εποχών, ούτε λόγω των συνθήκων. Ωστόσο, μια τραγουδίστρια, για τραγουδίστρια ήταν η Ντόλι Πάρτον, από εκεί ξεκίνησε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσει να υπάρχει κάποιος που να συνεχίσει όλο αυτό το πράγμα. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα και σίγουρα δεν θα βρούμε και εύκολα απάντηση. Ο Jerry Roll λοιπόν προχθές το βράδυ ήταν η Carly Pearce, Kathy Mattea, Molly Turtle και πολλοί άλλοι. Είχαν βρεθεί λοιπόν στο Grand Ole Opry το Σάββατο, στις 29 Αυγούστου, μια μέρα μετά την κηδεία, και εμφανίστηκε, ανέβηκε πάνω ο Jerry Roll, γιατί ήθελε και αυτός να μιλήσει.

Να καλησπέρισουμε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber, Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, φωτογραφίες, προτιμήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε. Δεν έχουμε διαγωνισμούς τώρα αρχή της εβδομάδος. Ωστόσο πάντα μπαίνετε στα social media, Κόσμος στο Facebook και στο Instagram. Τρέχουν διάφορα πράγματα. Πάντα ακολουθείτε, κάνετε follow και like τα social media, όπως και στο Messenger στέλνετε οτιδήποτε θέλετε να μας πείτε. Ακούω λίγο το πρωί το Λεωνίδα και το Γιάννη που λέγανε για το Nashville Airport, το οποίο θα γίνει θεωρητικά rename για το όνομα της Dolly Parton. Το αεροδρόμιο στο Νάσβιλ έχει το όνομα ενός ανθρώπου που είχε πολεμήσει και θεωρήθηκε εθνικός ήρωας στις Ηνωμένες Πολιτείες στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Γι' αυτό το λόγο έχει αυτή τη στιγμή άλλη ονομασία. Ανεξάρτητα αν αυτή τη στιγμή υπάρχουν περίπου 1 εκατομμύριο άνθρωποι, το πρωί έλεγε ο Λεωνίδας γύρω στους 500.000, έχουν πάει κοντά 1 εκατομμύριο οι άνθρωποι που έχουν υπογράψει. Γενικά ο απλός λαός και ο κόσμος, ο οποίος θεωρεί ότι πρέπει αυτή τη στιγμή να μετονομαστεί το αεροδρόμιο. Έχουν πάει κοντά 1 εκατομμύριο οι άνθρωποι που έχουν υπογράψει. Γενικά ο απλός λαός και ο κόσμος, ο οποίος θεωρεί ότι πρέπει αυτή τη στιγμή να μετονομαστεί.

Αυτός είναι ο Ενρίκε Μπονμπούρι. Ο Ενρίκε είναι μεγαλύτερος αυτή τη στιγμή ρόκερ της Λατινικής Αμερικής, αλλά μάλλον στο ισπανόφωνο τραγούδι, έτσι, γιατί μας έρχεται από τη Σαραγώσα, είναι Ισπανός. Ο Μπονμπούρι έχει κλείσει τα 60, εδώ παρέα με τον με ένα από τα παλιά μέλη των Ορίσας. Τραγούδισε εδώ το Επεκάδο. Στην ταμπέλα γράφει ότι είναι η Ορίσας, δεν είναι η Ορίσας. Είναι ένα από τα μέλη των Ορίσας. Και εμείς κάπως έτσι επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο σε 93,6 για να διανύσουμε μαζί το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Καλή εβδομάδα, φίλες και φίλοι. Να είστε όλοι καλά. Είναι Δευτέρα σήμερα, 31 Αυγούστου. Φεύγει και ο Αύγουστος. Ένας Αύγουστος πάρα πολύ ζεστός. Ένας Αύγουστος με φωτιές. Ένας Αύγουστος πολύ δύσκολος, η αλήθεια είναι. Πέναντί μου βρίσκεται ο Νίκος Κλαβενίτης στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μια βόλτα μέχρι τη Γαλλία. Dabby Corporation.

Αυτή είναι η Dabi Corporation. Θυμάμαι πριν από χρόνια, όταν είχαν έρθει η Dabi Corporation στην Ελλάδα και είχαν εμφανιστεί και στο Cosmos Festival, μιλώντας μαζί τους ένα από τα μέλη, ο παππούς του είναι από την Πτολεμαϊδα, για να δείτε ότι από παντού υπάρχουν σχέσεις, ρίζες και δεσμοί με τη χώρα μας. Και αυτή είναι η Soul to Soul. Έκαναν ένα βράδυ στο Σάνι στη Χαλκιδική, άνω κάτω ένα λόφο, να νομίζεις ότι βρίσκεσαι σε ένα αυθεντικό λονδρέζικο κλαμπ.

Justin B, λοιπόν, keep on moving, joy και back to life. Προκάλεσε πραγματικά ενθουσιασμό, και αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ στο Σάνι και στην Χαλκιδική είναι ότι ενώ έπαιξε κάποια από τα τραγούδια, λέει κάποια στιγμή θα παίξω το εμβληματικό Club Classics Volume 1, με το οποίο και οι Soul του Soul είχαν συνδέσει το όνομά του με ένα από του πιο χαρακτηριστικού ήχου τη βρετανική μουσική σκηνή στα τέλη τη δεκαετία του 80, και εκτό ότι πούλησαν και 10 εκατομμύρια άλμπουμ, όπου αυτό μπορεί να μην λέει κάτι, όσο το όμω ότι άλλαξε ο ρυθμός, η μελωδία και ο ήχος στη Μεγάλη Βρετανία, αλλά και σε όλο τον κόσμο, και πολύ περισσότερο στην Ελλάδα, που ακούστηκε πάρα πολύ και στη Νότια Ευρώπη. Αυτός ο ήχος ήταν ούτως ή άλλως και είναι ακόμα μεταρρυθμιστές, γιατί φανταστείτε, λέγαμε με τον Jazzy B, δύο μέρες μετά από το Sunny θα έπεσε με την Gloria Gaynor, μετά θα εμφανιζόταν και θα άνοιγε την μπάντα των Main Ingredient και κάποια από τα mail που έπαιξαν soul και disco classics στα 70s και στα 80s, ιδιαίτερα ενεργός και πραγματικά μέσα στο ρυθμό και μέσα στο groove. Να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς στην Καλαμάτα, στο πανέμορφο κύτταρο, στον Νίκο και σε όσους μας ακούτε.

Και λίγο κινηματογράφο να έχει δει κάποιος, θα καταλάβει ότι πίσω από αυτό το κομμάτι η ενορχήστρωση είναι του Hans Zimmer και φυσικά το τελευταίο άλμπουμ της Rai. Αυτό το στουντιακό άλμπουμ που κυκλοφόρησε το Μάρτιο, τέλη Μαρτίου, βάζοντας μέσα την pop, την jazz, την R&B και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε, This Music May Contain Hope, και έχει απόλυτο δίκιο και με τον τίτλο αλλά και με ό,τι έχει ηχογραφήσει η Rai μέχρι τώρα, που μπορεί να έχει βγάλει μόνο δύο άλμπουμ, αλλά θεωρώ ότι αυτό το άλμπουμ πρέπει να είναι ένα, τουλάχιστον υποψήφιο, ένα από τα καλύτερα άλμπουμ για την χρονιά που διανύουμε, και ας έχουμε ακόμα Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο για να κλείσει το 2026, 4 μήνες, δεν έχει καμία σημασία. Το άλμπουμ της Rai είναι πραγματικά case study, όπως πολλοί λένε και για το άλμπουμ της Ροζαλία. Αυτό όμως είναι πολύ στοχευμένο, πολύ συγκεκριμένο και φαίνεται μέχρι και σήμερα με το τρίτο single, γιατί το ένα είναι φυσικά το Where's My Husband, το οποίο έχει κάνει ήδη ένα top billion στο Spotify, από την άλλη το τραγούδι με τον Legend, τον Al Green, και φυσικά με τον μεγάλο αυτό καλλιτέχνη που συνθέτει, παραγωγό, που ακούει στο όνομα Hans Zimmer. Μέχρι τις 9. Πριν από 6 χρόνια ο ρόκερ Χουάνες διασκευάζει Dancing in the Dark και Bruce Springsteen. Μέχρι τις 9 και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτή είναι η Μάρι Φρόζ και τον Καρόα. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι. 4 λεπτά μετά τις 9 είναι Δευτέρα σήμερα, 31 Αυγούστου. Ο Μπάμπης Ντούκαρος βρίσκεται στον ήχο. Τον καλησπερίζουμε. Καλή σεζόν, Μπάμπη. Ο Πέτρος Αντάμης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Sincere, did you know?

Joseph Kinones, Three Sincere's και Did You Know από το Love Story στο άλμπουμ τους που ηχογράφησαν το 2026. Και αυτός είναι ο Σάγκη παρέα με το Sting. 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο.

Αυτός είναι ο Σάγκη παρέα με τον Sting στο Meanwhile, ένα τραγούδι, ένα άλμπουμ από το Lottery που ηχογραφήθηκε το 2026, βάζοντας πολύ την τζαμαϊκανή ρέγγε και φυσικά το dancehall, αυτόν τον ρυθμό που δεν είναι πρώτη φορά που το έχουν φτιάξει με το rub-a-dub, όπως το λένε στη ρέγγε, στην Τζαμάικα, αυτόν τον ήχο. Τουλάχιστον ο Σάγκη παρέα με το Sting έχουν ηχογραφήσει και πριν από 15 χρόνια, βγήκαν και μια μικρή περιοδία αυτόν τον καιρό στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθότι ο Sting θα έδινε αρκετές συναυλίες παρέα με τον Billy Joel. Ο Billy Joel, όπως ξέρουμε, μετά την δεν θα το έλεγα ατύχημα που έπεσε πριν από 8-9 μήνες ένα live, αλλά τελικά έχει διαγνωστεί με κάτι πολύ πιο σοβαρό και είναι ένας από τους λόγους που έχει σταματήσει να τραγουδάει. Έχει και ένα ιδιαίτερα σοβαρό, όπως δείχνει τα πράγματα, κινητικό πρόβλημα. Μακάρι ο Billy Joel να επιστρέψει κανονικά στην... δεν είναι πολύ μεγάλος έτσι κι αλλιώς ηλικία, να επιστρέψει και να συνεχίσει να τραγουδάει. Ακύρωσε λοιπόν τα πάντα ο Sting, όπως και η Stevie Nicks ήταν να τραγουδήσει παρέα με τους υπόλοιπους δύο. Όλα αυτά ακυρώθηκαν, αλλάξαν τα πάντα. Όταν κάποιος αρρωσταίνει, δυστυχώς κοιτάμε πρώτα την υγεία και μετά όλα τα υπόλοιπα. Sting λοιπόν βγήκε για λίγες συναυλίες παρέα με τον φίλο του τον Σάγκη και παρουσίασαν το Lottery, όπως το παρουσίασαν και στην αμερικανική τηλεόραση. Ό,τι ακριβώς έκανε και ο Teddy Swims. Teddy Swims που βρίσκεται στην Ευρώπη. Θέλω να πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια, αργά ή γρήγορα, ο Teddy Swims μπορεί να επισκεφθεί και τη χώρα μας. Όταν στο Memphis και στο Nashville ηχογραφούσε και διασκεύαζε Marvin Gaye. Mercy, mercy me.

Μέρση, μέρση μη λοιπόν από τον Teddy Swims. Teddy Swims που το 2019-2020, αυτό είχαμε παίξει το 2019-2020 λίγο πριν τον COVID. Εκεί τότε ο Teddy Swims είχε διασκευάσει πολλά τραγούδια και τα είχε ανεβάσει μόνο σε πλατφόρμες, πριν δηλαδή κυκλοφορήσει το επίσημο άλμπουμ, και στο Memphis και στο Nashville. Εκεί ηχογραφούσε και Steve Perry και Marvin Gaye και τον Blinding Lights, μια πολύ ωραία διασκευή. Αργότερα έβγαλε το πρώτο άλμπουμ ο Teddy Swims και η καριέρα του έχει εκτοξευθεί στα ύψη. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram. Μας κάνετε follow και like σελίδες μας. Πολλούς χαιρετισμούς όσους βρίσκεστε αυτή τη στιγμή, όσοι βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες. Βλέπουμε τα μηνύματά σας και απαντάμε. Riders of the Moon, από το Σουηδού Cirque du Soleil.

Αυτό είναι το Thrill Is Gone. Ο Τζο Μποναμάσα για το BB King Blue Summit 100. Το άλμπουμ που ηχογράφησε και κυκλοφόρησε το Φλεβάρι. Με 40 φίλους καλεσμένους. Όλη την αφρόκρεμα της blues, αλλά εδώ με την Τσάκα Καν και παρέα με τον Eric Clapton στην κιθάρα. Ένα πραγματικά εξαιρετικό άλμπουμ, έτσι όπως εξελίσσεται, και το λέω όπως εξελίσσεται γιατί δεν ακούς εύκολα 40 τραγούδια. Είναι ένα τριπλό βινήλιο, ένα διπλό ή τριπλό CD αν θυμάμαι, αλλά ακούγοντας, ξέρεις, το πρώτο ή το δεύτερο ή το τρίτο κομμάτι, αντιλαμβάνεσαι απόλυτα τι θέλει να κάνει ο καλλιτέχνης, εν πάση περιπτώσει, όσον αφορά το κομμάτι και το πώς αντιλαμβάνεται τη μουσική του BB King. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Τζο Μποναμάσα, όταν ξεκίνησε την καριέρα του, ήταν ένα από τα παιδιά που άκουσε ο BB King και μάλιστα μοιράστηκε τη σκηνή. Αλλά όταν τώρα παίζεις με τον Πατικάι δίπλα που έχει ακουμπήσει τα 90, ή τον Γκέμπ Μο που θεωρείται θρύλος, ακόμα και τον πιτσιρικά μεσαγωγικά Κρίστοφ Kingfish Ingram, σίγουρα καταλαβαίνεις ότι αυτό που έφτιαξε ο Τζο Μποναμάσα δεν είναι απλά ένα άλμπουμ αφιέρωμα στον BB King, είναι κάτι διαφορετικό, και κρατάω απλά αυτό που έχει πει ο Eric Clapton. Και για να το λέει ο Clapton, κάτι ξέρει περισσότερο προφανώς από μένα και ως μουσικός και ως καλλιτέχνης και ως τραγουδιστής, ότι είπε ότι αν δεν υπήρχε αυτή τη στιγμή ο Τζο Μποναμάσα, εγώ απλά θα είχα σταματήσει να παίζω, καθότι έχει προβλήματα υγείας ο Eric Clapton. Κάποιοι είχαν πει ότι ήταν πολύ σοβαρά τα προβλήματα υγείας που έχει. Δεν έχει σοβαρά προβλήματα, για να βλέπουμε τον Clapton ακόμα να παίζει αραιά και πού, και μαθαίνουμε ότι θα κάνει και άλλο ένα Crossroads Guitar Festival στις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτό το φεστιβάλ που φτιάχνει και κάνει ανά 6-7 χρόνια αναλόγως. Καταλαβαίνουμε ότι ο Clapton είναι σε θέση και να τραγουδάει ακόμα και να παίζει. Αν τώρα από όλα αυτά για κάποιο λόγο οφείλεται και στη συνδρομή του Τζο Μποναμάσα, αυτό το ξέρει καλύτερα ο Τζο και ο Eric. Άλεξ Κούμπα, παρέα με τη Λίλα Ντάουνς. Είστε πάντα συντονισμένοι στον κόσμο, στους 93,6.

Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής.

παρέα με τον Παπιδούκαρο στον ήχο. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο στην επιλογή της μουσικής. Και αυτή είναι η καινούρια δισκογραφική δουλειά, το καινούριο Extended Play του Leon Bridges.

Αυτός είναι ο Leon Bridges από το Fort Worth, από το Texas. Ο Leon Bridges που παίζει soul και νέο soul φυσικά και R&B, αλλά πάντα έχουμε ακούσει τα τελευταία χρόνια από το Leon Bridges και ωραίες ηχογραφήσεις και ωραία ντουέτα εκπλήξεις, όπως και τώρα από το τελευταίο του άλμπουμ Extended Play με 4 νέα τραγούδια, αλλά παλιότερα τον έχουμε ακούσει να συνεργάζεται και με τη Miranda Lambert και με τους Screw Ambin. Έτσι κι αλλιώς όλη αυτή η ομάδα μουσικών, ανεξάρτητα αν προέρχονται από την country, από τη Soul, μένουν όλοι στο Houston και στο Texas, οπότε κάποια στιγμή είναι επόμενο να συναντηθούν. Ο ίδιος εκτός ότι έχει κερδίσει και δύο γκράμι, ψέματα ένα πριν από τρία χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, όχι, πριν από δύο χρόνια, ανεξάρτητα όμως από αυτό έχει κάνει και μερικά βήματα στο κινηματογράφο. Αν το θυμάστε, το 18 είχε παίξει το First Man στην ταινία που ήταν η ζωή του Neil Armstrong και το First Man on the Moon, εκεί έπαιξε για πρώτη φορά, αλλά και σε ένα δράμα πριν από δύο χρόνια, το The Young Wife. Όλα αυτά για τον Leon Bridges που συνεχίζει, τραγουδάει, έχει πολύ μέλλον μπροστά του, είναι μόλις 37 ετών. Όπως συνεχίζουν και ηχογραφούν εξαιρετικά μια ιδιαίτερα αγαπημένη μπάντα από τη Μεγάλη Βρετανία, αυτή είναι η Coral. Ocean Apart.

0: since I was a little kid. When I see the desert, I see an ocean. When I see an ocean, I see a desert. Each the image of the other, a sea of mirrors. And here I am, caught between both the form and the reflection, between fact and fiction, not knowing which role I'm supposed to be playing. Just go past the skin into the character. Go past the eye into the soul. And in the end, the only way you'll regain your mind is to bring it down to the rawest element of life and death. You hear me? Get outside and face it.
1: Αυτή λοιπόν είναι η Coral. Βρεθήκαμε για λίγο στην Μεγάλη Βρετανία. Κοίταγα αυτές τις μέρες που κάθε μέρα ούτως ή άλλως βγαίνουν και νέα και καινούργιες ειδήσεις σχετικά με το θάνατο της Ντόλι Πάρτον. Υπάρχει ένα πάρκο στο Νάσβιλ που λέγεται το πάρκο Walk of Fame, όπου έχει φυσικά, υπάρχει ένα αστέρι, για την ακρίβεια δεν είναι 100% αστέρι, είναι αστέρι, αλλά έχει και δεξιά ένα πάρα πολύ, μια πολύ ωραία πεταλούδα, που ούτως ή άλλως πεταλούδα είναι και το σήμα κατά τεθέν της Ντόλι Πάρτον. Θα μιλήσουμε άλλη ώρα για αυτό το butterfly. Εκεί λοιπόν κάθε μέρα πάνε και αφήνουν εκατοντάδες λουλούδια, θα έλεγα χιλιάδες, στην πόρτα στο σπίτι της. Μάλιστα η Ντόλι Πάρτον όταν κυδεύτηκε πριν από μερικές μέρες το Σάββατο ξημερώματα, η ίδια είχε πει, το πολλοί υπολόγιζαν, τουλάχιστον όσοι δεν ήξεραν, ότι θα ακουστεί το I Will Always Love You ως τραγούδι όταν έπαιζε την ώρα του που θα γινόταν η ταφή, μετά την ταφή εκεί δίπλα στον επί 61 χρόνια Carl Dean, σύζυγο, άντρα της, και έναν άνθρωπο ο οποίος κράτησε πάντα πολύ, ήταν low profile σε σχέση με τη δουλειά και σε σχέση με το εμβληματικό αυτό όνομα και μέγεθος που ακούει στο όνομα Ντόλι Πάρτον. Σίγουρα ο Carl Dean δεν ήταν ποτέ στη σκιά, απλά δεν ήθελε να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο. Ήταν μια στάση και μια φιλοσοφία ζωής που την τήρησε από την πρώτη μέρα που γνώρισε την Ντόλι Πάρτον μέχρι την μέρα που έφυγε, και μετά από λίγο καιρό η Ντόλι Πάρτον τον ακολούθησε. Και λοιπόν ακούστηκε ότι θα ακουγόταν σίγουρα το I Will Always Love You. Το I Will Always Love You ακούστηκε στην κηδεία της Whitney Houston. Η αλήθεια είναι ότι η Ντόλι Πάρτον πριν από 11 χρόνια είχε δώσει μια συνέντευξη στην τηλεόραση και είχε πει ότι εγώ δεν πρόκειται να, όταν φύγω από αυτόν τον κόσμο, θα ακουστεί ένα τραγούδι το οποίο είναι ένα κλασικό gospel κομμάτι, το είχε παίξει και κάποιες φορές και ο Elvis Presley. Μιλάμε για το If We Never Meet Again. Αυτό λοιπόν το τραγούδι ακούστηκε την ώρα της ταφής της Ντόλι Πάρτον.

Αυτή λοιπόν ήταν η Λουσέν, I Shoot You Dead. Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο, στους 93,6. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Να είστε όλοι καλά, να έχετε καλό μήνα, να έχουμε όλοι καλό μήνα από αύριο που είναι Πρωτομηνιά και Τρίτη. Ο Μπαμπής Δούκαρος ήταν στον ήχο, θα συνεχίσει παρέα με τη Ρουμπίνη. Έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη μέχρι το ρολόι να δείξει 12. Να περάσετε πολύ πολύ πολύ όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Μπάλθος και ο Χος Βέρντες, τους είδαμε και στην Αθήνα σε μια πάρα πολύ όμορφη βραδιά στο Ριλής. Ρουμπίνη Σταγκουράκη λοιπόν μέχρι τις 12, ραντεβού αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8. Από τον Πέτρο Αδάμ, πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά, bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Λοιπόν, εάν οδηγείς και ανεβαίνεις στη Μεσογείο, έχει ένα φεγγάρι. Βασικά είναι η γωνία, η οπτική που το βλέπεις. Φαίνεται τεράστιο. Τελευταία μέρα του Αυγούστου και είναι Δευτέρα. Για να λέμε αύριο καλό μήνα. Το καλοκαιράκι είναι ακόμα εδώ. Και αυτή ήταν η Cool and the Gang Cherries. Καλώς ορίσατε στον κόσμο. Βραχνή φωνή. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνι Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Αφιερωμένο στον αγαπημένο μου Αντώνη. Να του ευχηθώ χρόνια πολλά. Επίθεση από τον Άρη, Άρης Τόμας.

degrés à Londres.

Και ακολουθεί η Ολύμπια Βιτάλη σε ένα κορίτσι που μας έρχεται από το δυτικό Λονδίνο. Ωραία εισαγωγή. Μοιάζει πολύ με το επόμενο. Μαζί της ο Maverick Zebra. Don't cry.

αύριο μπαίνει ένα Σεπτέμβρη, ο οποίο είναι και μουσικός. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, Σιλβέρτ Χογέμ, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Ο Φρόντμαν τον Μαδρούγαδα. Ζακ Σαβορέτη, 25 Σεπτεμβρίου. Ένα πιάνω μια φωνή, έρχεται ο Γάλλος Σλίμαν, 29 Σεπτεμβρίου. Αλλά και ένα αγαπημένο συγκρότημα, Villagers of Ioannis, TVSC. Βενσερέμος Live, Κυριακή 20 Σεπτέμβρη.

όσοι βεβαίως είναι φανατικοί της τηλεοπτικής σειράς The Sopranos, ξέρουν αυτό το τραγούδι. I woke up this morning, Alabama 3. Από το Brixton.

Κλείνει σήμερα τα 81. Έχει γίνει και σερ, εννοείται. Βόρεια Ιρλανδία, μουσικός, τραγουδιστής, στιχουργός. Van Morrison.

από τις τελευταίες του δουλειές. What is gonna take, το άλμπουμ του 2022. Και ένας πολύ ωραίος τίτλος. Absolutely, positively, the most.

τελευταίο άλμπουμ με το Van Morrison κυκλοφόρησε το Γενάρη που μας πέρασε. 48. Somebody tried to sell me a bridge. Σε παραγωγή δική του. Κυρίως blues. Covers. Και πολύ guest. Μεταξύ αυτών Elvin Bishop, Taj Mahal, Buddy Guy. Λοιπόν, σήμερα η γενέθλια ένα σύμβολο του σεξ. Ηθοποιός, ακτιβιστής. Εμφανίστηκε στο κινηματογραφικό στερέωμα την δεκαετία του 70. Richard Gere.

Αλλά βεβαίως οι πολύ νεότεροι μπορεί να ξέρουν το γιο του, τον όμηρο Homer Gear, ο οποίος πρωταγωνιστής στη σειρά The Shards και σκίζει βασικά.

δουλειά της Little Sims Lotus 2025. Και Λίδια Κίτο μαζί της στο Only. Και μια σχολή που πιστεύω ότι άνοιξε η Little Sims, δηλαδή να έχει μουσικούς γύρω της, κάπως να είναι δηλαδή σε ένα σαλονάκι, και να, να την περιβάλλουν βεβαίως τα όργανα, να δημιουργείται δηλαδή μια παρέα και κάπως έτσι να εξελίσσει τη μουσική. Πιστεύω ότι η Νόγκα Ερέζ εδώ πάτησε. Hey, I'm smart. You dumb.

0: Oh, I'm sorry, I was enjoying too much.
1: Μας έκανε τη χαρά και την τιμή να έρθει το καλοκαίρι στην Τεχνόπολη. Δεν είχε πολύ κόσμο, είχε φύγει ο κόσμος από την Αθήνα. No Guy Rez, it's the next σίγουρα big thing σε πάρα πολλά πράγματα μουσικά. Και από εκεί σε κάτι γνωστό, μέχρι και τις 11.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ένα καταπληκτικό cover στο Τζίνγκο από Τζίντον εν Όστιν. Καλωσορίσατε στον κόσμο. Όσοι άνοιξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, η NASA εκτόξευσε. Βέβαια αυτό κάνει, δεν κάνετε κάτι άλλο. Πόσο στήχησε, καλά έκανε. Νέο διαστημικό τηλεσκόπιο. Η Nancy Grace Roman θα μελετήσει τη σκοτεινή ύλη και τη σκοτεινή ενέργεια.

Λοιπόν, ένα έργο αξίας περίπου 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, 12 μέτρα, έφυγε χθες με ένα πύραυλο Falcon Heavy της SpaceX.

Και τώρα όσοι ξέρουν από τηλεσκόπια, το Hubble και το James Webb κοιτούσαν το σύμπαν μέσα από μια κλειδαρότρυπα, ενώ το Nancy Grace Roman θα σπάσει την πόρτα.

Με λίγα λόγια, θα έχει οπτικό πεδίο τουλάχιστον 100 φορές μεγαλύτερο από αυτό του Hubble. Δυνατότητα μέτρησης του φωτός από ένα δισεκατομμύριο γαλαξίες

Λοιπόν, δύο μυστηριώδη φαινόμενα, mystery που λέει και μεταλλεί εδώ. Είναι να κατανοήσουμε το μακρινό παρελθόν του σύμπαντος, αλλά και το μέλλον που συμβαίνει ταυτόχρονα. Νάνση Ρομάν, Grace, το τηλεσκόπιο αυτό κάτι θα καταφέρει.

DJ και παραγωγός Σαντάρ Μπαχάρ. Chicago, Illinois, 2015, ο Σαντάρ Μπαχάρ κυκλοφορεί το άλμπουμ TikTok. Ουσιαστικά είναι EP. TikTok at the concert, Σαντάρ Μπαχάρ.

Ονομάζονται Neurotic Drum Band. Η βάση τους είναι η Νέα Υόρκη. Elliot Taub, John Selway. Disco, Italo Disco. Αλλά και Classic House. Neurotic Drum Band. Σε μια Neurotic Adventure.

0: Κόσμος 93,6.
1: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκι Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Γιάννη.
4: Έλα.
3: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
4: Πάλι, χθες δεν πήγα.
3: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
4: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
5: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.
8: Ακούτε Κόσμος

τέταρτο στούντιο άλμπουμ κυκλοφόρησε 31 Ιουλίου για τον Σαμπουζέ. Το ξέρετε από το Tipsy. Με έναν μεγάλο τίτλο, The Outlaw Cherry Lee and Other Western Tales. Και εδώ συνεργασία με Leon Bridges.

Μπάμπης Δούκαρ ήταν εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Θα πούμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 10. As we go. Alabama Shakes για το κλείσιμο. I feel hope is coming. Μπαίνει ο Σεπτέμβρης. Το μικρό καλοκαιράκι. Καλό βράδυ.

Εννοείται ότι πολλές φορές οι καλλιτέχνες θέλουν να αλλάξουν όνομα και να επιστρέψουν στην πίστα με ένα καινούριο. Αφήνουν πίσω τους τις καριέρες τους? Όχι βέβαια, αλλά μετονομάζονται. Εδώ οι More Horizons μας παρουσιάζουν τους Ματαχάρι Sons και όχι μόνο αυτούς. Μας παρουσιάζουν και τη Μάργα Μουγκούαμπε, η οποία είναι τραγουδίστρια, ηθοποιός και έρχεται να συμπράξει με τη φωνή της. Ένα Soul and Berlin είναι που φτιάχνουν όλοι μαζί σε αυτό το καινούριο άλμπουμ των More Horizons ή αλλιώς Ματαχάρι Sons. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, καλώς ήρθατε στα τραγουδάκια μας.

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου, δίνει τρακάουνα και διαλέγει τα τραγούδια και φύγαμε να αποχαιρετήσουμε την τελευταία νύχτα του Αυγούστου. Ο Ίντρις είναι εδώ με την Μάιρα Αντράντε. Ένα σημείο άκουα είναι αυτό που έφτιαξαν πριν από ένα χρόνο.

είπε γη, τα κορίτσια μας που έμαθαν και ζουν στο Παρίσι ηχογραφούν εκεί. Offering είναι ο τίτλος της δουλειάς τους, από όπου και αντλούμε το κομμάτι Άσε.

λοιπόν Skin Safe ή αλλιώς Willy Dory επιστρέφει, ξαναχτυπά μόνος στο υγρό υπόγειό του, ηχογραφεί αυτό και το λέει πάρτο όπως είναι.

Επιστρέφουμε στο Gipkin για τις ιδιαίτερες παραγωγές που φτιάχνει, αλλά κυρίως για τα ταξίδια που κρύβει μέσα στα κομμάτια του. Εδώ παίρνει τις κιθάρες του, τις μουσικές του γενικώς, και φεύγει από το Brooklyn στη Νέα Ορλεάνη, στη Λουιζιάννα. Εκεί εμπνέεται μέσα από τους Φοίνικες και φτιάχνει αυτό το άλμπουμ, Where the South Winds Wail, του λέει. Και μέσα εκεί κρύβεται και το Night Tripper, το δικό του Night Tripper.

προχωρώντας θα συναντήσουμε τους Los Lobos, που πριν από χρόνια σε αυτό το άλμπουμ αφιέρωσαν την έμπνευσή τους στα τραγούδια που αγάπησαν. The World is a Ghetto, από τα Native Songs.

προχωρήσουμε με τα κλεμμένα μας δώρα, με τις κλεμμένες μας στιγμές. Εδώ η United Future Organization μας δίνει ό,τι καλύτερο είχε. Stolen Moments.

αυτό σήμερα τα κορίτσια έρχονται με το πρώτο τους άλμπουμ. Ονομάζονται Woman Sisters και εδώ έχουμε την κομματάρα τους, If I Let You.

Η Ezra Collective που έπεισαν και τους πιο δύσκολους ακροατές με αυτό το God gave me fit for dancing. Η Jasmine Lacey πρωταγωνιστούσε και οι Tasty or Not έβαζαν το κάτι της τους από το Παρίσι.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

Τεριωρίτσα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Εδώ είμαστε. Θυμόμαστε και χαιρόμαστε ένα κόγκα, το οποίο είχε σκάσει μύτη μόλις είχαμε δημιουργηθεί, πίσω στο 2002. Up, bust, learn out. Πέρασε το

Εδώ είμαστε, στη δεύτερη ωρίτσα μας. Τεκίλα και μουσικές. Καλώς ήρθατε στον Νίκο που αντέχει, με Αλέξανδρο Κασελάκη να φροντίζει τα του ήχου και Δήμητρα Καουνάκη να διαλέγει τραγούδια.

μένουμε στη μεξικάνικη πλευρά της ζωής. Ο Ήλι Ζακιέλ έρχεται και το μεξικάνο είναι εδώ, όπως επίσης και το υψωμένο χέρι των μουσικών.

0: Bueno, señores, voy a acabar con esto.
1: Bueno, señores, ώρα είναι να ακούσουμε και μια ρεπέτα σε αυτό το περίφημο Reproach. Ο Σιμπηλίνο είναι εδώ, Pura Kumik είναι ο τίτλος του άλμπουμ και το κομμάτι αλλιώς.

0: son los Adidas.
1: Έχουμε και τα κρυμμένα μας χαρτιά. Ένα από τα καλά κρυμμένα χαρτιά, το οποίο εννοείται θα μας πάρουν, είναι και αυτό εδώ, το Celia's Ball. Έρχεται με την υπογραφή του Bass Lexter Ensemble και το ακούμε ευθύς.

ατμοσφαιρικές exotic μουσικές από την Alice Russell και την περίφημη παρέα της, τον Quantic αλλά και τους Combo Barbara, που σκάνε μύτη στον Νίκο με αυτό εδώ το σημειλάω.

εκτός αντοχής, ανοιχτός φιλόξενος, με ουρμέλ να φτιάχνει τις μουσικές και ο Κούμα να είναι ο τίτλος του κομματιού.

Ευχαριστούμε για την παρέα, για την ακρόαση, για τη διαδρομή και κυρίως για τα μηνύματα. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο τα μεσάνυχτα στον οίκο που αντέχει, στον κόσμο μας. Γεια και χαρά και καλό ξημέρωμα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικίδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.